0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η κολοκοτρονέη, που έχουν τόση μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πλούμε τα αεροπλάνα, το σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή. Τα πλούμε τα αεροπλάνα, το σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ζητούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα,
7: Βεντούζα. Η Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου κύρι κύρι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Καλημερούδια κύρι κύρι. Μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
8: στην άξο. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρο και στην άξο.
8: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρο και στην άξο.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα που σε ξέρω.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
11: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπούνια, νυχταρίνια, γιαρμάδες, βυρίκουκα.
11: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπούνια, μπαμπή.
9: Τύρι, τύρι. Μία λέξη.
8: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρο και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω. Θα σε πάρω να φύγουμε, ως του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
13: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βυρίκουκα. Κουρόμπλα, Βασίλη.
4: Τι Γιώργο μου.
14: Έλα.
4: Του πένει.
12: Ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποστένει. Και ξανά προς τη δόξα. Τραβά, τραβά, τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
12: Γαλανά στον παραθύρι Σταυρούκο.
4: Μαύρα μάτια. Έχουμε πάθει μια φλεγμονή στο
12: Μια φλεγμονή, Παπαρίζω.
4: Φλεγμονή. Δεν έχουμε, δεν έχουμε.
12: Δεν έχουμε, Παπαρίζω.
4: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι.
12: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι, Παπαρίζω.
4: Μακάρ να είμαι δηλαδή.
15: Κύριε
4: Αλλά δεν έχουμε.
15: Δεν έχει.
4: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι.
15: Ασθενέστεροι.
12: Ναι, ναι.
15: Κύριε Τραμπακούλα, αυτά που μου λέτε, εγώ τα καταλαβαίνω.
4: Τα καταλαβαίνεις, αλλά ζητάς όμως συνέχεια.
12: Αλλά δεν κάνεις τίποτα, αγαπητέ μου Τάκη.
4: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι.
12: Αποστόλη, βάλ' την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
15: Στη συνέντευξη δεν δίνετε τίποτε.
12: Να πάρει.
4: Δεν δίνουμε.
15: Όχι.
4: Τότε να δώσουμε.
12: Να δώσουμε, αγαπητέ μου Σάκη.
15: Απλά στη συνέντευξη κάποιος σας δίνει το λόγο.
12: Αμπράβο.
4: Δεν άξα.
14: Παρακαλώ.
15: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
14: Ωραία.
4: Ποιος?
14: Αυτός.
15: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
14: Ο Αντώνης Σουμπούρας. Ο Νίκος Σουβάιος.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
14: Πάρ' τον.
15: Φυσικά.
4: Φυσικά.
15: Ε, βέβαια.
14: Αδερφέ, να τον πάρει.
10: Να τον πάρει.
4: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
14: Άμα θέλει τον παίρνει, λέει.
15: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραπάκουλα.
14: Πάρ' τον.
15: Είναι υποχρεωτικό.
4: Δεν καταλαβαίνω.
15: Είναι υποχρεωτικό.
14: Να τον πάρει ο Στογιάννης.
4: Όχι.
10: Να τον πάρει.
4: Άμα θέλω θα τον πάρω.
15: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
4: Τι θα κάνουμε εμείς.
15: Θα έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι δυο.
15: Ε, βέβαια.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπει.
14: Στο λέμε τώρα.
15: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
14: Αμέτ Μοχαμέτ, Αποστόλη.
15: Τώρα.
14: Χρόνια πολλά.
4: Πού.
14: Του.
4: Εδώ.
14: Εκεί.
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
14: Χριστάκι.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
14: Αντέρα Αλιάκα τον πήρε. Γεια σου Λάμπρο, τον πήρε από εκεί κατά. Γεια σου Παπλάρα Μπακαγιά.
4: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
14: Επαφή ρε Τσαχφινή. Λέλο.
4: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
15: Ειδικά η κύρια.
4: Ειδικά.
15: Στουκουγιώργος. Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
14: Στουκουγιώργος.
4: Για να βλέπει καλά. Άρα που τα μοιρά.
14: Πατριαρχάρα μου.
4: Αν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Ματ του όδαγο.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Σας παρακαλώ πάρα
15: πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε πως μιλάτε. Σε βασίλειο τη δουλειά μου.
4: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις.
15: Σκάβ συνέχεια.
14: Λατομία Μεγαλέας.
15: Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
14: Αμάν.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
14: Να τον πάρει.
10: Πάρτε τον.
4: Δεν μιλάνε παλικάρια για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
15: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
14: Τον παίρνει.
4: Το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
14: Τον παίρνει.
15: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
14: Τον παίρνει.
4: Εσύ τον παίρνεις.
14: Τον παίρνει.
4: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
15: Ελεύθερο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
14: Τον παίρνει.
4: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
14: Αδερφέ, τον παίρνει.
4: Αμέ έτσι πέμπτε.
14: Τον παίρνει.
15: Εγώ συνήθως τον δίνω.
4: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
14: Πάρτον.
4: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
14: Μιχάλη τον παίρνει.
4: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
14: Γεια σου Αποστόλη. Άρα χρόνια πολλά εκεί κατά.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως.
15: Ναι, αν με καλέσεις κάποια άλλη εκπομπή.
4: Ναι.
15: Και εγώ τον παίρνω.
14: Αμάν. Και αυτός τον παίρνει αδερφέ.
15: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
10: Να τον πάρει. Πάρτον.
14: Τον πήρε.
4: Θα μας τρελάνει τούτο. Ωραία και τι. Τον παίρνεις και τούτο.
15: Αυτή είναι η δουλειά.
4: Ωραία δουλειά.
14: Δώσ' τον Κουτσομέρκο, δώσ' τον. Δώσ' τον εκεί παντού όλοι μου.
15: Και κατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση τον παίρνει τους.
14: Εκεί παντού όλοι μου, δώσ' τον.
4: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
14: Εκεί πα.
4: Βουγκάμε. Λεμού, Παναγία μου, την καθόλου με βρήκε.
14: Εκεί πα, είσαι εδώ.
10: Είμαι εδώ.
14: Μπράβο.
4: Εσύ τον παίρνεις το δε.
14: Να το σου εκεί πας.
4: Σ' αρέσει.
15: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνε εσένα.
15: Το ομολόγω.
4: Σας παρακαλώ, μετά.
15: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
4: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
14: Σκάβς. Όρμα του Παρίζω.
4: Τι είναι τούτο, ρε.
14: Πού τον βρήκαμε.
15: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε.
4: Γιατί πότε φύγαμε.
14: Πότε φύγαμε, Σάκη Τσιλάκα.
15: Εδώ είμαστε.
4: Πού είμαστε εδώ,
14: γιατί να επιστρέψουμε.
15: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε.
4: Γιατί νευριάζεις.
16: Τελετούθη, έχασε την ψυχραιμένη.
14: Την έχασε, Αποστολή.
15: Συγγνώμη.
14: Παρακαλώ.
15: Κύριε Τραμπάκουλα.
14: Φαρμακαρανίκα, σόρμα.
15: Σας παρακαλώ.
14: Είμαι σε παρακαλώ.
15: Κύριε Τραμπάκουλα, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι εσείς...
14: Να μην πείστε μπουτά.
16: Έτσι, μπράβο. Ποιο αγώνισμα.
15: Ποιο αγώνισμα ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο σε...
14: Αυτό.
16: Που βγαίνανε και οι τσούπρες μέσα στα λάδια και τα αντιλιακά, γεμάτες μέσα στα λάδια και τα αντιλιακά και κινιώνουσαν πάνω στην άμμο. Δύο από εδώ και δύο από εκεί, είχε και το δείχτε εκεί.
14: Αμπράβο.
16: Και σηκώνουν τα μία.
14: Και στη μέση όλα πάρα την
16: μπάλα. Τάγκη
14: άλλη ηλία μου. Τάγκη άλλη αποστολή. Τάγκη άλλη ηλία.
16: Τάγκη άλλη ηλία. Τάγκη άλλη ηλία. Συγγνώμη.
14: Τυλιγμένη άλλη
16: πέτρα. Ξαναβάραγε αυτό.
14: Ξαναβάραγε η άλλη Γιώργο.
16: Αυτό. Beach volley.
14: Μην τα σκινιά.
16: Αυτό
14: μπορέσει να παρίζω.
15: Κατάλαβα. Στο σκινιά.
16: Τι σκινιά, κορδόνια.
14: Κορδόνια είχαν Μιχάλη.
15: Σα παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλου. Έτσι όπω μιλάτε, μην οχωρήσει
16: δουλειά. Σε σιγά τη δουλειά που κάνει. Σε δουλειά κάνει. Σκάβ!
15: Το σκάβ, σίγουρα!
14: Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη, γίγαντα! Κομμάτω!
16: Κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα, τσέδε, τηλεόραση! Εμεί καθόμαστε σαν μαλάκι πάνω εκεί στην εξέδρα, έτσι! Και βλέπαμε εκεί και αυτέ κάναν νοήματα!
14: Κάναν νοήματα!
16: Νοήματα, κάναν έτσι!
14: Το γήπα του Ολύμπου!
16: Μετά κάναν έτσι!
14: Οι άλλοι θέλει δυο!
16: Μετά οι άλλοι θέλει δυο!
14: Οι άλλοι τρία, οι άλλοι του γήπα!
16: Μετά κάναν έτσι! Οι άλλοι σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε!
14: Ποιο
16: χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε! Εσεί χειρονομείτε!
15: Εσεί χειρονομείτε!
16: Κάνα σε ένα τέτοιο που γάφω! Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθε! Στο Θεό που πιστεύεις, ολόρθες, τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι. Και κάναν νοήματα.
14: Κάναν νοήματα, έτσι. Παλάκα, τον παλάκα.
16: Κάναν έτσι.
15: Τι κάναν έτσι, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
14: Τι λέρε,
16: περιμένανε.
15: Τι περιμένανε.
16: Επαφή.
14: Επαφή,
15: κύριε, λέτε τώρα εδώ μέσα στον κόσμο.
14: Επαφή,
16: Αντρέα Πασπαλιάδη.
15: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
16: Από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα αυτή.
15: Τι σας κάνει, κυρία.
16: Το χέρι, τι κάνει. Το κάνει έτσι, έτσι.
14: Το Ραφαήλ.
15: Το κάνει έτσι μέσα στον κόσμο.
16: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό όπως λέω.
15: Είναι δυνατόν με εσάς.
16: Το στο βάλω κάτω εγώ εσέναν, θα πεις στο beach volley η badminton.
15: Τι
14: badminton.
16: Και χόκια επί χόρτου.
14: Και χόκια επί χόρτου, Χρήστο.
16: Θα λείψουμε τίποτα αγριοκρεμμύδες. Μιτζίθρης.
15: Κύριε, μες στον κόσμο.
16: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι η βαριά η γλίτσα τσελιά.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
16: Αυτό που λέω.
15: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η
16: γλίτσα.
15: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούσε.
14: Δεν ακούσε που το τρίχα.
15: Να ρίξει διαφημίσεις.
16: Να ρίξει. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
14: Χρόνια πολλά ρε.
16: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
15: Εγώ θα πω τάκι βογκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
16: Αυτό που λέω εγώ.
15: Μαμουχαλά το σο.
14: Μαμουχαλά το σο.
15: Μαμουχαλά
16: το σο. Τι είπε.
15: Μαμουχαλά το σο.
16: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
15: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούω το κοντρόλ.
16: Επάρκε τα παπά

0: Πας παλιάρης, ρίξε μια παπάρια και τον Παυλίδη μέσα. Παύλος Παυλίδης, κόρτα. Μπαρμούτης.
1: Παπαριά. Πώς λέμε
0: μπαταριά.
1: Πώς λέμε
0: πιπεριά. Ναι, Παυλοκό.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ο γήπας.
3: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, κουτσομέρκο την παλατέζα. Κουτσομέρκο την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Στεφανάρα
3: την παλατέζα. Την παλατέζα.
0: Μπράβο, παλατέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένε στα.
0: Μπράβο, παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Ναι.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Παπαρίζω την παλατέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Νότο.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Νότο.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο, Δάκη.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνε στην πιθέρια.
5: Έχω δουλειά στην καρδούλα μου. Τα ίσω περιφέρεια.
0: Μπράβο, Σάκη.
5: Ήταν τα σπίτι σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν απ' τα γαλιτά όλοι οι καργαλιάνοι. Τσουρελαγκίνς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σε πάνω, σε κάτω, σε δόθε, σε κίδη, μέση, ολούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάκι μου, λάκι μου!
1: Ε, Νίκο, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιορτάζει, Λάκι!
1: Δεν γιορτάζουμε σήμερα.
0: Γιατί, Λάκι, γιατί νόμιζα βγαίνει από το Αποστόλη. Από πού βγαίνει το Λάκι?
1: Λάκης ο Βασιλάκης.
0: Από το Βασιλάκι βγαίνει Λάκη. Καλημέρα, Λάκη μου.
1: Καλημέρα,
0: Νικολάκη. Βγαίνει από το Βασίλης Βασιλάκης Λάκης.
1: Ναι.
0: Βασίλης Βασιλάκης Λάκης. Σαν και εγώ νόμιζα είσαι Αποστόλης Αποστόλης Λάκης. Αλλά είσαι Βασίλης Βασιλάκης Λάκης.
1: Έτσι δίνω τα εδώ από το Μπόσικα με τα καρπούζα.
0: Τι κάνει ο Μπόσικα με τα καρπούζια τα ωραία τα... Έχει καλό καρπούζι, Λάκη?
1: Δεν δοκίμασα, δεν είναι πολύ ακόμα.
0: Δεν σου δώσει κανένα καρπούζιλάκι να φας ακόμα, ρε?
1: Θα με δώσει, θα με δώσει.
0: Α, μπράβο. Τι κάνουμε, Λάκι, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα? Ζει το Ιγουάνι και το ταμπέλι του Ριγουάνι.
1: Εγώ έχω 5 λεπτά που ξύπνησα. Ήρθα και μία ενόχληση ανοίξα, ρε. Είπα κάτι παιδιά και χτυπούσα το παράθυρο.
0: Ήρθα παιδιά και σου χτυπούσα το παράθυρο πρωί πριν, Λάκι.
1: Δύο παρά.
0: Τι ώρα?
1: Δύο παρά.
0: Δύο παρά ήρθα και σου χτυπούσα το παράθυρο. Ποια παιδιά ήταν αυτά, Λάκι?
1: Που χρειάζεται αυτά.
0: Δεν τα είδες, είδες σκιές, Λάκη?
1: Όχι, είδα άτομα, φώναξαν και βγήκα έξω, εγώ μας πήγα έξω να μου λίδα.
0: Μόλις σε είδανε, σε φωνάξανε, πώς σε φωνάξανε, Λάκη?
1: Λάκη, δεν είσαι χάρος, σε πάρε, δεν έτσι μέρηκε.
0: Τι σου είπαν?
1: Είσαι χάρος, σε πάρε, μέρηκε.
0: Του μυαλό σαν τσιμπιαλίρα, κοιμάστε με τα τσαρούγια, δεν τους είπες, δε Βλάκης,
1: που είπε...
0: Πήρες τηλέφωνο το 100, Λάκη? Καλά, ήρθαν δύο παρά η ώρα στο σπίτι και σου χτυπούσαν τα μπατζούρια και σου λέγανε ήρθε ο χάρος να σε πάρει.
1: Ναι.
0: Εντροφή, Λάκη, απαράδεκτο. Τι είναι αυτή, Λάκη? Τελάκι.
1: Γιατί καταλαβαίνω, δεν είναι.
0: Τι λες, το 100 ήρθα μέσα στο Λάκη ή περίμενε το 200?
1: Εγώ την έπεισα για ύπνο, δεν ξέρω, μα ήρθε.
0: Εσύ την έπεισε για ύπνο, δεν ξέρω. Άμα αρχόταν να χτυπούσα και αυτή το παράθυρο, αλλά δεν ήρθαν, Λάκη. Άρα, Λάκη, μη μασάς τίποτα, είσαι ένας και μοναδικός, Λάκη.
1: Το ξέρω.
0: Μπράβο, Λάκη μου, έτσι σε θέλω, Λεβέντη, Λάκη μου.
1: Σκουπί μαγιά μου, ξανακάνουν το σκουπί μαγιά, τσάρτ μέσα.
0: Άμα, άρε, πες τα μεγάλε, Λάκη, άμα το ξανακάνουν, λέω, ο Λάκης, ο Λεβέντης, ο αγαθός γίγαντας, θα του σκουπί μαγιά. Μπράβο, Λάκη, μπράβο, Λάκη.
1: Ασύ, όχι, γιατί δεν σου θέλω το Σολωμό για τον Λιάκο τον Πορνόβα, για τον Χρήστο Καραστάση, για τον Μουσελή. Πατάτες και...
0: Πατάτες, κρεμμύδια, απ' όλα τα καλά, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Γιατί δεν μπαρβατάσου, λέει, πώς
0: είχες. Εκεί τον έχεις τον μπαρβατάσο?
1: Όχι, μπαρβατάσου σπίτι.
0: Αυτός ποιος ήταν, που ακούστηκε, Λάκη?
1: Ο Μπόσακας.
0: Γεια σου, ρε Μπόσακα.
2: Η Λιάννα δεν
1: μας βγαίνει. Η
0: Λιάννα δεν βγαίνει. Α, την αγαπάει?
1: Την αγαπάς, ε.
2: Να
1: ακούσει τον μπαρβατάσο.
0: Να
1: την ακούσει ο Μπαρβατάσο.
0: Λοιπόν, Μπαρβατάσο, κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Λοιπόν, για τα παιδιά στα φορτηγά που ακούνε.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, Λάκη, και χρόνια πολλά σήμερα, 30 του μήνα, τελευταία μέρα Ιουνίου των 12 Αποστόλων, Λάκη.
1: Αυτά είναι κουλάκι, είμαι κουλάκι.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, Λεβέντη. Άκουρε, πήγαν εκεί στο Λάκη. Καλημέρα στο Λάκη μας. Άκουρε, παρακαλώ.
3: Παραχωρώ τη θέση μου.
0: Παρακαλώ!
3: Παραχωρώ τη θέση μου.
0: Στον γήπα του Ολύμπου!
3: Βεβαίως.
0: Γήπα!
4: Έλα, φιλαράκι μου.
0: Καλημέρα, γήπα μου! Ρε γήπα!
4: Έλα.
0: Ρε κιλοτάρχη! Τι μπάλα παίζεις, ρε φίλε!
4: Τι
0: μπάλα παίζεις, ρε μεγάλε κιλοτάρχη! Καλημέρα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε.
4: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο Χαϊδά, καλημέρα, αδελφέ μου Ρώτσα.
0: Μεγάλε κιλοτάρχη.
5: Καλημέρα, σου Φανάρα.
0: Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Αγαπητέ μου αδερφέ Ρώτσα, καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα.
3: Καλημέρα
0: και χρόνια πολλά, παρακαλώ, σήμερα των 12 Αποστολών. Αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε, αδερφέ Ρώτσα, ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και συγκινημένοι για αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο, δεν ξέρω τι λόγια να πω, δεν μπορώ να βρω λόγια να χρησιμοποιήσω για το γήπα του Ολύμπου, τον Στέφανο Κουτσομάρκο.
3: Γαζόνι.
0: Στέφανε, γαζόνις, Στέφανε. Γαζόνις.
4: Ένας είναι μόνο Νίκος Χαϊδάς.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, αυτό το νέο look που έχεις αποκτήσει τώρα, φίλε, πήγες κουρεύτηκες χθες στη Βανάρα?
4: Όχι, το
0: κουνιά, έχω κουνιά του. Αλλά χθε, φίλε μου Στέφανε Κουτσομέρκο, μου θύμισε, φίλε, μεγάλο στάρ, έτσι όπω έβλεπα το μεσημέρι, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο. Υποκλεινόμεθα όλοι, ναι, Δημήτρη Μελετιάδη.
4: Γιατί δεν είμαι, αυτό που λέει την παραντέδα.
0: Μεγάλε Κουτσομέρκο, νάτο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, καλημέρα σε όλα τα παιδιά στην Τζαπουρνιά, λέει ο Ρατσούλη, οι δασεργάτε του Λιβαδίου.
4: Καλημέρα, φεύγουν για την Τσαπουριά να κόψουν ξύλα, φλάκι.
0: Πάνε για την Τσαπουριά να κόψουν ξύλα τα λεβεντόμενα, Κουτσομέρκο.
4: Παντού πάνε, φλάκι, παντού πάνε.
0: Παντού πηγαίνουν. Από ποιους λεβέντες αποτελείται, φίλε μου, το επιτελείο?
4: Πολύ, φλάκι, τώρα, πού να το πούμε.
0: Είναι πολύ και διάφοροι, αγαπητέ. Πέτρο Νάκα, καλημέρα και χρόνια πολλά για χθες, φίλε μου Πέτρο Νάκα. Καλημέρα στον Χρήστο. Χαιρετίσματα. Αγαπητέ μου Φάρμα Καρανίκας, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι καταθέτουμε όλοι μας τα πτυχία στον τεράστιο.
4: Σήμερα χρόνια πολλά στους αποστάτες. Έχουμε καλά αποστάτες.
0: Το με ένα και μοναδικό, φίλε, της καρδιάς μας, τον καταδρομέα, τον Απόστολο Καμέα.
4: Καλημέρα στον κύριο Καμέα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, αγαπητέ μου. Αδερφέ Ρότσα, λαμβάνεις τα σήματά μου?
3: Λαμβάνω.
0: Λαμβάνεις. Φάρμα Καρανίκας.
5: Καλημέρα ψυχίατρε. Τα σέβη μου στο τεράστιο αδελφό Ρότσα Ηλία Ζαβλάκη και σε όλο το fan club της εκπομπής. Και στο μεγάλο γήπα. Λοιπόν, αυτό το μυαλό Νίκο πρέπει να το πάρουν στην NASA, να το ανοίξουν και να βγάλουν όλα τα σεξουαλικά κύτταρα να τα δώσουν στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο ταλέντο να πηγαίνει χαμένο. Ρε κιλοτάρχη, τι είναι αυτό το πράγμα με την πάρτι σου, Ραβουστή? Ό,τι κινείται εκτελείται. Άσε και κάτι ρε μαλάκα, άσε και κάτι ρε. Θα διαιωνιστεί το είδος ρε μαλάκα, έλεος.
0: Άκουσες, αδερφέ Ρότσα, άκουσες?
3: Άκουσα.
0: Συμφωνείς απόλυτα?
3: Όχι.
0: Όχι 100% αδερφέ Ρότσα?
3: Όχι,
0: Στέφανε. Κιλοτάρχη, ποια ήταν αυτή η εξαιρετική κυρία που ήσουν μαζί χθες στο TikTok?
4: Η Δήμητρα από τα
0: Γιάννενα.
4: Ναι,
0: και τα Γιάννενα Πατριάρχη υποκλίνονται στον Κιλοτάρχη.
4: Καλημέρα κύριε
0: Πατριάρχη, καλημέρα. Πω, Φάρμα Καρανίκα, σε έργο, λέει ο Ρατσούλης.
4: Μετά έφυγε
0: τώρα
4: και είχα τρεις κριτικές
0: μετά. Τι έγινε, τι λες, μετά μπήκαν τρεις κριτικές, φίλε μου, από την Κρητή, κριτικές σαν Κιλοτάρχη. Από πού ήταν οι κριτικές, Κιλοτάρχη μου?
4: Από το Ηράκλειο, Φεράκη.
0: Και οι τρεις από το Ηράκλειο Κρήτης μαλλιοτραβήχτηκαν για πάρτι σου?
4: Όχι.
0: Αδερφέ Ρότσα, ήσουν παρόν όταν μπήκαν οι κριτικές μέσα?
3: Όχι.
0: Πού σου γάμω τι κάνεις? Πω!
4: Σήμερα στις 5.30 πάλι θα ανοίξουμε live, άμα θέλετε.
0: Σήμερα γύρω στις 5.30 η ώρα θα με ενημερώσει ο Φάρμα Καρανίκας, φίλε μου. Θα είναι η Δήμητρα από τα Γιάννενα.
4: Α, δεν ξέρω τώρα.
0: Πω, Κιλοτάρχη. Αγαπητέ μου Μιχάλη, μόλις βλέπουν τον Κιλοτάρχη live, μπαίνουν όλες και τρελαίνονται. Χτυπιούνται, μαλλιοτραβιούνται. Μαλλιοτραβιούνται. Μαλλιοτραβιούνται, Αποστολή. Χρόνια πολλά. Μαλλιοτραβιούνται, Δημήτρη Μελετιάδη. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ηράκλειο, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Συνέχισε, αδερφέ Ρότσα, συνέχισε.
3: Από τα Γιάννενα μέχρι την Καλαμάτα.
0: Από τα Γιάννενα μέχρι την Καλαμάτα.
3: Από την Οριστιάδα μέχρι τα Χανιά.
0: Από την Οριστιάδα μέχρι τα Χανιά και το Ηράκλειο. Στο Λασίθι. Στα Κουφονίσια. Στα Κουφονίσια.
3: Και όλη την ακτογραμμή.
0: Και όλη την ακτογραμμή, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Κιλοτάρχη, τελείωσε, φίλε. Είσαι ένας και μοναδικός. Τέρμα. Τέρμα, φίλε μου. Αγαπητέ μου Ηλία, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, πρέπει να σου πω ότι πήρε τον Μπούλο και η Ολλανδία πριν από λίγου στα πέναλτι.
3: Και η Ολλανδία. Μαζί με τη Γερμανία.
0: Και η Ολλανδία μαζί με τη Γερμανία και του χαρήκαμε πολύ για τη Γερμανία, αδερφέ Ρότσα.
3: Ναι, στο Ζάτ παραλίγου και η Βραζιλία.
0: Και στο Ζάτ παραλίγου και η Βραζιλία. Ξέρεις ποιος το πιασε χθες εκεί πέρα που ήμασταν μαζί?
3: Ποιος?
0: Το πιασε διπλό ημίχρονο άσο τελικό.
3: Ποιος?
0: Ο μεγάλος Βασίλης Παναγούλης.
3: Πήρε λεφτά καλά.
0: Λέα, δεν πήρε 5 ευρώ, το παίξει 17 απόδοση, έχει 85 ευρώ πήρε.
3: Άσχημα είναι.
0: Μια χαρά είναι, φιλαράκι, έκανε. Κιλοτάρχη!
4: Έλα.
0: Καλημέρα, πώς μπορεί να σε γνωρίσει, μου λέει η κυρία Χαρούλα. Πώς θα τον γνωρίσεις τώρα, Χαρούλα, κάποια μέρα που θα έρθει εδώ, παρακαλώ, Φαρμακαλανίκας, παρακαλώ.
5: Δεν έχεις αφήσει λείψανο για λείψανο, ρε Βούστινα.
0: Γεια σου, Γιωργάκη, τσιμπλή μου. Γεια σου, Άκης Τρίφωνας. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Ζάτσε Καρανίκα, ζάτσε Καρανίκα. Γεια σου Νίκο, ο Σντούπης, Σντούπη, πού είσαι ρε Σντούπη γίγαντα. Δεν έχει αφήσει λείψη.
5: Δεν έχει αφήσει λείψανο για λείψανο ρε Βούστινα.
0: Ωραία Παναγία.
3: Νικολάκη, να καλημερίσω.
0: Χρόνια πολλά φίλε μου.
3: Χρόνια πολλά σου από Σουράδης, καλημέρα σου μεγάλα τρία από Παλιάρη και του Βάστου Γιάννη.
0: Αδερφέ, αύριο είναι των Αγίων Αναργυρών.
3: Ναι.
0: Πα.
3: Κοσμά και Δαμιανός.
0: Κοσμά και Δαμιανό παρακαλώ αύριο, έτσι μπράβο.
3: Τα λέμε.
0: Καλημέρα αδερφέ.
3: Bye.
0: Κοινοτάρχη.
6: Λίγο, θέλω του κόσμου και από μένα.
0: Θα πας στη Μαργαρίτα.
6: Θα πάω φιλαράκι.
0: Σε περιμένω.
6: Νίκο!
0: Ναι!
6: Ο Ρατσούλης έγινε θείος, να θυμούμε να του ζήσει ο Ανιψιός.
0: Να του ζήσει ο Ανιψιός του Ρατσούλη, καλημέρα και να του ζήσει ο Ανιψιός.
6: Φιλάκια.
0: Γεια σου κελοτάρχη μου, γεια σου κελοτάρχη μου. Παρακαλώ. Ποιος είναι αυτός. Ναι!
7: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Ποιος είσαι ρε!
7: Μάντεψε!
0: Ποιος είσαι λεβέντη μου, ποιος είσαι!
7: Τώρα να μιλείς.
0: Δεν σε βλέπω προς τον παρόν. Τρίφωνα! Τρίφωνα, πού είσαι, Τρίφωνα! Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, Τρίφωνα, μεγάλε, πού είσαι!
7: Εδώ είμαι.
0: Πού είσαι, Τρίφωνα, τι κάνεις, καλημέρα, Τρίφωνα, πού είσαι, γίγαντα!
7: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, Τρίφωνα, άξιος!
7: Άξιος!
0: Ανδρέας Φασαλιάρης!
7: Άξιος!
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα!
7: Άξιος!
0: Αδερφός Ρότσα!
7: Πανάξιος!
0: Μεγάλε! Στέφανος Κουτσομέρκος!
7: Άξιος!
0: Πού είσαι Τρίφωνα, πού είσαι φίλε μου, τι κάνεις Τρίφωνα!
7: Καλά είμαστε, ωραία!
0: Είσαι καλά, είχες ένα, είχες ένα ατυχηματάκι με το ποδαράκι σου Τρίφωνα!
7: Ναι!
0: Είσαι καλά τώρα!
7: Καλά είμαι!
0: Πού είσαι τώρα αυτή τη στιγμή αγαπητέ μου Τρίφωνα, σε βλέπω και είμαι πολύ συγκινημένος φίλε μου Τρίφωνα, λεβέντη!
7: Του Πασπαλιάρη είμαι.
0: Ω, Ανδρέας Πασπαλιάρης, Τρίφωνα. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Τρίφωνα. Μπράβο, Τρίφωνα. Καιρό πολύ έχουμε να σε δούμε από κοντά, Τρίφωνα, λεβέντη μου.
7: Αύριο.
0: Ναι. Θα σε περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, Τρίφωνα. Καλημέρα και χαιρετήματα, Ανδρέας Πασπαλιάρης. Καλημέρα, Τρίφωνα. Άξιος.
7: Άντε.
0: Καλημέρα, yeah. Όπο Τρίφωνα σκάργαρε. Τρίφωναρα γίγαντα. Πού είσαι ρε Τρίφωνα γίγαντα. Ρε πήλε μισό λεπτό. Στέλιο.
8: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Δοδαγκούλη, καλημέρα. Χαιρετήματα.

0: Άντε, έφτασε δίπλα στο Τζεπέτο.
1: Έφτασε δίπλα στο Τζεπέτο. Τι, σας πήρε.
0: Πού ήταν και μαζί εκεί.
1: Ε. Τι είπες, Τέλειο, δεν σ' άκουσα.
0: Μαζί με τον Τζεπέτο θα είναι.
1: Μάλλον εκεί. Σας πήρε βροχούλα πριν από λίγο, Τέλειο.
0: Όχι τίποτα, γιατί έπρεξε εκεί στην πόλη.
1: Εδώ μία έτσι ένα τσουρ τσουρ πριν από κανένα μισάωρο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη. Ένα στο ξαφνικό φιλέ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Όλα καλά, Στέλιο μου.
0: Όλα καλά, στην Ενένια. Ακόμα καλημέρα και στο Πασιλάκι.
1: Δεν σ' ακούμε καλά, δεν σ' ακούω καθόλου καλά, Στέλιο τώρα. Γιατί είναι, πού είσαι.
0: Είμαι στον τρόπο, είμαι στον.
1: Α, είσαι καθοδόν, φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα. Ατελείωτε. Μοναδικέ.
0: Μυστική
1: αποστολή εκτάκτο σήμερα, τελευταία μέρα, παρακαλώ, του Ιουνίου, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα.
0: Τι να κάνουμε τώρα έχουμε σήμα καλό τώρα εδώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να
1: δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό Δαρδακουλέκο, αγαπητέ μου Στέλιο, άρχοντα.
0: Να είμαστε καλά, φίλε. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά και στη Ρόδος Πόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσο, του Ραδιό, εδώ, τον κύριο Στέφανο, του στιχουργό μας, όλους.
1: Και στον πύργο ελέγχου, Θοδωράκους, Λαζαράκους, Τούρτας, Μούρτας, Φούρτας, Σούρτας, σε όλες οι ειδικές δυνάμεις, στις αγαπητές Τέλειο Δαρδακούλη.
0: Όλους και το φίλο μας, του Βασιλάκη, τον Κυρίτσι.
1: Μοναδικός, Τέλειο, μοναδικός.
0: Σε όλους και να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, Στέλιο, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα, Στελάρα, γίγαντα, καλημέρα. Ο Σπύρος από τη Μάντρα, το κομμάντο. Καλημέρα, Σπύρο από τη Μάντρα. Χρόνια πολλά στον Τόλι, στο Περίπτερο, λέει το Λεβέντι. Στον. Αμάν, γιορτάζει και ο Κουρέας, ο Αποστόλης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος γίγαντας Κουρέας. Αμάν. Χρήστος από τον ΟΤΕ, Αντρέας Πασπαλιάρης, Αντώνης Μπούρας, Τρίφωνας και Τζεπέτο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ζώσεφε.
1: Κυριανίτσα! Αμάν, Κυριανίτσα μου, καλημέρα!
2: Τι θα κάνω, όταν είναι δυο γιορτές, μία και μετά την άλλη, καλό κατευθείαν και όπως ήταν προχθές, τεχές. Καλό κατευθείαν, χρόνια πολλά και για τους άλλους.
1: Τι κάνεις, Κυριανίτσα μου, πώς είσαι.
2: Καταρχήν, χρόνια πολλά στον Αποστόλη του Καμέα.
1: Στον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας, στον καταδρομέα, αγαπητή μου Κυριανίτσα.
2: Κάτι καλά τον έχουμε. Στο ζωνάρ.
1: Θα περιμένει καλημέρα και τον Αποστόλη Σαντωνίου. Αμάν, γιορτάζει ο Ζουζουνέλ σήμερα.
2: Και πιο πολύ φιλιά πολλά στον Ταϊλιάνη, τον Αποστόλη.
1: Τον Αποστολάκη, τον Ταϊλιάνη, το αγόρι μας, το μανάρι μας, το καραφλό αγόρι, κυρία Νίτσα μου.
2: Μένε καλά, καθώς.
1: Κυρία Νίτσα μου, είμαστε. Θα περάσει από τον Αποστόλη σήμερα να σε κεράσει απέναντι.
2: Θα προσπαθήσω να περάσω, όχι τώρα πριν, λίγο αργότερα.
1: Να περάσεις λίγο αργότερα στην κεράση.
2: Αύριο θα με ακούσει, θα πάω
1: σίγουρα ξανά,
2: όπως
1: είπα. Α, είσαι για εκδρομούλα αύριο, κυρία Νίτσα.
2: Ναι, τζαμπά είναι, καλά.
1: Τζαμπολίνο.
2: Ναι, εγώ.
1: Τζαμπολίνο, κυρία Νίτσα μου.
2: Δεν ήξερα να πας τροχιά που σε
1: πει
2: σήμερα.
1: Πώς. Κυρία Νίτσα. Καλημέρα από το μεγάλο σταθμάρχη αστικών λεωφορείων, τον καπετάν Κατέλα. Άκου να δεις τι έχουμε σήμερα, κυρία Νίτσα μου. Παλάκας διοικητής μονάδας, Πάλας οδηγός διοικητή, Μπλουγούρας πατέρας στα μαγειρία, Σάκης Μπόρος στο κομμωτήριο, το Χριστό Ψαλίδι, Τσακνάκης του Κυπή, Ξυριούλης του Καψιμίου, Γιώργος Νότας στα υποβρύχια, Δημητράκης Βασιλείου στο Ραντάρ, Καραγιώργος Αλαμουφύλακας, Αχιλέας Βυσαρίου του Αγόρι, Δαλακώνης Κοπευτής Πυροβολητής, Αχιλέας Παπακώστας του Κυπή του Λευκού Πύργου, Καψαμπέλης της Κουπιάς Ακάψιμα και λοιπές δυνάμεις, Κουκουνάβας Οικιακά. Γεια σου, Αργύρι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Κυρία Νίτσα μου, χαιρετίσματα έχεις από τον Σάκη Μπόρο, από τον Παλάκα, από τον Μπάλα, από τον Σντούπι, Αποστόλη Ζουζουνέρ, χρόνια πολλά, ρε.
2: Να είναι γερός. Όλοι να είναι γεροί, πάνω στην καρδιά. Δεν μου λες, κύριε Μαρία, η Ξηρού, όχι εγγόνου που πάψε.
1: Για επανέλαβε λίγο, κυρία Νίτσα.
2: Η Ξηρού.
1: Η κυρία Μαρία, ναι. Ναι.
2: Την παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώ, δεν
1: ξέρω γιατί. Τι ώρα την παίρνει τηλέφωνο, κυρία Νίτσα. Τι ώρα την παίρνει τηλέφωνο, λέω.
2: Την πήρα όχι τώρα, χθες μέσα, την πήρα το Σάββατο.
1: Α, την πήρε το Σάββατο.
2: Αχ. Ξαναπήρε, εφόσον δεν σηκώσει τηλέφωνο, δεν. Άμα θέλει, πάρε αυτή.
1: Τώρα πήρε τόσες φορές, κυρία Μαρία, κυρία Νίτσα, την κυρία Μαρία, περιμένουμε να σε πάρει αυτή.
2: Αύριο δεν θα είναι το πρωί.
1: Αύριο το πρωί η κυρία Νίτσα μας θα απουσιάζει, διότι θα έχει εκδρομή Τζαμπολίνο. Να περάσεις καλά, κυρία Νίτσα μου, είμαστε πολύ συγκινημένοι. Να περάσεις καλά, κυρία Νίτσα μου, έτσι, με την δροσούλα. Τι ώρα θα ξεκινήσει η κυρία Νίτσα μου. 7 η ώρα στο σταθμό. Να περάσετε καλά, κυρία Νίτσα μου.
2: Καμάρι μου, καλά.
1: Άντε, σήμερα πάει η κυρία Τούλα εκδρομή.

0: δρομούλα, αύριο πάει η κυρία Νίτσα εκδρομούλα. Να το λέμε κυρία Νίτσα μου, Τζαμπολίνο. Καλημέρα κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα. Παρακαλώ.
1: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κύριε Ηλία μου.
1: Κύριε Νικόλα μου, χρυσέ καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαμπλιάκη, σε καλημερίζω με τεράστια συγκίνηση φίλε μου.
1: Χρόνια πολλά στο μεγάλο καταδρομέα το φίλο μου.
0: Χρόνια πολλά στον τεράστιο, έτσι μπράβο, της καρδιάς μας στον καταδρομέα, τον Απόστολο Καμέα, αυτό το μεγάλο, το κεφάλαιο αυτό φίλε μου. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο αγαπητέ μου.
1: Να είναι καλό ο Απόστολος,
0: λοιπόν, έτσι ακριβώς. Και, και χρόνια πολλά και στον Αποστόλη τον Αντωνίο του Ζουνέλ μας. Τον Αποστόλη τον Αντωνίο του Ζουνέλ. Και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα την τελευταία μέρα Ιουνίου, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
1: Λοιπόν, καταρχήν, το πρωί που σου φώναξε ένας εκεί στην Ιερό Πολυτεχνείο.
0: Ναι!
1: Είναι ο Θωμάσος Μακρυχώρη.
0: Που ήταν μέσα ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ο Θωμάσος το Μακρυχώρη ήταν.
1: Ναι, δικό μας παιδί και αυτό, δικό μας παιδί.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά που με φώναξε το πρωί στα φανάρια εκεί πέρα. Καλημέρα ναι, Θωμά. Ναι. Γίγαντα.
1: Λοιπόν,
0: σε ενημέρωσε φίλε μου Ηλία Θωμάς.
1: Ναι, περ τηλέφωνο.
0: Καλημέρα στο Θωμά το Μακρυχώρη το Γίγαντα. Πόσο είναι στο υπόλοιπο Ηλία.
1: Έλα, εντάξει, θα πω από κοντά.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, χθες το μεσημέρι, γύρω στις 5.30 ώρα, έχασες φίλε μου Ηλία, δεν ξέρω. Μόλις είχα ξυπνήσει και με παίρνει τηλέφωνο Φάρμα Καρανίκας και μου λέει: όπως είσαι τώρα, μπες στο TikTok να δεις live Στέφανο Λαμπόμπα.
1: Το άκουσα, ρε παιδί, το πρωί.
0: Ο γήπας του Ολύμπου, φίλε, είχε με τη Δήμητρα τα Γιάννηνα με τρεις κριτικές, πέντε μελαμψές και έχω πάθει σοκ, φίλε. Έχω πάθει σοκ, αγαπητέ μου. Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, καταθέτουμε όλα τα πτυχία, φίλε μου.
1: Εννοείται. Εγώ όμως θα καταθέσω πτυχίο άμα θα ξανακούσω τον Καρανίκα.
0: Ποιο θέλεις από όλα το Φάρμα Καρανίκα?
1: Το πρώτο ρε φίλοι, είναι όλα τα λεφτά.
0: Το πρώτο ή το δεύτερο?
1: Το πρώτο. Καλό, ό,τι και να πει αυτός γράψει νέκια.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο γίγαντα του φίλου μας, τον Φασέκα. Φασέκας!
2: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους, με υγεία.
0: Καλημέρα Φάρμα Πατσούρα Τερψιτέα. Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, πριν από λίγο αποκλείστηκε και η Ολλανδία στα πέναλτι από το Μαρόκο.
1: Σόπα ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και η Γερμανία χθες έγινε κλαρίνο.
0: Και η Γερμανία έγινε κλαρίνο και, και η Βραζιλία στο παραπέντε φίλε.
1: Ναι, Βραζιλία το είδα.
0: Το είδες, λοιπόν, ξεκινάω φίλε μου για μισό λεπτό γιατί έχει και ένα τελευταίο Φάρμα Καρανίκας.
3: Νίκο, οφείλουμε πάντως να ομολογήσουμε ότι έχει βάλει τα γυαλιά σε πολύ άμαχο ανδρικό πληθυσμό.
0: Βεβαίως και μπορούμε να το ομολογήσουμε, αγαπητέ μου.
3: Δεν έχεις αφήσει λείψανο για λείψανο ρε Βούστινα.
0: Και πάνω.
3: Καλημέρα ψυχίατρε, τα σέβη μου στο τεράστιο αδελφό Ρότσα Ηλία Ζαβλιάκη και σε όλο το fan club της εκπομπής και στο μεγάλο γήπα. Λοιπόν, αυτό το μυαλό Νίκο πρέπει να το πάρουν στην NASA, να το ανοίξουν και να βγάλουν όλα τα σεξουαλικά κύτταρα να τα δώσουν στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο ταλέντο να πηγαίνει χαμένο. Ρε κιλοτάρχη, τι είναι αυτό το πράγμα με την πάρτι σου, Ραβούστη? Ό,τι κινείται εκτελείται. Άσε και κάτι ρε μαλάκα, άσε και κάτι ρε. Θα διαιωνιστεί το είδος ρε μαλάκα, έλεος.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω φίλε μου εν μέρει, όπως είπε και ο αδερφός Ρότσα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, αυτό το μυαλό πρέπει να το πάρουν στην NASA και να το ανοίξουν φίλε μου, έτσι. Πρέπει, ναι. Πρέπει να το ανοίξουν, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Δεν γίνεται φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
1: Ναι ρε φίλε, έγραφε, τελείωσε.
0: Καλημέρα και από το Σντούπι.
1: Νικολάκη,
0: Νίκος Ντούπης.
1: Βρήκα στα μπελάκια.
0: Τον βρήκε στα μπελάκια προχθές.
1: Προηγούμενη
0: κυρία. Α, ήταν με όλο το κοπάδι του εκεί ο Στούπιση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Γεωργάκη, τον Τζιμπλή στα Τρίκαλα. Γεια σου, Γεωργάκη. Ο μεγάλος Δημήτρης Κατσάρας από το Ηρωικό Λιβάδι μας χαιρετάει. Σάκης Τζιλάκας. Παρακαλώ, κύριε
1: Πρόεδρε. Σακίτο.
0: Σακίτο, έλα, Σακίτο.
4: Γιακίτο, πες ΝΑΣΑ.
0: Τι λέει.
4: Γιακίτο, πες ΝΑΣΑ.
0: ΝΑΣΑ. το έχουμε χαμένο φίλε μου Ηλία, το έχουμε χαμένο.
1: Και πώς και κόμμα δεν έχουμε δυνατές.
0: Αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, θα πιάσει καλά δυο μέρες σήμερα, αύριο, μεθαύριο να πούμε, να τα στρώσει η κατάσταση. Έλα Σακίτο.
4: Πάρτον μου χωρίς ανάσα.
3: Νάσα.
0: Έλε, σακί τον γίγαντα. Σακί τον γίγαντα. Ε, ατελείωτος φίλε μου Ηλία Ζαμπλιάκη. Ατελείωτος. Ατελείωτος. Για πού είμαστε σήμερα φίλε μου Ηλία?
1: Εδώ ψιλοβόρεια Ελλάδα.
0: Ψιλοβόρεια Ελλάδα φιλαράκι, έτσι.
1: Που... αυτό το πινέ του Γιάννη Παυλίδη έχω χάσει, τι γίνεται?
0: Α, το μελαμψό αγόρι φίλε τώρα πρέπει να είναι λίγο να αναπαύεται λίγο.
1: Αμάνα.
0: Είναι η περίοδος, είναι η περίοδος τώρα αγαπητέ μου Ηλία Ζαμπλιάκη. Καλημέρα και χαιρετήματα από τη Σάμο, από το φίλο μας το Βασιλάκη Σαμ φίλων.
1: Ωραία
0: Σάμο, σκάργα φίλε. Πως του λέγαμε εκείνο και από τα γεια σου του Πλουμάρη με τη γυναίκα με την Πλάρ.
1: Αυτό είναι για τη
0: Μυτιλίνη φίλε μου.
1: Με τη γυναίκα με την Πλάρ.
0: Με τη γυναίκα με την Πλάρ. Έτσι μπράβο. Από τα γεια σου και του Πλουμάρ με τη γυναίκα με την Πλάρ, Δημήτρη Μελετιάδη. Ναι, Βασίλη. Έτσι ακριβώς φίλε μου. Άρα Ηλία άρχοντα.
1: Το έργο τέχνης που είναι.
0: Αυτό... άφατο και αυτό, άφατο τι φιλαράκι.
1: Τι γίνεται.
0: Άφατο και αυτό να πούμε. Το πλοίο της αγάπης φίλε μου.
1: Ολλανδία τον Μπούλο, πάρα πολύ ωραία. Γερμανία τον Μπούλο.
0: Γερμανία τον Μπούλο, Ολλανδία τον Μπούλο και βλέπουμε και ποιες ακόμα είναι στη σειρά να πάρουν τον Μπούλο φίλε μου Ηλία Ζαμπλιάκη.
1: Για Βραζιλία στο λέω είναι να ξέρεις.
0: Για να δούμε φίλε, γιατί την έκουψα και πολύ καλά, να αναστιάκει την πολύ καλά.
1: Ναι, ενώ οι άλλες θα ξαμπαλάρουν και σε
0: αυτό πες να πούμε, άμπρο. Το θέμα είναι οι διασταυρώσεις που θα έχουν εκεί πέρα και ένας αγώνας φίλε μου Ηλία.
1: Άμα δεις η Αργεντινή και η Βραζιλία, αυτοί θα σανιτελικά θα να συναντηθούν.
0: Άμπρο. Εκεί. Ημιτελικό πρέπει να συναντιούνται Βραζιλία Αργεντινή. Εκεί πέρα πρέπει να.
1: Και μην ρίσκα να πάμε καμιά Αργεντινή.
0: Μα, έχει εύκολο παιχνίδι για τώρα, θα μου πεις δεν είναι κανένα εύκολο φίλε.
1: Όχι το φίλε, τα ματσάκια όλα καίνε, μην κοιτάς το
0: σώμα. Όλα καίνε, έτσι πως έλεγε το άσμα τα ματάκια σου με καίνε γιατί είσαι μανε καίνε. Α, μπράβο. Έτσι μπράβο φίλε μου Ηλία.
1: Οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι κουρασμένες πολύ.
0: Πάρα πολύ σοφά μιλάς φίλε μου Ηλία, πάρα πολύ σοφά.
1: Πραγματικότητα λέμε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Όταν βλέπεις από Πορτογαλία έχει τρεις παίκτες οι οποίοι παίζαν 31 του μηνός Μαΐου. Του
0: και παίζουν όλοι για τον Ρονάλντο. Καλά κρασιά πες.
1: Μόνο καλά κρασιά, να είμαστε καλά.
0: Να έτσι, να είμαστε καλά φίλε μου Ηλία, άρχοντα!
1: Χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζω σήμερα.
0: Να είμαστε καλά φίλε μου Ηλία, γίγαντα!
1: Και ο Θωμάς ο Μακρυγόριο θέλει να έρθει στην ημέρα στο Μακρυγόρι.
0: Θα κανονίσουμε φίλε μου οπωσδήποτε και θα τα πούμε στο Μακρυγόρι φίλε μου Ηλία.
1: Λοιπόν, καλημέρα και Νικόλα μου.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου και καλή Τρίτη φίλε μου Ηλία, άρχοντα!
1: Η μέρα του Κοπρίτη, καλημέρα.
0: Η τρίτη μέρα του Κοπρίτη, όπως λέει και ο μεγάλος Λούτσα μπάλα και ταραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα. Έτσι.
1: Άντε,
0: γεια σου Ηλία μου, γεια σου Ηλία μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά Μελισσοχώρη, 17 του μήνα φιλαράκι το μεγάλο πανηγύρι Μελισσοχώρη, στο γήπεδο στο Μελισσοχώρη, εκεί πέρα του Αστέρα Μελισσοχωρίου, με Γιώτα Γρίβα και Ζήση Τσολακίδη, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Λεβεντάδρο Βενικό.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
5: Κάνουμε καλά.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο, καλώς το καμάρι των τρικάλων, των μετεωρών και της Καλαμπάκας. Κύριε Στέφανε, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Δόξα, καλημέρα να πω και στην κυρία Νίκη που την
0: άκουσα. Καλημέρα στον αγαπητό μας τον κύριο Στέφανο. Ένα χρόνο μικρότερο σήμερα. Τι ζώδιο είσαι κύριε Στέφανε τώρα, τι ζώδιο ήταν που έχεις γενέθλια χθες?
5: Καρκινάκι.
0: Καρκινάκι κύριε Στέφανε.
5: Και να ξέρεις τα καρκινάκια είναι όλοι καλοί άνθρωποι και σπιτόγατοι λέει.
0: Σπιτόγατοι.
5: Ναι.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, υπάρχουν εξαιρέσεις, θα μου επιτρέψεις λίγο να διαφωνήσω, διότι είχα ένα φίλο ο οποίος όχι σπιτόγατος ήταν, αλλά δεν έχει φύσει θηλυκή αγάτα για θηλυκή αγάτα και έχει γενέθλια τώρα λίγες μέρες πριν από σένα.
5: Σήμερα ξέρεις και έχει γενέθλια Νίκο.
0: Ποια?
5: Η Σοφούλα η Κοντοθανάχη.
0: Η Σοφούλα.
5: Ναι, ναι.
0: Άμα αν το μανάρι μου.
5: Ναι, Σοφούλα.
0: Άμα την πάρεις να της πεις τις καλύτερες ευχές, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
5: Βέβαια θα την πάρω. Ναι, θα την πάρω, ναι, ναι. Ναι, θα την πάρω και θα την πω και.
0: Α, έχεις Σοφούλα γενέθλια σήμερα?
5: Ναι, ναι, τις 30
0: της. Άμα, 29 εσύ, 30 αυτή κύριε Στέφανε.
5: Ναι, πρέπει να έχει και ο ανιψιός της, ο γιος του Βάιου του.
0: Αχα, καλά. Καλημέρα Θανάση Νασιάρα, καλημέρα στον ερωικό αρμό, τα σέβη μας. Καλημέρα. Α, να την πεις τις καλύτερες ευχές, αγαπητέ μου κύριε Στέφανη, τη Σοφούλα, την αγαπημένη. Και τον σύζυγό της και να τη χαίρετε.
5: Να καλημερίσω και τον Γιαννούκα λίγο.
0: Για μισό λεπτό λίγο παρακαλώ. Παρακαλώ το 66-15-31-32 λαμβάνει τα σήματά μας. Μπα, δεν τα λαμβάνει αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, οπότε του χαιρετάμε.
5: Καλημέρα και το Θεοδόση, το Ραφαήλ, καλημέρα.
0: Το Ραφαήλ, το Γίγαντα, το κομμάτι της Τσαριτσάνης.
5: Το Γκαγκελάρο, το Χάρη και το Λάζο.
0: Όλα τα παιδιά τα καλά, έτσι μπράβο. Όλα τα καλά τα παιδιά κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου, Γίγαντα.
5: Και όσοι γιορτάζουν σήμερα,
0: Χρόνια πολλά. Έτσι, Αποστόλης και Αποστολία. Έτσι.
5: Έγινε, έγινε.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε, αγαπημένε μου. Πρόεδρε, πού είσαι, ρε, πρόεδρε.
6: Καλημέρα.
0: Πρόεδρε, καλημέρα, πρόεδρε. Της καρδιάς μας ο καταδρομέας, ο Απόστολος Καμέας, αγαπητέ μου πρόεδρε. Και με μεγάλη συγκίνηση να το αφιερώσουμε το άσμα αφιερωμένο και τον Αποστόλη του Καμέα και τον Αποστόλη του Ζουνέλ.
7: Αποστόλη βάλ την όλη τη παλιά τη μαστοριά.
0: Βάλ την όλη Αποστόλη.
7: Αποστόλη βάλ την όλη τη παλιά.
0: Αποστόλη ξαναβάλ την όλη.
7: Αποστόλη βάλ την όλη τη παλιά τη μαστοριά.
0: Την έβαλε πρόεδρε, την έβαλε.
6: Αρκεί να την κρατήσει καλά και να μην την βγάλει.
0: Για να δούμε αν την βγάλει. Για να δούμε αγαπητέ μου πρόεδρε αν την βγάλει.
7: Για να σου ξανάρθει πάλι και να μην...
0: Πού είσαι Αποστόλη.
7: Πρέπει σου να την στάξει.
0: Αποστόλη! Α, να δούμε. Ακόμα μια χαρά είναι ο Αποστόλης. Μια χαρά είναι, Γιώργο, μια χαρά είναι.
6: Θέλει να βάλει τα σήματα όμως.
0: Έτσι, μπράβο, και τα σήματα όλα. Τι κάνουμε, Γιώργο Κοσμίδη, εκεί κατά πώς είμαστε σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου, φίλε μου.
6: Είμαστε μια χαρά. Καλημέρα στο φίλο την Ηλία του Ζαβιάκη.
0: Ατελείωτος.
6: Λίγο στα γρήγορα χθες, γιατί ήταν στην γειτονιά μας.
0: Ήταν στη γειτονιά εκεί ο τεράστιος Ηλίας υπερπολιτελείας.
6: Σαν γενικός αρχηγός είχε ραντεβού με προπονητή, δεν ξέρω τι έκανε, τον έκλεισε, δεν τον έκλεισε.
0: Ω, φίλε, αρχίσαμε και τα κονέ τώρα, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε πρόεδρε. Καλημέρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μούρα.
6: Καλημέρα, στο φίλο μας.
0: Ο μεγάλος γίγαντας, καλημέρα, Καρακώστας Φάκμαν, ένας και μοναδικός.
6: Εγώ να στείλω καλημέρα στον Πάκμαν, όσο Καρακώστα.
0: Καλημέρα Πάκμαν, έχεις τον πρόεδρο, εσύ Καρακώστα πάρ' τον μπούλο, έτσι. Είμαστε πολύ συγκινημένοι αγαπητέ μου πρόεδρε, γιατί πριν από λίγο είχαμε βιντεοκλήση με τον μεγάλο Τρίφωνα, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, άξιος.
6: Είναι εκεί πέρα φαίνεται στον Αντρέα τον Πασφαλιάρη.
0: Είναι στο μεγάλο γίγαντα Αντρέα Πασφαλιάρη και καλώς εγώ των πραγμάτων. Αύριο θα τον δούμε και από κοντά τον μεγάλο Τρίφωνα, τον αγαπημένο.
6: Θα έρθει να του ξυμαθιάζει, γιατί είναι μαθιασμένος.
0: Τον έχω έτοιμο αγαπητέ μου πρόεδρε από σήμερα να σε πω.
6: Πρώτο τραπεζάκι στην πίστα, Μπιλ Μπούμπου.
0: Μπιλ Μπούμπου, ένας και μοναδικός,
6: εκαμίτης. Ναι, ναι. Απολάμβανε την πύρα του χθες. Στο Πολ
0: Καφέ. Α, στο μεγάλο γίγαντα του καπετάνιου, πώς θα βάζει με στη φάκα τα κορίτσια Δημήτρη Κυριτσάκα.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Στο μεγάλο Πολ Καφέ και στον Κυριτσάκα τον Αλανιάρη, το μεγάλο το Μίτσο, το Λεβέντι, το Πιστολέρο.
6: Ο Τίνος τι λέει.
0: Ε?
6: Ο Τινάχος τι κάνει.
0: Μα θα το ρωτήσω μόλις έρθει, φίλε μου. Θα το ρωτήσω μόλις έρθει, αγαπητέ μου πρόεδρε.
6: Έχουμε εκπομπή σήμερα.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα που αλλάζει χέρια η ομάδα, πρόεδρε. Στη Λάρισα βγαίνει ο Βιερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός.
6: Η ομάδα άλλαξε χέρια, απλώς δεν ανακοινώθηκε ακόμα.
0: Και αυτό σήμερα θα το ανακοινώσουμε. Των Αποστόλων. 12 Αποστόλων, αγαπητέ μου πρόεδρε. Έτσι ακριβώς.
6: Εντάξει, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, πρόεδρε. Πού είσαι σήμερα, για πού είσαι.
6: Η δική Αποστολή, θα σου πω όταν τελειώσει.
0: Όρμα, όρμα, πρόεδρε, όρμα!
6: Να είμαστε καλά, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα, στο φίλο μας τον Άγγελο που τρέχει κάγκελο.
0: Να προσέχει τον κάγκελο, μπρε στον Άγγελο. Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον Χρήστο τον Οτέ.
6: Καλημέρα στον Χριστάρα από τον Ροδέ.
0: Και από τον Προκοπάρα τον Λεβέντη μας.
6: Καλημέρα στα ξαδερφά και πας παλιάρι, στο Σπύρο από τη Μάνδρε.
0: Σπύρος από τη Μάνδρα και τόλισα το περίπτερο. Ολέ, χρόνια πολλά. Πολύ.
6: Το Παναγιώτη το μερετήθηκε και το επιτολείο του.
0: Κυνηγός και φύση νούμερο ένα.
6: Πάντα. Έτσι. Βασική αξία.
0: Έτσι. Πρόεδρε, καλό βόλι.
6: Πάντα. Το έχω στοχεύσει ήδη.
0: Έτσι, μπράβο. Στα όπλα, πρόεδρε. Όρμα. Παρακαλώ.
8: Αλούρε.
0: Αλούρε.
8: Καλημέρα μου, συνόμως, εκεί στην Περιτάνη.
0: Καλό στο κομμάτι, καλό στον παιχταρά μου, καλό στο καμάρι τη Τσαριτσάνη του φίλου μου του Ραφαήλ. Καλημέρα, ρε παιχτή.
8: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Τι γίνεσαι, φίλε μου, Ραφαήλ, ζήσαρε, πώς είσαι, κομμάτι μου.
8: Καλά, δόξα, καλά.
0: Καλημέρα, παιχταρά μου, έχεις κανένα αποστολή, κανένα αποστολία περισσότερο.
8: Αποστολίες έχω, πολλές.
0: Πολλές αποστολίες έχει το φιλαράκι μου το καλό. Ο παίχτης. Ο μεγάλος παίχτης της Τσαριτσάνης, παρακαλώ, το κομμάντο, έτσι.
8: Να τα ακούει Στέφανος, ο Στέφανος να τα ακούει.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς είναι ο Κουτσομέρκος στο Λιβάδι, έτσι είναι και ο Ραφαήλ στο Τσαριτσάνη, παρακαλώ, έτσι ακριβώς.
8: Τον έχω μια πρόσκληση για το Σάββατο, Νικόλα.
0: Το Σάββατο τι έχουμε, Ραφαήλ?
8: Έχει ο οικονόμος Τσαριτσάνης η ομάδα Χωρισπυρίδα στην πλατεία.
0: Το Σάββατο στην πλατεία, στην ηρωική Τσαριτσάνη, φίλε μου!
8: Ναι, ναι.
0: Ανοιχτή πρόσκληση, παρακαλώ, προς τον τεράστιο κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόπατο, ένα υπομοναζόμενο και γήπα του Ολύμπου, από το κομμάντο και το μεγάλο παίχτη της Τσαριτσάνης, τον Ραφαήλ. Ποιος παίζει κλαρίνο, φίλε μου, Ραφαήλ?
8: Δεν ξέρω, Νικόλα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν καλά, θυμάμαι. Δεν πειράζει, σκάσουμε κιόλας, σκάσουμε.
8: Θα τον έχω πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα στην πλατεία. Το Σάββατο, παρακαλώ, χωροσφαιρίδα του οικονόμου Τσαριτσάνης.
8: Έτσι ακριβώς, Νικόλα.
0: Άρα, είσαι, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο στην Τσαριτσάνη, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε. Ραφαήλ!
8: Ήσυχα, ήρμα και ωραία.
0: Μπράβο, ρε, Ραφαήλ, σε θέλω έτσι. Τι κάνει ο Ζουπού, τι κάνει ο Βασιλάκης ο Τσάτας?
8: Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Όλοι καλά, φίλε μου. Έμαθα προχθές, πέρασε και η Κωνσταντίνα από εκεί και σε έκανε ντου.
8: Ναι, ναι, με είπε. Ξέχασα την πόλη και ήρθε, με είπε, από μόνη της.
0: Σε έκανε ντου η Κωνσταντίνα από χθες, φίλε μου, ε!
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, Ραφαήλ, να είσαι καλά.
8: Καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο και στον υπουργό. Αν μπορεί σήμερα να μα κάνει λίγο την Ινδιάνα.
0: Στην χωριά την Ινδιάνα!
8: Έγινε, Νικόλα.
0: Μισό λεπτό, στην κάνει τώρα, Ραφαήλ, περίμενε.
8: Έλα, περιμένω.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός.
9: Γιώργος Βαχόπουλος, Υπουργός Πράγμα.
0: Στην Υπουργία κάνει την...
9: Καλημέρα, χρόνια πολλά από αυτή που γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά. Στην Υπουργία την Ινδιάνα και τον Ραφαήλ που σ' ακούει.
9: Ναι, γεια σου, Ραφαήλ.
8: Καλημέρα.
0: Είσαι πολύ ωραίος στην Υπουργία μου. Ραφαήλ, καλημέρα, παίχτη μου.
8: Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ραφαήλ, άρχοντα. Στη Χουργάδα μου τι κάνεις, ε?
9: Α, μία τα ίδια.
0: Καλημέρα, τεράστια στη Χουργέ. Καλημέρα, Χρυσή
9: Πένα.
0: Καλημέρα, Χρυσή Πένα. Μεγάλε. Έχεις κανένα αποστόλη, κανένα αποστολία στη Χουργέ?
9: Όχι, όχι.
0: Δεν έχουμε τίποτα, ε?
9: Καλημέρα, το οικονόμου του Δημήτρη Καραβέλη.
0: Αυτός είναι ο γνωστός Κουκουρούκου Αλεμάο.
9: Ναι.
0: Στη Χουργέ. Τον Παπαρίζω, σκίστον τον Παπαρίζω. Το καντάρι πες για τον Παπαρίζω.
9: Αντώνη, Αντώνη, πολύ βαριά να τα σκόνη του κατάρι πια.
0: Αλούρε!
9: Αλούρε!
0: Σε βλέπω, Αντώνη Μπούρα,
9: καλημέρα,
0: σε βλέπω.
9: Βλέπω.
0: Σε βλέπω, Αντώνη Μπούρα, σε βλέπω.
9: Καλημέρα, Φίξηρου Αθήνα, καλημέρα, κύριε Μαρία Ξηρού.
0: Η Αφίξηρου είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα, στη Χουργέ.
9: Μάλιστα.
0: Είναι στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Στη Χουργέ, ένα αλούρε για τον Μπάκμαν.
9: Αλούρε!
0: Αλούρε! Αμπραβό. Και μια όπιστην για το φίλο μας τον Τάκη.
9: Βάλε μια όπιστην και κοίτα το όπιστην.
0: Παπαρίζω, βάλε όπιστην και κοίτα τα μητόπιστην. Και τον Μπάλα και τον Μπαλάκα.
9: Καλημέρα, τον Τόνι, παιδί στην Αγία.
0: Καλημέρα, Αντώνη, κύριε Αντώνη και κύριε Αντώνη από το μεγάλο στην Κούρκο.
9: Καλημέρα, τον Χρήστο.
0: Αλούρε, Μιχάλη, αλούρε. Α, μπράβο. Τόλισα από το περίπτωρο, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Στη Χουργέ.
9: Ναι.
0: Έχεις βγάλει κάτι καινούριο, λέει. Είχαμε την Πανσέλινο στη Χουργέ χθες, τη Φράουλα. Σε επηρέασε καθόλου ή όχι?
9: Όχι,
0: έτσι. Μια χαρά. Ε?
9: Τώρα το πρωί έριξε γυρή βροχή.
0: Α, ναι, έριξε γυρή βροχή στη Χουργέ.
9: Ναι, έριξε γυρή βροχή.
0: Κάνα τρίλεπτο ήταν, πόσο ήταν?
9: Όχι, ήταν.
0: Άντε, ρε.
9: Γύρω στο τέταρτο.
0: Άρα γύρω στο τέταρτο στη Χουργέ.
9: Ναι, εδώ στο πέρα.
0: Εδώ κατά μας δεν έριξε τόσο πουλιά, ε.
9: Έχει δέχομαι, γυρνάει που έριξε μέσα στην πόλη έριξε.
0: Και μέσα στην πόλη έριξε, είπε, ε.
9: Ναι.
0: Αμαν, τι λες στη Χουργέ. Αλούρε, Χριστό! Αλούρε, πες τον! Αλούρε, παρακαλώ!
10: Αλούρε!
0: Τάσο!
10: Αλού!
0: Καλημέρα, Τάσο, άρχοντα!
10: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου! Έφτασε η μέρα, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά!
10: Έφτασε η μέρα!
0: Έφτασε η μέρα σήμερα και είμαστε πολύ συγκινημένοι, αγαπητέ μου, Τάσο Κολοφωτιά!
10: Α, ωραία!
0: Όλα μέλη γάλα που λέει και το τραγούδι, Τάσο!
10: Όλα
0: μέλη γάλα, αγαπητέ μου, Τάσο Κολοφωτιά.
10: Εγώ άκουσα του Τσούμαρη χθες το βράδυ με τον Λυράκη, δεν λέγαν τίποτα.
0: Τι να πούνε. Ο Λυράκης.
10: Ναι. Wow. Μιλούσε με τον Τσούμαρη χθες το βράδυ.
0: Αμάν, αμάν. Την ώρα που έπαιζε η Βραζιλία ή την ώρα που έπαιζε η Γερμανία?
10: Μετά τις 10.
0: Α, μετά τις 10. Μάλιστα. Έγινε πούλος η Γερμανία, Τάσο.
10: Έγινε.
0: Του ευχαριστήθηκες?
10: Έγινε.
0: Και ο Φόρτσα Τίνος με έλεγε θα πάρω το παγκόσμιο η Γερμανία.
1: Αγγλία το
0: πάρει. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου, μεγάλε τάσο κολοφωτιά, έτσι όπως δείχνουν αυτά, αν τη δούμε και τη Γαλλία, αλλά δείχνει πιο συγκροτημένη ομάδα.
1: Την Αγγλία έπαιξα εγώ, την Αγγλία.
0: Έπαιξε Αγγλία.
1: 5 ευρώ.
0: Λες.
1: Έδινε 6,5.
0: Αμα. Λοιπόν, άμα. Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα, Τάσο?
1: Τα χαιρετίσματα έχεις.
0: Και τα δικά μας χαιρετίσματα σήμερα. Τι έχει το πρόγραμμα, Τάσο?
1: Με πουλάκι έξω, δεν είμαι ένα συνάδελφο.
0: Α, τι ώρα θα βγαίνει περίπου, αγαπητέ μου Τάσο, Κολοφωτικά?
1: Στον Τετόχ, στα γυμνάσια.
0: Α, εκεί στα γυμνάσια, μέχρι τι ώρα θα είσαι, Τάσο?
1: Στη Νέα Πολιτεία.
0: Στη Νέα Πολιτεία. Να περάσετε καλά, Τασούλη.
1: Ναι, ναι, είναι πουλάκι μου.
0: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Βαΐτσα.
1: Να τη δώσω. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Τασούλη μου. Καλημέρα, Άρχοντα Τάσο, Κολοφωτιά μου. Πω. Φράγκλι!
11: Νίκο!
0: Φράγκλι!
11: Νίκο!
0: Πού είσαι, παιχταρά μου, πού είσαι, καμάρι της Αγιάς, πού είσαι, Φράγκλι!
12: Πού είσαι, Νίκο, καλημέρα!
0: Καλημέρα, Φράγκλι, καλή εβδομάδα στη Γουργέ. Ρίξε του Φράγκλι ένα αλούρε!
13: Αλούρε,
0: Φράγκλι!
12: Αμάν!
0: Τι κάνεις, φίλε μου, Φράγκλι, τι κάνεις, κομμάτο μου, τι κάνεις, παιχταρά μου!
12: Καλά είμαι, Μόση Αρσαλάσσα, φίλε Νίκο, περιμένω το μεγάλο ηλεκτρολόγο Γιάννη Κουτσοδήμο.
0: Α, πώς ήταν η διαδρομή σου από την Αγιά μέχρι τη Λάρισα, κομμάτο μου, παιχταρά μου, Λεβέντη?
12: Τέλεια, τέλεια, παρόλο που μας τρόμαξε λίγο καιρό το πρωί γιατί έβρεξε.
0: Α, είχε, η βροχούλα από την Αγιά έπιασε, φίλε μου, Φράγκλη.
12: Γιατί έπιασε λίγο βροχούλα, έπιασε, ναι.
0: Έπιασε,
12: ναι.
0: Αλλά φίλε μου, όμως και μένω στην βροχή.
12: Έριξα μεγάλα κανόνια και το κλείσαν μετά, δεν έβριξε.
0: Πέσαν τα μεγάλα κανόνια, λέω, Φράγκλι, μετά. Μούρε, κούρε.
12: Ακουγόντε όλη την Αγιά. Ακουγό... Και τρόμαξε ο Τόνι που τον απλώνει.
0: Όσο νυχτώνει ο Τόνι, τον απλώνει, φίλε μου, Φράγκλι.
12: Αλλά τρόμαξε και ο Γκούρτου Μούρτου.
0: Ο Γκούρτου Μούρτου?
12: Είναι καινούριο, είναι ο Γκούρτου Μούρτου.
0: Αυτό πώ το λέμε, Γκούρτου Μούρτου ή Γκούρτου Μούρτου?
12: Γκούρτου Μούρτου!
0: Γκούρτου Μούρτου! Αυτός ο Γκούρτου Μούρτου τι φάτσα είναι, τι περίπτωση είναι, φίλε μου Φράγκλι?
12: Αυτός δουλεύει στον Γιώργο τον Καρπέτη μαζί με τον Βασίλη και τον Τόνι. Είναι ο Στέλιος ο Σκάρπος. Αλλά στον υπόκοσμο Γκούρτου Μούρτου.
0: Α, στην παρέα τον φωνάζουμε Γκούρτου Μούρτου!
12: Γκούρτου Μούρτου!
0: Το όνομά του είναι Βασίλης, είπες?
12: Όχι, Στέλιος.
0: Στέλιος, ο Στέλιος ο Γκούρτου Μούρτου.
12: Ο Στέλιος ο Γκούρτου Μούρτου, ο μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Α, είναι και μηχανικός αυτοκινήτων ο Στέλιος ο Γκούρτου Μούρτου?
12: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ποιος του έβγαλε αυτό το ωραίο παρατσόκλι Γκούρτου Μούρτου, ρε?
12: Είναι μεγάλη ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Είναι μεγάλη ιστορία, Γκούρτου Μούρτου, κάργανε πέσω, ρε.
12: Ναι, αλλά σε περιμένει στο Μαρέτι ο Μίστερ. Την Πέμπτη την Παρασκευή. Μαζί με τον Τίνο.
0: Ήσουν εκεί στο κτήμα μαζί με τον μεγάλο Γιάννη Κουτσοδήμο, ρε?
12: Βεβαίως, φτιάχναμε τα ηλεκτρολογικά εκεί στο Μίστερ.
0: Ωραία, μεγάλε γίγαντα, είσαι ο ένας και μοναδικός.
12: Και το λέω, θα σε φέρω τον Νίκο. Μαζί με τον Τίνο όμως, λέει.
0: Αλούρε, πες τον, αλούρε.
12: Αλούρε,
0: πες τον, ναι.
12: Τα φιλιά μου σε όλη την ομάδα εκεί.
0: Να είσαι καλά, Φράγκλι, και χαιρετήματα στο μεγάλο Γιάννη Κουτσοδήμου και να μου προσέχετε τον Τόνι και το Στέλιο τον Γκούρτου Μούρτου.
12: Και το Στέλιο τον Γκούρτου Μούρτου, σωστά.
0: Γκούρτου Μούρτου, ρε, Γκούρτου Μούρτου, κάργα.
12: Τα λέμε, Νίκο.
0: Γεια σου, Φράγκλι, καλημέρα, ρε παιδί μου, καλημέρα. Καλημέρα, παρακαλώ.
14: Ένα, δύο. Λαμβάνει τα σήματά μας στο 66-15-32.
0: Ούτε τα λαμβάνει, ούτε τα φτάνει. Αποστόλη, βάλ την όλη. Απ' την αρχή τη μαστοριά. Τη μαστοριά, Αποστόλη, Αποστόλη. Πού είσαι, ρε Αποστόλη, πού είσαι?
15: Βάλ την όλη, την παλιά τη μαστοριά σου. Να μπορέσεις να γλιτώσεις την αξί.
0: Ποιο πρέπει άσου! Αλούρε Παυλό! Αλούρε Παυλούκο! Παρακαλώ!
16: Καλημέρα, Χαϊδά!
0: Ζεμπέκι!
16: Πού
0: είσαι, ρε Ζεμπέκα, ρε! Καλημέρα, Ζεμπέκαρος!
16: Καλημέρα,
0: Χρήστο Ζεμπέκι! Το μοντέλο, το Βόλο, τρέλανε τον κόσμο όλο! Κάργα!
16: Καλό, τον Βόλο. Μας έλειψε ο
0: Βόλος. Φίλε μου, τι κάνουμε Χριστάρα Ζεμπέκη, γίγαντα άρχοντα που έδωσε ρεσιτάλ προχθές το Σάββατο στην ηρωική και ιστορική Δολύχη, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
16: Εσύ αυτός με το TikTok και όλα τα μωρά εκεί, είχε κανένα μισάρο, μια ώρα τα αφήσει την ώρα, το λέω.
0: Ποιος?
16: TikTok live.
0: Α, παρακολουθούσες και εσύ το μεγάλο TikToker.
16: Ναι, είχε εκεί τραβούσει, είχε τραβούσει βίντεο και την ορχήσει να κοίτσει, τραβάει. Α, τράβηξε 5, 10 λεπτά, είχε κανένα.
0: Ποιος ήταν αυτός, ε?
16: Άρα, ο Στέφανος, ε.
0: Α, ο μεγάλο, ο γήπας του Ολύμπου, ο Κιλοτάρχης.
16: Ναι, λέω τι κάνεις αυτό, τι, α, στο TikTok λέει live κάτω.
0: Α, έπρεπε να τον δεις χθες, φίλε μου, που είχε live με τρεις κριτικές, φίλε μου. 5 από τα Κουφονίσια, 2 από την Αμουργό και μία, δεν θυμάμαι τώρα, α, και η Δήμητρα Ταγιάννηνα.
16: Οι 3 από τα Κουνίσια.
0: Από τα Κουφονίσια, δηλαδή μαλλιοτραβήχτηκαν εκεί πέρα, φίλε μου, για την καρδιά του μεγάλου γίγαντα του γήπα του Ολύμπου, του Κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρικου, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη. Πάμε γερά. Πού είμαστε σήμερα, Χριστάρα Ζεμπέκη, άρχοντα!
16: Α, το κύριο και δεν ξέρω μετά, πάμε κανένα πόλεμο, μετά να δούμε.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, φιλαράκι μου. Έχεις από το τεράστιο πότε βούδας, πότε κούδας, πότε τάκης ο αρκούδας, αγαπητέ μου.
16: Σήμερα έχουμε το μεγάλο γεγονός των Φαρσάλων.
0: Λοιπόν, ας το γεγονός των Φαρσάλων, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το γεγονός γήπα στο Ολύμπου με το Ρατσούλι εδώ πέρα. Ρατσούλι!
17: Πού είσαι, ρε!
0: Ρατσούλι, γίγαντα, τι γίνεσαι, ρε, καλημέρα, Ρατσούλι!
17: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Τι κάνετε, πώς είστε, είστε στη Μαργαρίτα, Ρατσούλι! Για να δω τη Μαργαρίτα! Μαργαρίτα! Πού είναι η Μαργαρίτα? Πού είναι η Μαργαρίτα? Μαργαρίτα, Μαργαρίτα! Γεια σου Μαργαρίτα, τι κάνεις, καλημέρα!
18: Όλα καλά!
0: Όλα καλά Μαργαρίτα! Έχεις τα δύο μεγάλα... Καλημέρα!
17: Καϊδά! Πες καλημέρα στα λάνια εκεί στην Τσαπουρνιά που ρίχνουν τα πεύκα κάτω.
0: Καλημέρα σε όλα τα λάνια στην Τσαπουρνιά που ρίχνουν τα πεύκα κάτω. Ρίχτε τα όλα, μην αφήνετε τίποτα. Σμπαραλιάστρα. Έπεσε η γραμμή, αγαπητέ μου, που είχαμε τώρα η βιντεοκλήση, αγαπητέ μου Χρήστο Ζεμπέκη, με τον τεράστιο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον Κιλοτάρχη, τον Ρατσούλη και την αγαπητή Μαργαλίτα από το ηρωικό και ιστορικό Λιβάδι, φίλε μου.
16: Λιβάδι, Λιβάδι, Λιβάδι.
0: Τι γεγονότο είναι αυτό, φίλε μου?
16: Γουγό Τσαμπά, Πολυνέρ Φαρσάλων.
0: Πότε, ρε?
16: Σήμερα, Γουγό Τσαμπά, Γιώργος Κακτής.
0: Σήμερα στα Φάρσαλα, στο Πολυνέρι. Σήμερα εγώ τσαμπά στο Πουλινέρι Φαρσάλων και πώς τον είπες, Γιώργος Χαρτσής.
16: Γιώργος Χαρτσής είναι η Σταυρένια και ο Λάκης.
0: Άντε ρε. Και ποιος?
16: Ο Λάκης του Παπαματέω. Μιχαλάκης.
0: Ο Μιχαλάκης, όχι στα βαθιά Μιχαλάκη. Όπω. Και Μιχάλης Παπαματέω παρακαλώ, έτσι μπράβο.
16: Άρα και μεγάλο και... Ο Μανταλόβας κάτι είπε, θα κάνει μια απόφαση και δεν είναι και μακριά.
0: Ο Μανταλόβας.
16: Έτσι που...
0: Μπορεί να κατεβεί ο Μανταλόβας, αναλόγως ο συνταγματάρχης, εάν βάλει μπροστά τα οχήματα εκεί πέρα, κατεβαίνει και κάνει ένα δουν κάργα, φίλε μου. Ναι, ναι.
16: Είναι καθημερινή, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Άντε.
16: Δεν μπορούμε την άλλη μέρα να πιάσουμε τη μόνη.
0: Αν και τώρα κάθε μέρα, φίλε, κανένα δύο μέρες έχουμε και πανηγύρια παντού, άρχισαν και βαράνε τα μεγάλα κλαρίνα, φίλε μου του καλοκαιριού, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε.
16: Στις καθημερινές να πάνε αυτοί που είναι αργόσκοτοι.
0: Α, μπράβο, έτσι και από... έχουμε πολλούς και τέτοιους, φίλε μου. Μην αγχώνεις. Έχουμε ψωμί πολύ, φίλε μου. Γεια σου Γιαννάκη, γεια σου Βασίλη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά.
16: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, στον πρόεδρο και στα παιδιά στην Αθήνα και καραπιάλα, πλαράκι.
0: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα, φίλε. Ένας και μοναδικός.
16: Και μετά έχουμε και το μοναδικό πατριάρχη.
0: Πώς?
16: Τον πατριάρχη, ρε.
0: Μεγάλος Κώστας Πατριάρχης, φοβερός, φίλε, ατελείωτος.
16: Ο άνθρωπος τώρα διδάσκει, ψένει τώρα, δεν παίζει.
0: Ο άνθρωπος δεν παίζει μπάλα, φίλε. Διδάσκει, έτσι όπως το είπες, φίλε. Διδάσκει, σχολή. Σχολή, φίλε μου, σχολή. Έτσι.
16: Το μανάκι, τον Κακυλάριο.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα, Γιάννης Κοστούλας και όλα τα παιδιά από την ανακύκλωση, από την Αγιά. Στέλιος Μούρτου, Σούρτου, κάργα. Έτσι, Σούρτου, Μούρτου, πώς τον είπαν. Κάργα, χαιρετήματα, Τόνι και όλες οι ειδικές δυνάμεις. Έτσι.
16: Ποιος
0: Τόνι,
16: αυτός ο
0: Τόνι,
16: ο ένας ο
0: Τόνι
16: μοναδικός.
0: Ένας είναι ο Τόνι, φίλε μου, στην Αγιά. Ένας είναι ο Τόνι, έτσι μπράβο. Ένας είναι ο Τόνι, φίλε. Δεν υπάρχει άλλος Τόνι, έτσι. Το στρώνει, το ξεστρώνει.
16: Πρόεδρος Κάργα.
0: Και όλες είναι. Μεγάλα Χρήστος Ζεμπέκη, φοβερέ! Τα είπαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο, μια χαρά, είναι σε μυστική αποστολή.
16: Α, με μυστική αποστολή.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, Χριστάρα μου, καλή συνέχεια! Γεια σου Χριστάρα Ζεμπέκη, άρχοντα, παρακαλώ.
19: Γεια σου Νικουλάρα.
0: Γιαννούκα.
19: Καλημέρα ρε.
0: Γιαννούκα. Πού είσαι ρε.
19: Καλημέρα τα ψηλά.
0: Καλημέρα καπετάν Γιαννούκα μου, Λεβέντη, γίγαντα και καραμπουκλή μου.
19: Καλημέρα, καλημέρα όλοι του κόσμου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι Γιαννούκα μου?
19: Έλα Νικό, μας πήραν κανένα δυο τουρλάπια του βράδυ.
0: Αμάν, σας πήραν κανένα δυο τουρλάπια, δυνατά τουρλάπια Γιαννούκα.
19: Τι που ήταν έτσι, δεκάλυπτα ήταν, αλλά είχε βροχή.
0: Δεκάλυπτα, είχε αέρα. Είμαστε 1450 μέτρα υψόμετρο Γιαννούκα.
19: 1400, κάτι να πω, τη μια καλημέρα, γιατί μας ακούν τα παιδιά από τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλανδρίου.
0: Ορειβατικό Σύλλογο Χαλανδρίου, φίλε μου.
19: Έτσι βάλαμε να ακούν, ευχαριστούμε πολύ, έδωσα τον παππού δώρο παπούτσα, τον βρήκαν στα 1650.
0: Τον βρήκαν τα παιδιά τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλανδρίου, τον παππού και τον δώσαν παπούτσια, φίλε μου.
19: Όταν δώρο παπούτσια, ναι, στα 1650.
0: Μισό λεπτό να τους ρίξω και μια μπαλαντέζα, αγαπητέ μου Γιαννούκα.
20: Κορίτσια κοπανάτε, την μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
21: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
0: Την μπαλαντέζα αφιερωμένη για τα παιδιά στο Ορειβατικό Σύλλογο Χαλανδρίου.
20: Κορίτσια κοπανάτε, την μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
0: Έτσι.
21: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
20: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
21: Την
0: να τους ρίξω και μια βεντούζα, αγαπητέ μου Γιαννούκα.
22: Βεντούζα, βεντούζα.
0: Τους ρίχνω.
22: Βεντούζα, βεντούζα.
0: Τους έριξα και μια βεντούζα, αγαπητέ μου Γιαννούκα. Τα παιδιά.
19: Να είναι καλά τα παλικάρια. Ήταν του παππού με τις μπάτες και του λυπήθηκαν. Αφού ο παππούς δεν βγάζει μπάτες.
0: Πόσα παιδιά ήταν εκεί στον Ορειβατικό Σύλλογο, αγαπητέ μου Γιαννούκα?
19: 25-30 άτομα ήταν. Νίκου, περάσαμε καλά. Έπιαμε κανένα δυο κρασάκι εκεί το βράδυ. Καλά ήταν.
0: Πότε έγινε αυτό το ταμαντούρ?
19: Έχουν τώρα 3 μέρες και φεύγουν τώρα από εκεί. Θα φύγουν.
0: Και πού θα πάνε τώρα τα παιδιά από τον Ορειβατικό Σύλλογο?
19: Δεν ξέρω τι θα πάνε σε άλλο βουνό. Δεν ξέρω τι θα
0: πάνε. Περάσα καλά εκεί με τον παππού.
19: Καλά, ο παππούς πιάνει στα 1750 τα πρόβατα.
0: Στα 1750 είναι τα...
19: Τι λες, φίλε. 1750,
0: φίλε μου,
19: Να είναι καλά, όχι. Να πω και τις καλημέρες λίγο, γιατί ακούμε πολύ. Χάρη του Κυπαλόβρισου, τα παιδιά πύργου ηλέγχου, κύριο Στέφανο, Στυχουργό. Δεν έχουμε άλλο του λαμπό που απάνει εκεί στα βουλά.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι από τον κιλοτάρχη, τον γήπα του Ολύμπου Στέφανο Λαμπόπα Κουτσομέρκο, φίλε μου Γιαννούκα.
19: Του πέτω μια καλημέρα, του κύριου Θεοδός από τα Καλύβια.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι και από τον Πάκμαν, τον Καρακώστα, αγαπητέ μου κύριε.
19: Καλημέρα και του Πάκμαν, και του Πάκμαν καλημέρα, να είναι καλά του
0: φίλε. Τα παπούτσια ήταν καλά παπούτσια που τον δώσα τον παππού.
19: Άρα, μπουτάκια είναι που να τα βάλει παππούς.
0: Να τα φοράει, είναι καλά αυτά να ξέρεις.
19: Πάει να λόγει τη σκηνή, κάτι για να μην του πάει στο αστάγαλο.
0: Του γιουλάει Μαρκάνο του χαντάκι.
19: Του γιουλάει Μαρκάνο του χαντάκι που. Άφκαλα νουλα έξω ρε, την αφέρα.
0: Να βγάλα μόνο έξω, ξυπλητσόθηκαν αγαπητέ μου Γιαννούκα. Ξυπλάκουνε.
19: Άμα νέος, πέντε πέντε.
0: Ωραία και τώρα πηλεκάς Γιαννούκα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα Γιαννούκα Λεβέντη, γίγαντας είσαι.
19: Άμα είναι 40 κιλά είσαι με το τσουβάρι από το φύραμα δεν θα πατήσει πόμα.
0: Άρα μεγάλη Γιαννούκα μου, Λεβέντη, πολεμιστή μου.
19: Κάνει καλά. Καλημέρα από τη μάνα, από την κυρία Παρασκευούλα και σε όλα τα κουρίτσια του σταθμού.
0: Να είστε όλοι καλά Γιαννούκα μου, Λεβέντη.
19: Την είπα να μιλήσει, αλλά τρέπω τη ούλτρε, δεν παίρνει.
0: Δεν πειράζει Γιαννούκα μου, είσαι εσύ ο ένας και μοναδικός τώρα. Ο ένας και μοναδικός.
19: Γύρθει ο Χρήστος και του λέει του παππού. Άιντε γιαγιά ο κούριν, άιντε θα βρει και άμα πού από εκεί. Τη γυρνάει από πού στη νέα, άμα βρει και θα κόψει το μουστάκι. Όχι παρακολά. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά Γιαννούκα μου και χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια.
19: Άι, ξέχασα κανένα να με συμποθάνει. Καλημέρα. Και του Λάζου μια καλημέρα, και του Λάζου.
0: Το καπετάν Λάζου πάνε στην ηρωική σικιά εκεί πέρα και σε όλα τα ηρωικά παιδιά μας.
19: Όλε, και του Θεού, και του Πέτρε, του Θοδωρή, του Σουλουμάρα.
0: Θοδωρή Σουλουμός, ένας και μοναδικός Ελλάδα. Ναι,
19: ναι. Καλημέρα, να είναι καλά. Πάει γεια σου, Πουλάρα.
0: Γεια σου Γιαννούκα μου, Λεβέντη, Γιαννούκα. Μοναδικέ. Παρακαλώ.
23: Ναι, καλημέρα, Νίκο.
0: Παρακαλώ.
23: Ναι, καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Ναι, καλημέρα.
23: Τι κάνετε, ο Αποστόλης ο Βίτερη, με την καλά είσαι.
0: Χρόνια πολλά, Αποστόλη, βάλτε την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
23: Αποστόλη, να πούμε και τον Περιπτερά, να πούμε και τον Αποστόλη του στους Κλαβενίτ, θα πάμε να του δούμε, να του πούμε καλημέρα.
0: Χλάπα της!
23: Όχι ρε, όχι ρε, ναι μου, τι να κάνω για να κάνω μπροστά στους Λάβου.
0: Πού είσαι ρε όνειρο, πού είσαι ρε παίχτη μου. Γιάννη!
23: Έλα, Νικολάκη μου, Χρυσέ.
0: Τι κάνεις, Γιαννάκη μου, τι κάνεις, Γιαννάκη μου, πώς είσαι?
23: Καλά, μορφό παιδό, να πούμε καλημέρα το μεγάλο το...
0: Τον Αποστόλη, το... Γιάννη, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σάκη, περίμενε λίγο, περίμενε. Γιορτάζει ο Αποστόλης ο Ζουνέλ και μου έστειλε μήνυμα, περιμένω το Γιάννη, λέει, σήμερα αν πάρει τηλέφωνο να μου τραγουδήσει, λέει. Μου έστειλε μήνυμα ο Ζουζουνέλ και λέει να μου πει το τραγούδι αυτό που έλεγε και προχθές το...
23: Πού ήταν πει, τελικά οι Γερμανοί την πατήσανε.
0: Η Γερμανία πήρε τον πούλο και η Ολλανδία πήρε τον πούλο, Γιάννη.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Βραζιλία τη χειρίστηκε.
0: Στο τσάκ, Γιάννη, στο τσάκ,
23: ναι, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, ναι. Να πούμε καλημέρα Νικολάκη, του μεγάλου Σάκη Μπόρο. Είπαμε το Παπαρίζο, Δαλαβόρη.
0: Παπαρίζο,
23: Παπαρίζο.
0: Το μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει ο Παπαρίζο, περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο μυρίζω. Εσένα δεν παντρεύτηκα, τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Πού πας, Μαρίο,
23: έρωτας. Έγινε με την ΑΕΛ.
0: Έπεσαν οι υπογραφές, Γιάννη.
23: Εντάξει, Ρακουντά μου, αυτό μας νοιάζει.
0: Γιάννη, το τραγούδι λέει, θέλω το τραγούδι, πες στο Γιάννη, λέει.
23: Αύριο.
0: Και όχι, σήμερα, άλλο, την ευλογία του
23: άλλο, Γιάννη. Και η γάμα την εκεί να πηγαίναμε, εμείς είμαστε ΑΕΛ. Να πούμε λοιπόν καλημέρα του Τάσο Κολοφωτιά, του Ματσολίνο.
0: Ματσολίνο και Τάσο Κολοφωτιά, χαιρετήματα από το μεγάλο χλάπα της Κούπας.
23: Του Βαγγέλη του Αγγελάκη να πούμε καλημέρα.
0: Τον Τόλι στο περίπτερο, Γιάννη, σε έχει.
23: Ναι, ναι, ναι. Να πιάσουμε από εκεί να πάρουμε μία τσίχλα.
0: Σου έχει κέρασμα γλυκό, λέει σήμερα. Ευλογημένο τον Βαρθολομαίο. Ναι, ευλογημένο.
23: Νικολάκη, να πούμε καλημέρα και εκεί τον Τηλέμαχο.
0: Τηλέμαχε, καλημέρα.
23: Του Μάχου, ρε.
0: Του Μάχου, το θυμάμαι, εσύ το θυμάσαι.
23: Πώς, το θυμάμαι, που ήξερα εκεί που έμεινε. Παναγούλη και οικονόμου ξεκονόμου.
0: Γιάννη, η Νάντια σε παρακαλεί πολύ να πεις τι του λες και τι σου λέει. Λίγο πες τον κύριο Γιάννη, λέει.
23: Καλά, δεν του φώνησε αυτό που λέμε. Τι του λες και τι του λέει. Το άκουσε η γυναίκα μου και λέει την πρώτη φορά, λέει, τέλεια, λέει, του είπες.
0: Τέλεια, Γιάννη, τέλεια.
23: Είμαστε καλά, παιδιά. Πούμε καλημέρα του
0: Γιάννη
23: Βαρθολομαίου, του Μάρτερ Χρήστο.
0: Πες το λίγο ακόμα, Γιάννη, πες το.
23: Ναι, αγάπη μου.
0: Πες το, Γιάννη, πες το.
23: Θα σου πω τώρα. Πες πω, θα σου πω. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ήταν ο ένας. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός που περπατάει. Πάντα σκεφτός και δεν μιλάει σε κανέναν. Ποιος είναι αυτό?
0: Ποιο? Τάσο, τον άκουσες ο Γιάννη, Τάσο!
23: Εγώ από μηχανιά και τον πατέρα.
0: Έλα!
2: Θα τον περιμένω αύριο για καφέ στη Λαϊκή.
0: Γιάννη, σε περιμένει αύριο Τάσο Κολοφωτιάς για καφέ στη Λαϊκή.
23: Εγώ σήμερα θα πάω πες στο Κολοφωτιά, πηγαίνω στο σταθμό.
0: Αύριο, Γιάννη, όχι σήμερα. Αύριο σε περιμένει, λέει ο Τάσος, για καφέ στη Λαϊκή.
23: Εγώ πάω νωρίς, πάω 9.30 ώρα.
0: Και αυτό σε 9.30 ώρα θα είναι και, Γιάννη.
23: Εγώ τον βρω εγώ τον Τάσο.
0: Τάσο που... Τάσο
23: που... Θα είναι στο Βασιλόπουλο.
0: Ναι, εκεί θα είναι.
23: Εντάξει, 10 η ώρα.
0: Έγινε, 10 η ώρα Τάσο αύριο, 10 η ώρα.
23: Να μην σου δώσω παραγγελία να τον κεράσω καφέ.
0: Να τον κεράσεις, μπράβο, Γιάννη, μπράβο. Μπράβο,
23: μέτριο,
0: Γιάννη.
23: Μέτριο,
0: Γιάννη. Μπράβο.
23: Έγινε μεγάλη την αγάπη μας.
0: Χλάπα της.
23: Χλούπα της. Και
0: ορμάτε. Ορμάτε, Γιάννη.
23: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μεγάλο πανηγύρι, από ό,τι μου λέει ο Σπύρος από τη Μάντρα, στη Σουσουράδα, παραμονή Αγίων Αναργύρων. Σήμερα μεγάλο πανηγύρι, θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Πω, πανικό σήμερα. Αγαπητέ μου Μιχάλη Ντάσκο που είσαι και εκεί πέρα στην Αμαγδαλέα σήμερα, πανηγύρι, δώσ' τα γκάζ για όλα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο κρεοπωλείο Φάρμα Ολύμπου, Κωσταφάκας και Σία. Ένα και μοναδικό κρεοπωλείο απέναντι τον Άγιο Νικόλα Οτάκη. Παρακαλώ. Συνέλληνα!
3: Καλημέρα, χρόνια πολλά στους Αποστολάδες.
0: Αποστόλη, βάλ την όλη, φίλε μου. Τι κάνεις, φίλε μου?
3: Γιορτάζουν και εργατικές εδώ κατοικίες.
0: Α, γιορτάζει και εργατικές κατοικίες, συνέλληνα.
3: Ναι. Ναι.
0: Τι έχει εκεί πέρα?
3: Τα έχει. Στην εκκλησία.
0: Τι κάνει ο φίλος μας και ο Σάκης ο ανθρωπόμενος,
3: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
3: Καιρό έχουν αυτό εδώ. Δεν πέρασε τώρα τελευταία.
0: Πώς τον είπε, μισό λεπτό κουστάκι, του Σουρ του Μπούρτου, κάπως έτσι τον είπε, το στέλιο του Σουρ του Μπούρτου, φιλαράκι πρέπει να τον είπε, απ' την Αγιά. Χαιρετήματα πολλά στην Έλληνα, έξω από τον Πατριάρχη.
3: Ναι, ανταποδίδω στο φίλο μου και ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Σ' αγαπάει πολύ, αγαπητέ μου Κωστάκη. Σου έχει μεγάλη εκτίμηση ο Πατριάρχης.
3: Ναι. Να πάει στις Πιέστροφες και να πάει καμιά ψαράι τώρα.
4: Δίνεται αυτήν την περιοχή και στο παλιό καστρό, στα Λεχόνια.
0: Πού να πάει, άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια και Τσιμαλία, στα Πεπόνια.
4: Ναι, ναι, παλιό καστρό λέγεται.
0: Παλιό, στο παλιό καστρό.
4: 2 χιλιόμετρα.
0: Πόσο?
4: 2 χιλιόμετρα από τα Λεχόνια.
0: 2 χιλιόμετρα από τα Λεχόνια.
4: Ναι, μέσα πλατάνια. Δυνατή. Το δουλέψα εμείς στο μαγαζί αυτό κάποια χρόνια.
0: Α, το έχεις δουλέψει εσύ κουστάκι?
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν πόσα χρόνια, ρε?
4: Είμαι πιτσιρικάς.
0: Ωρε κοκστάκι, λεβέντη μου, ήρωα!
4: Ναι, ναι,
0: να σε καλά, συνέλληνα!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε συνέλληνα, γεια σου, ρε συνέλληνα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, κύριε Νίκο?
0: Παυλούκο!
5: Έλα,
0: έλα παυλούκο μου, έλα παυλάρα μου, έλα παίχτη μου, έλα παυλάρα μου. Πού είσαι, παυλάρα μου, παυλάρα μου, πού είσαι, ρε παυλάρα?
5: Τι κάνεις, πού είσαι?
0: Καλημέρα, καλημέρα παυλάρα, γίγαντα, πώς πέρασες χθες τη μέρα που γιόρταζες, τεράστια παυλάρα, νάκο!
5: Είχα 500, 1000 άτομα, πόσο είχα, 2000 άτομα.
0: Τι λες, ρε παυλάρα,
5: ε! Καλυσμένα στα Κλαρίνα. Ναι, φιλαράκι, στην πλατεία Νιαπόλιος.
0: Ωρε παυλάρα γίγαντα, ωρε παυλάρα.
5: Είχε Κλαρίνα και χωριστικά στην Νιάπολη. Έκανε και εγώ στο τραπέζι μπουσά μπουσά.
0: Και πολύ έκανες μεγάλη παυλάρα, Νάκο. Και πολύ καλά έκανες, φίλε μου, παυλάρα, έτσι.
5: Τζαμπαντάν,
0: τζαμπαντάν. Ο Παναγιώτης ο Άγιος παρευρέθη στο γεγονότο?
5: Όχι.
0: Γιατί το χρυσό μου, πού ήταν?
5: Είχε καλλιτεχνικές επιμέλειες κάπου σε ένα μαγαζί κεντρικό της Λάρισας.
0: Α, είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες, φίλε μου, ε.
5: Είχε, ναι, ναι, ναι. Έβγαζε προγράμματα, έβγαζε πρόγραμμα για, για μεγάλα ερμηνευτή και ερμηνεύτρια του νομού Λάρισας.
0: Τι λες, ε?
5: Ναι, είχε σχεδιασμό.
0: Σχεδιάζει και τα καλλιτεχνικά τώρα?
5: Αφού είναι μάνατζερ, τι να κάνει.
0: Αυτός είναι ικανός λίγο να βάλει και τον Τερζούντι να τραγουδήσει.
5: Μάνατζερ Ξανθής Αεδού.
0: Της Ιωάννας. Της Ιωάννας.
5: Δεν
0: τάξε. Ναι, ναι, η οποία έχει κάνει τα μαλλιά της τώρα, έχει αλλάξει τα μαλλιά και δεν γνωρίζεται καθόλου, φίλε μου.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πήρε από αυτά που κόβει από τα μούσια ο Άγιος και τα βάζει και
0: έρθει. Χαιρετίσματα, παιδιά, χαιρετίσματα πολλά έχεις από το παιδί, το παιδί θαύμα, τον αντιδήμαρχο με τις τυράντες, Χρήστο Αγωνίτσα.
5: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-
6: που έχουμε συμβούλιο.
0: Α, μα, έχουμε συμβούλιο σήμερα, φιλαράκι.
6: Έχουμε συμβούλιο, ναι, στην υποπτυνότητα στο πάνω στο Δήμο.
0: Κανονικά, ρίξουν ένα δυναμητάκι.
6: Ρίξουν 7 η ώρα, σε καλό να έρθεις.
0: Ρίξουν ένα δυναμητάκι, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Παυλάρα, να ακούω.
6: Α, εκεί θα σε έχω, άντε.
0: Ρίξουν ένα δυναμητάκι, φίλε, και ξέρεις εσύ.
6: Θα το ρίξουν τον κύριο αγόριτσα.
0: Και δύο, έτσι, μπράβο. Και το Λεωνιδάκι μέσα. Και το Λεωνιδάκι μέσα, φίλε μου. Έχεις κανέναν αποστόλη, καμιά αποστολία σήμερα?
6: Έχω και αποστολία στην Ελλάδα και τα πάντα όλα.
0: Καλημέρα.
6: Απόστολο.
0: Χαιρετήματα πολλά. Αμάν, πώς τον είπαμε, Γκούρτου Μούρτου. Α, μπράβο, Γκούρτου Μούρτου.
6: Γκούρτου Μούρτου.
0: Γκούρτου Μούρτου, το μεγάλο στέλιο Γκούρτου Μούρτου, αγαπητέ.
6: Μούρτου, εδώ έχουμε του κόμμα του Μούρτου, με του στέλνει με τσίρκα.
0: Αμάν, το άλλο Γκούρτου Μούρτου και εσύ μεγάλο. Μαλαμά και μαλαμάκια, άκου μαλαμά.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό. Ρότσα, καλημέρα. Νάκο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραπανάκια, φίλε μου.
6: Τον έχει ιδιαίτερη εκτίμηση του κύριο Ρότσα, βλέπω.
0: Τον έχει μεγάλη αδυναμία, φίλε μου, Παυλούκου γίγαντα. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στους γιανακάκηδες.
6: Θα δώσω ένα φιλαράκι, θα δώσω έτσι. Τώρα είμαι λίγο εδώ σε μια πολιτεία και σε λίγο φεύγω πάω για Καρδιστάν.
0: Α, πας για Βάσκους Καρδιστάν, φίλε μου.
6: Έχω λίγο διαλεκτό εκεί τρικάλνο, κάτι άλλο μεγάλο κεφαλόβρουσο, μικρό
0: κεφαλόβρουσο. Βάρα στο ψαχνό, φίλε μου, βάρα στο ψαχνό, φίλε μου.
6: Ομολόγια σήμερα και όριξ δεν έχω, Νίκο, και άστα να πάνε.
0: Δεν πειράζει, φίλε μου, δεν πειράζει, φίλε μου, δεν πειράζει, φίλε μου. Μη μασάς τίποτα, Παυλούκο μου.
6: Όλοι χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες και τα λέμε.
0: Καλημέρα, Παυλάρα μου. Γεια σου, Παυλάρα μου, παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Κύριε φιλαράκια μου, πριν να σε μπάτσεις, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ναι, φιλαράκι μου, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, φιλαράκι μου, τι κάνεις. Πώς είσαι, φιλαράκι μου, τι κάνει ο Σακίτο, τι κάνει ο Λέλος, τι κάνει ο Φουρνέλος.
1: Πάλι με βρήκες, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε.
0: Πάλι σε βρήκα, ρε Φουρνέλο, τι κάνεις, ρε Φουρνέλο, φώναξε το Λέλο. Έλα, Λέλο, Φουρνέλο.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσω, λοιπόν, καταρχάς, χρόνια πολλά στον Παύλο Νάκο και στον Παύλο Μπακαγιάννη για χθες.
0: Παυλάρας Μπακαγιάννης και Παυλάρας Νάκος, φίλε, έτσι, μπράβο.
1: Όσους γιορτάζουν σήμερα τους Αποστόλιδες και Αποστολίες.
0: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου, Σακίτο, το Λέλο.
1: Ιδίως αυτός.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φίλε μου, έπαιρνα και εγώ την κυρία Μαρία τηλέφωνα κάτι πορεινά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και δεν το σήκωνε και έτυχε χθες να περάσω από εκεί, από το χωριό.
0: Πέρασε από τη ζηλευτή, Σακίτο.
1: Ναι, πέρσι την ευρύκα.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι έχει θέμα με το τηλέφωνο στο σταθερό. Κάτι σκάψαν, κάτι κάνανε εκεί πέρα. Και δεν δηλαδή ακούγεται ότι χτυπάς εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν παίρνει τις κλήσεις, κυρία Μαρία.
0: Δεν λαμβάνει. Δηλαδή εκεί πέρα ο ΤΕΤ έκανε μαντάρα, ναι, αγαπητέ μου Σακίτο.
1: Αυτή λέμε ότι δεν βαρθάμε. Θα φτιάξει δουλειά.
0: Παρακαλείται ο μεγάλος χλάπα της χλούπατης.
1: Κυρία Μαρία στον αέρα κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Αναγκάζεται η καημένη και πηγαίνει σε μια γειτόνισσα εκεί πέρα.
0: Τι λες, ε?
1: Ναι, φίλε.
0: Οπότε
1: να μην ανησυχεί, κυρία Νίτσα.
0: Να μην ανησυχείς, κυρία Νίτσα μου, έτσι, μπράβο. Να μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, πήρα έτσι προσδιευκρίνηση.
0: Και χαρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου Σακίτο.
1: Πατέκουα.
0: Πατέκουα. Ζεβεβουά. Μα φώτισε. Αποστόλη Βαλτινόλη, Απόστολος Καμέας, Απόστολος Ζουνέλα το νιου σπέσιαλ. Αποστόλη Βαλτινόλη. Παρακαλώ.
9: Καλό καμάρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Νίτσα μου, σε ενημέρωσε ο Σακίτο 100%. Έτσι.
9: Κύριε, ευχαριστώ πάσαν, γιατί είσαι συγχωρήσει.
0: Να μην ανησυχείς καμπητή μου, κυρία Νίτσα. Να μην ανησυχείς.
9: Καμάρι μου. Ό,τι καλό και να έχω να πω.
0: Να είσαι καλά, κυρία Νίτσα μου.
9: Δεν θα μπορέσω να παράσω.
0: Έγινε, έγινε.
9: Σ' αγαπάω.
0: Γεια σου και, εμείς. Να είσαι καλά, κυρία Νίτσα. Παίρνα, κερδάει ο Καμέας απέναντι, ο Αποστόλης.
9: Δεν ξέρω, άμα προλάβουμε 10 η ώρα, δεν ξέρω τι ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, παίρνα.
9: Καμάρι μου,
0: γλυκό. Γεια σου, κυρία Νίτσα μου. Αγαπητή μου Κική, πώς θα περάσετε στη συναυλία χθες. Αν θέλεις, πάρε για να μας πεις για ποιο λόγο διακόπη η συναυλία στο Χατζηχαλάρα. Τι έγινε εκεί πέρα. Μας κόψαν τα ρεύματα. Θύμιο!
10: Ρεύμα δεν είχε, Νίκο.
0: Αχ, ήσουνα και εσύ χρυσό μου χθες στο Χατζηχαλιάρ, Θύμιο.
10: Δεν πάω εγώ, ρε φιλαράκι.
0: Α, λέω, είναι δυνατόν να μείναμε χωρίς ρεύμα, αγαπητέ μου Θύμιο?
10: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, κάτι πέθηκε τώρα εκεί πέρα, εντάξει.
0: Ντούμπουρ, ντούμπουρ, σούρτου μουρ, του κάρκα, φιλαράκι, σούρτου μουρ. Τι κάνουμε, Θύμιο, Λεβέντη, πως είμαστε, τι κάνει ο επιτελείου, τι κάνει του Λιδέικου, είναι καλά.
10: Αλλά είναι με κλαράκι, δόξα
0: Θεώ. Μαμά, ξανθεί Παναγιουτάκης, Μητράκης, κάργα στα όπλα.
10: Μητράκης, πες κούρεμα, με κούρεψε, πάει κάθε εβδομάδα, με κουρεύει τώρα.
0: Αμάν, έγινε κουρεματάκι, Δημητράκης, κάργα.
10: Είναι πήγε για σένα, τον κύριο Νίκο, μη λέει.
0: Αμάν, πες του την επόμενη φορά να πάμε μαζί, πες του Δημητράκη.
10: Έχει μπέρτες εκεί πέρα, έχει να πω μηχανές, μηχανάκια, να πούμε γιατί μάχη.
0: Άντε ρε.
10: Ναι, φιλαράκι, δεν
0: κάνω. Αμάν, αγαπητέ μου, να το πει να περάσει, να κανονίσουμε για ένα κούρεμα, αγαπητέ μου Θύμιο.
10: Ναι, αφού ρε παπά, μιλέ, πα και ωστόσο. Εγώ θέλω τα μισά, μιλέ, και είμαστε εντάξει, μιλέ. Εντάξει, φιλαράκι.
0: Ωρε, μια χαρά είσαι, πε στον Μεγάλε. Όπω χαιρετίζω, μπράβο, ρε Μεγάλε, μπράβο. Όπω χαιρετίσματα πολλά, Θύμιο, Λεβέντη.
10: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, καλημέρα σου, Αποστόλη. Χρόνια πολλά στον Καμέα μα.
0: Χρόνια πολλά στου Αποστόλιδε και τι Αποστολίε, κάργα.
10: Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, Νίκο. Καλή Τρίτη, αύριο με υγεία.
0: Να είμαστε καλά, καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, παρακαλώ.
9: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
0: Έλα, Κική μου, πες μου.
9: Τι να σου πω, εγώ ήθελα να πάρω εσένα.
0: Yeah.
9: Για ποιο λόγο τελικά σταμάτησαν?
0: Τι ώρα σταμάτησε η συναυλία, κυρία αγαπητή μου Κική?
9: Δεν ξέρω, εμείς φύγαμε, ήταν 11 η ώρα που φύγαμε.
0: Αμάν.
9: Εκείνη την ώρα σταμάτησαν, αλλά δεν ξέρω αν ξανασυνέχισαν.
0: Όχι, δεν ξανασυνέχισαν, την κουμπάνισαν.
9: Τι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εμείς καθόμασταν απέναντι όσες καρέκλες που είναι νεριάκι εκεί.
0: Ναι.
9: Και πεζούς καθόμασταν.
0: Είχε πολύ κόσμο πάντως εκεί μου,
9: Πάρα πολύ
0: κόσμο, τσαπουλίνο, κάργα έτσι.
9: Να. Αλλά είδα, είχε ασθενοφόρο εκεί πίσω.
0: Ναι, πάντα είχε ασθενοφόρο, πάντα. Α, ναι. Διαπάνω ενδεχόμενο, ναι.
9: Όμως περνούσε ο γιατρός, τροχάδιν, έμπαινε από τις καρέκλες που πήγαινε, δεν ξέρω, και πάλι τρεχάλι. Πήγαινε πάνω προς τη σκηνή. Τώρα τι συνέβη, δεν ξέρω.
0: Ναι, είχα κάποιο πρόβλημα με τα ρεύματα, αγαπητοί μου, εκεί. Ναι.
9: Ο γιατρός τι.
0: Μπορεί να ήταν και να ήξερε και από ηλεκτρολογικά γι' αυτό. Εδώ ξέρουμε απ' όλα. Είμαστε διαπάσα νόσο και μαλακία, όπως λέει.
9: Γιατί πήγαμε και στην εκκλησία.
0: Α, ωραία.
9: Και είχαμε κουραστεί πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα. Να δώσεις χαιρετήματα πολλά στην Ελένη και τα λέμε γιατί φτάσαμε στο τέλος, Κική μου. Γεια σου, Κική μου, γεια σου. Γεια σου, Κική μου. Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας, ο ένας και μοναδικός που γιορτάζει σήμερα. Αποστόλης Ζουνέλ, Δημητράκη, ρε μεγάλε επενδυτή μου, Δημήτρη Αλεξίου, άρχοντα. Παντέλο Μουρατίδη, καλημέρα γίγαντα. Καλημέρα Παντέλο μου Μουρατίδη, καλημέρα Αποστόλη. Χαιρετήματα και χρόνια πολλά, φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καιρός και δυνατός. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη Βαλτινόλη, την παλιά τη μαστοριά σου. Πάει ο μήνας Μιχαλάκη, πάει ο μήνας Μιχαλάκη. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έρχεται βάση οικονόμου, θα τα πούμε ταχιά το πρωί. Καλή δύναμη σε όλους, καλό

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
1: τον αξιόπιστο.
0: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
1: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει.

0: Τα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
0: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
5: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Άιντε να πάμε και σήμερα, άιντε να δώσει και Θεός. Τι να πάμε και σήμερα, Νίκο, τι ο Θεός μας έδωσε, 30 του μήνα σήμερα.
1: Σήμερα τελεύει ο μήνας Ιούνιος, αγαπητή μου Βάσο. Τελεύει
0: δηλαδή, πάει, τελείωσε. Τελείωσε και είμαστε και στη φάση της υποδοχής του καύσωνα της Ευρώπης, αλλά εκτονωμένος. Δηλαδή εμείς θα φτάσουμε καλά, τα είπε ο Χαϊδάς χθες, αγαπητές μου φίλες και φίλοι μου. Καλά τα είπε που είπε ότι σε εμάς ο καύσωνας δεν είναι το 39-40 και δεν θα έχουμε καύσωνα. Γιατί είναι, έρχεται, λέει, εκτονωμένος έρχεται ο καιρός, Νίκο. Πριν τον καιρό όμως, Νίκο, να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
1: Των 12 Αποστόλων, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Σήμερα η σύναξη των 12 Αποστόλων, των 12 Αγίων Αποστόλων. Είναι το Αγίου Μελίτωνος του Μάρτυρου, το Αγίου Γερβασίου, το Εν Πάτρες. Δεν μου λες, Νίκο, έχουμε κανένα Αποστόλη?
1: Αποστόλη
0: έχουμε.
1: Αποστόλη, ναι. Είχαμε τον πρώην δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη.
0: Ρε παιδί μου, πώς μου διαφεύγει η συνάδελφος.
1: Πρώην δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης. Και υποψήφιος
0: βουλευτής νομού Λάρισας.
1: Α, δεν ξέρω αν θα κατεβεί βουλευτής τώρα. Να δούμε. Τώρα θα τα δούμε αυτά.
0: Μπορεί να πάει και στο επικρατείας.
1: Απόστολος Καλογιάννης, ναι.
0: Πάει και στο επικ.

0: εξαιρετίας, δύο δημάρχους.
1: Εξαιρετικούς αποστόλοι.
0: Δύο δημάρχους ξεχώρισε, ναι, ο Τσίπρας. Λοιπόν.
1: Ποιο είναι, το Θανάση Μαμάκο?
0: Όχι, όχι. Αυτός δεν είναι δικός του. Ένας στην Αθήνα, στην, ο πρώτος που είναι υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ο δικός μας είναι αναπληρωτής. Είναι ένας άλλος, νομίζω, από τη Λιώση, από τα 9 Ιουνία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Καλοκαιρινή ζέστη, λέει, με τοπικές καταιγίδες. Το είδαμε πρωί-πρωί, έως 37 ευρώ θα φτάσει στη Λάρισα. Αλλά στους 39 βαθμούς, λέει, ο υδράργυρος μας φτάνει. Ο καύσωνας της Ευρώπης χωρίς ακραία φαινόμενα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Ενώ σήμερα το πρωί πήρε και μια βροχούλα κατά τις 6 και η ώρα να πούμε.
0: Μέχρι
1: στα καλά καθούμενα.
0: Μέχρι 7 που βγήκα έβρεχε.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: 7 που βγήκα εγώ από το σπίτι, ναι, 7 παρά 10 έβρεχε.
1: Όχι, έκανα δεκάλεπτο.
0: Έβρεχε σε μένα.
1: Εδώ έκανα δεκάλεπτο.
0: Δηλαδή τι έκανα, πήγα, βγήκα από το σπίτι 7 παρά 20, πήγα τα σκουπίδια.
1: Στα καλά καθούμενα βάσου πήρε μια βροχούλα σήμερα το πρωί. Βλέπουμε ότι σήμερα 3η 30 Ιουνίου. Των 12 Αποστόλων, ηλιοφάνεια θα έχουμε με 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δετάρτη, καθώς μπαίνει ο Ιούλιος και είναι και ένα τρίμηνο το οποίο ξεκίνησε από χθες εορταστικό Πέτρου Παύλου, σήμερα είναι των 12 Αποστόλων και αύριο είναι των Αγίων Αργύρων.
0: Καλημέρα.
1: Και
0: έχουμε και τον Αργύρι.
1: Ναι, τον Αγίων Αργύρων αύριο, Κοσμά και τα Μιλάνε.
0: Ανάργυρο έχουμε, δεν έχουμε Ανάργυρο.
1: Ναι, έχω. Καλώ την Αργύρο που έχει τα φλουριά τριγύρω.
0: Ναι, ρε παιδί, μα Ανάργυρο, ρε, Αργύρι και Αργυρό έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχω και εγώ ξαδέρφη.
1: Κοσμά έχουμε, και τα Μιανό έχουμε και πολλού έχουμε.
0: Τι λέγαμε, την Αργυρό, τη λέγαμε η Ρορό μα. Ναι.
1: Και η μεγάλη αυτή η Σεφίνα, πώ λένε, Αργυρό Μπαρμπαραίγου.
0: Α, καλά και αυτή είναι. Καλά και αυτή, ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε πώς μπαίνει ο μήνας Ιούλιος με ηλιοφάνεια και 36 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλώ, αύριο ξεκινάει ο μήνας Ιούλιος.
0: Μάλιστα.
1: Για πάμε να δούμε τώρα την 5η 2 Ιουλίου. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Τα απογευματάκια 6 ώρα, λέει, μια πιθανή βροχή. Το ίδιο και τις 9 η ώρα. 37 βαθμοί Κελσίου αύριο 5η. Αλλά υπάρχει πιθανότητα βροχή στο απόγευμα. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, παρακαλώ, 3 Ιουλίου. Την Παρασκευή, συννεφιασμένη με λίγο ήλιο, τη θερμοκρασία να πέφτει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Να πες λίγο, ρε Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι το 33.
1: Ναι. Λοιπόν, το Σάββατο 4 Ιουλίου έχουμε συννεφιά, δείχνει σήμερα το σύστημα, με 30-31 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο. Πολύ ωραία, πέφτει η θερμοκρασία, δηλαδή ένα 37 θα έχουμε αύριο μεθαύριο, τίποτα. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, σχεδόν έθριος καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά να δούμε τώρα πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει με τα σημερινά δεδομένα. Δευτέρα 6 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ζεστούλα. Ζεστούλα.
1: Καλοκαίρι. Ζεστούλα.
0: Ζεστούλα.
1: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, που λες, Νίκο, μας παίζουν, μας γελάνε στη ΔΕΗ άλλα. Εκεί που μας λένε αύριο, αύριο θα είστε χωρίς νερό, έχουμε νερό και την επόμενη δεν έχουμε.
1: Αν σας πάει...
0: Έχουν μπερδέψει και τις μέρες, έχουν μπερδέψει τις βλάβες.
1: Αν σας πάει η υπηρεσία όπως μας πήγε ένα στρατό, στο στρατό, μία μέσα, μία έξω.
0: Ναι,
1: μία νερό, μία χωρίς νερό.
0: Τηλεφωνείς στους ευγενέστατους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΡ. Δεν μπορώ να πω κουβέντα όταν τηλεφωνείς για να πάρεις πληροφορίες. Είναι ευγενέστατα τα παιδιά και προσπαθούν όντως, Νίκο, να δώσουν τις καλύτερες πληροφορίες. Παίρνει τηλέφωνο και λες, ρε παιδιά, τι έγινε. Ξέρετε, μπήκε η ΔΕΗ, έκανε ζημιά η ΔΕΔΙΑ και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε αποκατάσταση. Ξέρετε, μας έκανε διακοπή εκείνος και έγινε. Ξέρετε, έσπασε μια βάνα γιατί ήταν πεπαλαιωμένη. Ξέρετε, έχουμε φοβερό δίκτυο τραγικής κατάστασης. Τι κάνετε, ρε παιδιά, μας δουλεύετε.
1: Τι κάνετε, ρε
0: παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και με τους βαθμούς αυτούς και με αυτή τη θερμοκρασία δεν μπορεί να μας αφήσει χωρίς νερό. Νίκο μου, δεν γίνεται χωρίς νερό. Δηλαδή, με αυτές τις θερμοκρασίες θες λάστιχο.
1: Τώρα το πρόβλημα, πρέπει να είναι σοβαρό το πρόβλημα εκεί στην περιοχή για να έχει τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, όποιον μιλήσει με Γιαννουλιώτη, με όποιον μιλήσεις, Νίκο, με όποιον μιλήσεις Γιαννουλιώτη, δεν σου λέω τι λέει. Σου λέω τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να λέει.
1: Ναι, και πώς δεν το έχουν αποκαταστήσει τόσο καιρό εκεί πέρα.
0: Γιατί... Όλο αποκαθίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι μερικές φορές οι υπηρεσίες είναι και καριοκλοκένταυρες. Και δυστυχώς, Νίκο μου, δεν υπάρχει και εποπτεία. Δεν υπάρχει και επιμέλεια. Χθες ρώτησα όταν ένας εργολάβος, ρώτησα εγώ στη ΔΕΙΑΡ, όταν ένας εργολάβος θέλει να κάνει μια εργασία. Έτσι, εργολάβος των υπηρεσιών, ξέρω εγώ, του ρεύματος, των οπτικών ινών ή εργολάβος οικοδομής. Κάνει μια ζημιά. Έχετε, λέω, ποτέ επιβάλει πρόστιμα? Ναι, μου λέει, έχουμε επιβάλει. Πώς είναι αυτά τα πρόστιμα? Α, δεν ξέρω. Λέω, δεν ξέρετε γιατί δεν θέλετε να μου πείτε? Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάνει μια ζημιά που κοστίζει σε μια ολόκληρη περιοχή εργατόρες, εργατοημέρες, σε μια υπηρεσία, ανθρώπους να βρίζουν, να έχουν καταστραφεί ηλεκτρικές συσκευές. Και μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, πόσα είναι. Θα κάνω, Νίκο, κάνα 50, κάνα 100 το πρόστιμο. Που σου λέω, εργολάβος, καλύτερα να κάνω τη δουλειά μου και να. Και ας πληρώσω και ένα πρόστιμο. Έτσι φαντάζομαι. Και τα πρόστιμα φαντάζομαι θα είναι δειγματοληπτικά και αυτά, όπως πιάνουμε τους παραβάτες. Άκουσες τι γίνεται με τα πατίνια?
1: Α, τι γίνεται με τα πατίνια?
0: Άκου,
1: Βάσο,
0: λοιπόν,
1: για να δούμε τι γίνεται.
0: Πρόστιμα και στις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια σε κάτω των 18 ετών. Πρόστιμο και στις εταιρείες που όταν νοικιάζουν πατίνια,
1: ναι, τα ακούμε αυτά,
0: δεν έχουν τα συνοδευτικά, ναι, ναι. Δηλαδή κράνος.
1: Ναι. Ναι, ναι, συνοπτά τα πατά. Τα ακούμε, ναι, τόσο
0: είδες
1: καιρό.
0: Είδες εσύ κανένα πατίνι του κράτους?
1: Λοιπόν, έχει γίνει, επισημοποιήθηκε ο νόμος για τα πατίνια?
0: Χθες εγώ στην τηλεόραση είδα ότι είναι οριστικοποιήθηκε, ότι είναι νόμος, ότι έχει ισχύ, ναι, είναι νόμος του κράτους. Επίσης, εγώ θέλω να ρωτήσω αυτούς που νομοθετούν. Όλοι οι Δήμοι, όπως και ο Δήμος Λαρισάν, δεν ξέρω πού στα κομμάτια είναι τα ποδήλατα.
1: Αυτή δεν λέγανε ότι ο νόμος, ξέρω εγώ, μέχρι κάποια ηλικία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν πατίνι?
0: Ναι, είπα τέρμα, πάνω από 18. Μέχρι 18 δεν ανεβαίνει σε πατίνι. Αλλά και πάνω από 18 πρέπει να έχει τουλάχιστον κράνος, Νίκο. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή τα μέτρα αυτά ξεκινούν, δηλαδή κράνος πρέπει να έχει και ο ποδηλάτης, Νίκο. Είναι υποχρεωτικό και το κράνος στον ποδηλάτη. Δια νόμου τώρα, έτσι. Εγώ βλέπω ότι αν νοικιάζει ο Δήμος, ας πούμε, πατίνια, όπως στη Θεσσαλονίκη που νοικιάζει, δεν ξέρω τώρα αν τα νοικιάζει, επιβάλλεται, λέει, με βάση τον νόμο, ο ιδιοκτήτης που μισθώνει τα πατίνια να κοιτάει ταυτότητα, να το μισθώνει σε άτομα άνω των 18 ετών. Έτσι, αλλά και να έχει και τα εξαρτήματα, δηλαδή να έχει και κράνος. Δηλαδή θα πάει τώρα η κοπέλα, η φοιτήτρια, να νοικιάσει ένα πατίνι στην Αθήνα, παράδειγμα λέω εγώ, και θα της δώσει ο ιδιοκτήτης και κράνος και θα το βάλει στο κεφάλι της που το βάζουν άλλοι 100? Λέω εγώ τώρα. Από την άλλη, δεύτερη ερώτηση, με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία και αυτά έχουν μια σχετική ταχύτητα όπως το πατίνι, στα ποδήλατα τα ηλεκτρικά που μισθώνουν οι Δήμοι, έχουν και κράνος που δίνουνε? Με συγχωρείς, χαζές ερωτήσεις είναι αυτές. Ναι. Και δεύτερον, αυτά τα ποδήλατα, τα δόλια, μας είχε πει τότε ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, ο κ. Παπαλέξης, φαντάσου, προπολεμικά, ότι τα πήραν για συντήρηση. Καινούργια ποδήλατα, έτσι. Δεν μπορεί να πει δεν έχει ανταλλακτικά. Δεν είναι φανάρι στην πόλη της Λάρισας που είναι παλιό? Γιατί τα ακούσαμε και αυτά, δεν βρίσκουμε ανταλλακτικά για τα φανάρια. Αλλά για τα ποδήλατα, πού είναι βρεστή τα ποδήλατα? Κάτι ποδήλατα είδα εγώ σε ένα πάρκινγκ δημοτικό. Πού είναι και αυτά τα ποδήλατα, τι γίνεται? Όχι, Παναγίτσα μου. Λοιπόν.
1: Θέμα είχαμε τώρα στις νέες καριές. Τώρα προχθές, ό,τι μου είπε ο φίλος ο Κροατής, μπήκαν μέσα μέρα μεσημέρι και ανοίξαν σπίτια εκεί πέρα. Χαμός στις νέες καριές. Δεν αφήσαν τίποτα. Τον άλλο τον κλέψαν. Λεφτά, ναι. Τα πάντα του τα πήραν όλα μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τρεις η ώρα το μεσημέρι,
0: ναι.
1: Στις νέες καριές.
0: Ναι. Είναι πλέον οργανωμένες συμμορίες, Νίκο μου, ληστές, έτσι. Γιατί οι άλλοι που μπήκαν και βρήκε, μπήκε άλλοι στο σπίτι και βρήκε μέσα τρία άτομα να το ψάχνουν.
1: Ναι, μπράβο, ναι, το είδαμε και αυτό. Μπήκε.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι τώρα αυτά.
1: Κλειδώνω αμπαρώνω και ο κλέφτης μέσα είναι.
0: Καλέ, σοβαρά μιλάς. Τον βάζεις μέσα και του λες, περάστε παρακαλώ, τι άλλο θέλετε? Γιατί δεν ξέρεις με τι κυκλοφορούν αυτοί οι κλέφτες, οι διαρρήκτες. Δεν ξέρεις τι έχουν, αν έχουν στυλιάρια μαζί τους ή αν έχουν άλλα φωνικά αντικείμενα. Λες, περάστε και τι άλλο θέλετε να σας δώσω. Έτσι. Γι' αυτό μην έχετε, απολαύστε το σπιτάκι σας με απλά καθημερινά πράγματα. Μην έχετε πράγματα μεγάλης αξίας. Υπάρχουν λύσεις για τα πράγματα με τις μεγάλες αξίες. Κοσμήματα και χρήματα και τέτοια μην τα έχετε στο σπίτι σας, παρακαλώ. Είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, αν έχετε μεγάλης αξίας πράγματα, μια θηριδούλα είναι πολύ πιο φθηνή από μια διάρρηξη. Έτσι. Λοιπόν, δεν ασφαλίζεσαι, Νίκο, από πουθενά. Δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια ακόμη να έχεις και τελευταίες τεχνολογίες.
1: Πού έχουμε καταντήσει? Εγώ θυμάμαι μικρός, να πούμε. Τα σπίτια ήταν όλα ανοιχτά. Δεν υπήρχε τέτοιος φόβος, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, τίποτα.
0: Βρε, θυμάσαι στα σπίτια
1: τώρα βάζουν συντεργές και πάλι συντεργές.
0: Και τι κάνουν οι συντεργές? Και τι κάνουν, εγώ έχω βάλει, και τι κάνουν. Λοιπόν, θες να σου πω κάτι, θυμάσαι Νίκο τότε που ή το κλειδί το άφηνε η μαμά στην πόρτα, γιατί πήγαινε για ψώνια για να γυρίσουμε σπίτι, ή το κλασικό από προπολεμικής εποχής, τα κλειδιά κάτω από το πατάκι μέσα στη γλάστρα. Πού είναι αυτά, Νίκο?
1: Βρε, εδώ πήγαινε η γειτόνισσα και έλεγε, καθόταν οι γειτόνισσες έξω εκεί πέρα που πήραν καφέ στις γειτονιές τότε κτλ. Θέλω να έχει μαϊντανό. Πήγαινε στο σπίτι και πάρε, λέει. Πήγαινε η άλλη μέσα στο σπίτι, έτσι, και έβαινε μέσα, ανοιχτό σπίτι,
0: έτσι,
1: και έπαιρνε.
0: Έτσι.
1: Και τώρα καταντήσαμε, δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα πράγματι πολύ μεγάλο στεγαστικό. Και όλα αυτές οι ενέσεις που κάνει υποτίθεται το Νοτικές η Πολιτεία δεν είναι ουσιαστικές ενέσεις, γιατί ναι, μεν επιδοτεί το να φτιάξεις ένα παλιό σπίτι, να το χρησιμοποιήσεις με όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά στην ουσία πρέπει να βάλεις και εσύ το χέρι στην τσέπη. Ου κανάβεις εκ του μη έχοντος. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που μια ζωή δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι και το έχει παρατήσει, έτσι, να βρει τώρα χρήματα να συμμετέχει στο να κάνει την αποκατάσταση του ακινήτου? Και δεν καταλαβαίνω γιατί μερικές φορές εμείς κάποιοι ιδιοκτήτες με εμένουν στο να έχουν ακίνητα μη αξιοποιημένα στην περιουσία τους, στη δική τους χρήση. Παιδιά, μην κρατάτε. Το να κρατάς ένα ακίνητο το οποίο δεν αξιοποιείται δεν βοηθάει πουθενά. Αξιοποιήστε το, διαθέτοντάς το στην αγορά, πουλήστε το και κάντε μια άλλη επένδυση πάλι σε ακίνητο. Αλλά να είναι κερδοφόρα για σας, όχι να πληρώνετε μια ζωή έμφυα και δημοτικά τέλη για κάτι που δεν αξιοποιείτε. Ας είπα και το άλλο το μυστικό. Δημοτικά τέλη πληρώνουμε τώρα στα ενεργεία ακίνητα, δηλαδή αυτά που έχουν άδεια λειτουργίας, που έχουν παροχή ρεύματος και τέτοια. Δημοτικά τέλη όμως θα πληρώνεις από εδώ και πέρα, Νίκο μου, ανεξαρτήτως της κατάστασης του ακινήτου. Γι' αυτό πάνε σαν έμφυα να γίνουν τα δημοτικά τέλη και όχι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί αν δεν έχεις λογαριασμό ρεύματος, δεν πληρώνεις και δημοτικά τέλη. Σε ένα ακίνητο κλειστό, κατάλαβες. Δηλαδή, πώς τα βρίσκουν, ρε παιδιά, πώς τα σκέφτονται. Μα πώς τα σκέφτονται, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ακίνητα, Νικόλα μου. Ψηφίζεται και θα είναι επίσημα από εδώ και πέρα η αλλαγή χρήσης γης. Τι εννοεί ο ποιητής? Αλλαγή χρήσης, Νίκο, ακόμη και σε ακίνητα εκτός ορίων οικισμού, δηλαδή εκτός σχεδίου πόλος. Παλιά λέγανε ότι για να έχεις ένα ακίνητο εκτός σχεδίου πόλος πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 στρέμματα. Εντάξει. Τώρα σου λέει, έχεις στήσει μια παράγκα? Το έχει δηλώσει αποθήκη? Μπορώ εγώ και σου δίνω τη δυνατότητα, κι ας είναι εκτός σχεδίου πόλος κι ας είναι σε 100 μέτρα γης, σου δίνω λοιπόν τη δυνατότητα να αλλάξεις χρήση γης, δηλαδή την αποθήκη να την κάνεις σπίτι. Ωραία. Στα χαρτιά, να το χτίσεις μέσα, να βάλεις 2 δωματιάκια, μια τουαλέτα και να το έχεις υποχρεωτικά για 5 χρόνια σπίτι, αλλά να το κάνεις κανονικά νοικιασμένο, όχι Airbnb. Για 5 χρόνια δεν επιτρέπεται να το έχεις Airbnb. Αργότερα μπορείς να το έχεις και Airbnb. Αλλάζουν λοιπόν ακίνητα με αλλαγή χρήσης γης. Θα βγουν, λέει, νέες κατοικίες στην αγορά, πενταετές μπλόκο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Πρόσεχε τώρα, για ακίνητα εντός εκτός σχεδίου πόλης και ακόμη και εκτός ορίων οικισμού δεν θα μπορούν να γίνουν Airbnb για τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου έχεις ένα σπίτι στο χωριό, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι παρατημένο, αλλά τώρα με όλη αυτή την ιστορία της εξόρμησης και του χειμερινού τουρισμού, είδες τι γίνεται, όλα τα χωριά μας γεμίζουν, το που έχουν ξενώνες γεμίζουν από τουρίστες χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, τι σου λέει τώρα εσένα? Μπορείς να κάνεις αλλαγή χρήσης γης ή μπορείς το ίδιο το ακίνητο να το αξιοποιήσεις και να μπορείς να το μισθώσεις? Κατάλαβες? Έτσι. Είδες που βλέπουν πόσους που βλέπουμε ότι τα καταστήματα, τα ισόγεια τα κάνανε σπίτια? Είναι η αλλαγή χρήσης γης. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάντως σήμερα μην φανταστείς, Νίκο, ότι υπάρχει πολιτική επικαιρότητα. Μην φανταστείς ότι υπάρχει γενικός επικαιρότητα, εκτός από τους κλαθμούς και τους οδυρμούς, από όλα αυτά που συμβαίνουν, το αστυνομικού δελτίου και τα ξέρετε. Αλλά θα σας πω τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε μια επικαιρότητα, ας πούμε, πολύ σημαντική για μένα, ο Βασίλης Οχιώτης, τον οποίο γνώρισα και προσωπικά και εν πάση περιπτώσει
1: θεωρώ
0: ο διευθυντής του Sky FM.
1: Α, μάλιστα.
0: και ο επίσημος σχολιαστής των δελτίων ειδήσεων του Sky.
1: Α, αυτοί φεύγουν όλοι από εκεί πάνω στον αντένα.
0: Ο Γιώτης απαραιτήθηκε, ο οποίος Γιώτης δεν ξέρω γιατί έφυγε. Αλλά έφυγε, παραιτήθηκε λέει για προσωπικούς λόγους. Τώρα τι γίνεται, πώς τα είπατε εσείς, πώς τα είπατε εκεί, πώς τα είπατε αλλού. Ελπίζω να μην είναι πολιτικές τοποθετήσεις, γιατί ο Χιώτης, από ό,τι φαινόταν, η πολιτική τοποθέτηση συνειδηπορούσε με τις αρχές του σταθμού. Δηλαδή δεν χτύπαγε πολύ η κυβέρνηση. Τώρα τι να πω, πας περιπτώσει, ναι. Αποχωρεί λέει από τον Sky για προσωπικούς λόγους, έτσι μας είπε ο εστόλα διευθυντής του Sky FM και σχολιαστής των δελτίων ειδήσεων του σταθμού. Πάντως θα έχουμε πάρα πολλές ανακατατάξεις, Νίκο. Εντάξει, ας είμαστε εμείς καλά, μακριά από εμάς λέει, και εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: μας πιάσαν λίγο τα γέλια, Βάσο, χθες, διότι είχαν στο Μαξίμου μια σύσκεψη για τις τιμές με τα σούπερ μάρκετ κλπ.
0: Δεν το έκανα σχόλιο, το διάβασα.
1: Ναι.
0: Θα τα κρατήσει, λέει, για δύο μήνες, λέει, στις μέχρι τώρα τιμές.
1: Ναι.
0: Και ίσως γι' αυτό σου είπα και το σχόλιο λοιπόν, το πρωί που το
1: λοιπόν,
0: είπα.
1: Λοιπόν, είναι σοβαρότητα αυτή τώρα, μας λέει, θα μας κρατήσει τις τιμές που έχουν φτάσει μέχρι το ταβάνι. Ναι. Αντί, όταν κάνεις μια σύσκεψη και έχεις εκεί πέρα τους διευθυντές σου, αυτούς που ξέρω εγώ πώς τους λένε, αυτούς από τα σούπερ μάρκετ, λες να κατεβάσεις κάτω, δεν λες να τις κρατήσω εκεί πέρα που είναι.
0: Έτσι.
1: Και βλέπω, μην να πούμε.
0: Έτσι. Πάντως,
1: εδώ, δηλαδή το δούλεμα πάει.
0: Νίκο, εγώ προσωπικά έτσι βοήθα Παναγιά και μη χειρότερα. Επειδή λοιπόν αυτή η ιστορία με τις τιμές, με τις υποχρεώσεις, με τα χρέη, με τις μεταφορές, με τις υπερφορολογήσεις, με τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων που ζήσαμε όλη αυτή τα χρόνια, έχουμε ζήσει τα χίλια μυριά όλοι, έτσι. Δεν ξέρουμε το μη χειρόν βέλτιστο. Δηλαδή βόηθα Παναγιά. Δεν ξέρεις ποιο είναι καλύτερο, το τότε, το τώρα, το αύριο. Όλοι οι ελπίδες έχουμε, αλλά επειδή κάνουμε και πολλά λάθη σαν πολίτες, βόηθα Παναγιά και το μη χείρον βέλτιστο. Τώρα όσοι καταλάβατε. Εγώ ξέρω ότι αυτό που σου είπα, Νίκο, για δύο μέρες φαγητό στο σπίτι για δύο άτομα, έτσι, κοντά 80 ευρώ τα έξοδα στο σούπερ μάρκετ για δύο μέρες.
1: Βόηθα Παναγιά.
0: Βόηθα Παναγιά.
1: Και πάλι καλά, τάξει τα 80 ευρώ.
0: Και αν θες
1: άμα
0: να
1: δεν τάξει τα 80 ευρώ, περισσέ.
0: Άντε και λες τα 80 ευρώ, τι πήρες, φακές φασόλια. Όχι, αλλά πήρες και ένα λαδάκι, ας πούμε. Πήρες και ένα απορρυπαντικό. Για δύο μέρες, 80 ευρώ. Για δύο μέρες. Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα, αλλά έτσι είναι δυστυχώς να μου πεις δεν το πίστευες και εσύ δεν είσαι νοικοκυρά και εσύ δεν ψωνίζεις. Ίσως επειδή εμένα απορροφώνται στο σύνολο της εβδομάδας, δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, τώρα μιας και μιλάμε για χρήματα, Νίκο, δασμός 3 ευρώ για Τέμου και ΣΕ είναι επίσημα, είναι οι κινέζικες εταιρείες οι οποίες είναι.
1: Εδώ είναι σοβαρό το θέμα τώρα, γιατί.
0: Άκου τώρα, το μυστικό ποιο είναι. Ότι ακόμη
1: θα πληρώνουν 3 ευρώ του κάθε είδους, γιατί αν παραγγείλει ο άλλος.
0: Κάθε κατηγορίας είδος. Δηλαδή, αν έχεις δύο μάλινα μπλουζάκια και ένα μεταξωτό, θα πληρώσεις για τα δύο μάλινα μπλουζάκια 3 ευρώ και για το μεταξωτό 3 ευρώ. 6. Αν έχεις τρία διαφορετικά πράγματα.
1: 3-3-9.
0: Και καταλαβαίνεις ότι έχουν αρχίσει λέει και αντιδρά ο κόσμος, γιατί από αυτές τις εταιρείες, από το ΤΕΜ και από το ΣΕΙΝ, πάνε και τα πιτσιρίκια και παίρνουν πράγματα με 1 ευρώ.
1: Γίνεται χαμός.
0: Με 2 ευρώ. Γίνεται
1: χαμός. Τα ψώνια από την Κίνα, από εκεί πέρα κτλ. Γίνεται χαμός. Τώρα πάει 3 ευρώ το κεφάλι.
0: Γίναμε Τραμπ σου λέω. Γίναμε Ντόναλτ Τραμπ σου λέω. Βάζουμε κι εμείς δασμούς τώρα μεταξύ μας, Νίκο. Αυτή η ιστορία με τα κινέζικα. Τα καταστήματα στην πόλη. Κάτσε να το πούμε για να μην φοβόμαστε να λέμε τις αλήθειες. Αυτή η ιστορία με τα κινέζικα που θεωρούμε ότι είναι η φτηνότερη αγορά. Δεν είναι, Νίκο, η φτηνότερη αγορά. Η φτηνότερη αγορά είναι καλύτερα από τα κινέζικα. Μπορείς να ψωνίσεις από τη λαϊκή, Νίκο μου, γιατί τουλάχιστον τα ντόπια θα βρεις και ένα 100% βαμβάκι μπλουζάκι. Στα κινέζικα είναι όλα νάιλον. Έτσι. Αυτή η ιστορία με τα κινέζικα, με τα φτηνά κινέζικα, και αυτή η ιστορία με τις κινέζικες εταιρείες που έχουν κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά, πρέπει κάποια στιγμή, Νίκο, να τελειώσει. Γιατί βλέπεις μια φωτογραφία και λες τι ωραίο πράγμα το θέλω, και όταν σου έρχεται, εγώ την πάτησα έτσι με κάτι παπουτσοθήκες που ήθελα για να αποθηκεύσω τα παπούτσια κάτω στο υπόγειο. Και λέω βρε τι ωραίες παπουτσοθήκες και ασφαλείς κλειστές από παντού. Και σε... Νίκο μου, έτσι το κάνεις και πέφτει, διαλύεται. Ναι.
1: Πάντως σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Άντε,
1: έχω ένα πώς λένε, συμμαθητή, παλιό συμμαθητή, ο οποίος αγόρασε παπούτσια. Έχει καιρό τώρα από ένα κινέζικο εδώ πέρα και έχει πάθει πλάκα σου. Λέει, τα έχω τώρα 2 χρόνια, λέει. Απέφτα.
0: Θα τούτυχε.
1: Άμα, ναι, μπορεί να τούτυχε.
0: Θα τούτυχε,
1: ναι.
0: Νίκο.
1: λοιπόν.
0: Και μπορεί να είναι στα παπούτσια κάλλι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ό,τι άλλο πάρεις είναι.
1: Αλλά τώρα τα ρούχα είναι αυτά που είναι νάιλον, αυτά είναι.
0: Φίλε μου, στο λέω εγώ τώρα, μην το συζητάς.
1: Καλύτερα να πάρεις από την Τίνα από τη Λαϊκή. Έτσι,
0: έτσι, μπράβο. Ναι. Και τουλάχιστον στη Λαϊκή ξέρεις και από πού το παίρνεις. Το βλέπεις κάθε εβδομάδα, του λέει Κατζή. Αν και τώρα, Νίκο, αρχίσαν οι προεκτός, υποτίθεται ότι είναι από τις 12 Ιουλίου, αλλά Νίκο μου τα πουλάνε αβέρτα. Αβέρτα, Νίκο, με όλα τα καταστήματα με εκτός και προσφορές.
1: Αμάν, λαγοκέφαλος, επίθεση από λαγοκέφαλο δέχτηκε τραγουδιστή σε παραλία της Βάρκιζας.
0: Κολυμπούσε ή ήταν τραγουδούσε και πήδηξε στην πίστα.
1: Φαίνεται ήταν τραγουδιστικός λοιπόν. Να. Αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο περιστατικό, λέει, ήρθε ο καλλιτέχνης Δημήτρης Κανέλος την ώρα που κολυμπούσε στα νερά της Αττικής, λέει. Αποκάλυψε πως δέχτηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο κατά την παραμονή του στη Βάρκιζα, γεγονός που του προκάλεσε ένα ελαφρύ τραυματισμό. Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλος ο λαγοκέφαλος. Το σημαντικό είναι ότι τη γλιτώσαμε φθηνά. Ευτυχώς δεν πανικοβλήθηκα. Γενικά υπήρξε μια ψυχραιμία. Στη Βάρκιζα είχαμε πάει το Σάββατο να κάνουμε και εμείς τον μπανάκι μας, λέει ο καλλιτέχνης. Με τσίπησε χαμηλά στο πόδι. Επειδή αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα σαν ψάρια, το καταλαβαίνεις ότι είναι λαγοκέφαλος. Μια πληγή μικρή έγινε, δεν έγινε τίποτα τρομερό, λέει ο καλλιτέχνης, και πιο πολύ ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Με το που βγήκα, λέει, έβαλα καθαρό νερό, όχι θαλασσινό, να το σημειώσουμε αυτό, λέει, και με σαπούνια αυτό, άμα το καθαρίσεις είσαι κομπλέ. Τώρα αυτός λέει τα δικά τώρα, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά άμα σε.
0: Τώρα βρήκε ευκαιρία να γίνει και αυτός διάσημος.
1: Λοιπόν, αλλά άμα σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος, πρέπει να πας για πρώτη βοήθεια. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εδώ.
0: Λοιπόν, στην Αθήνα, στην Αθήνα, Νίκο, στο παλιό Φάλιρο, έγινε διαγωνισμός ποιος θα ψαρέψει τους περισσότερους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα παιδάκια διακρίθηκε ένας 15χρονος ψαράς, μαθητής του στο παλιό Φάλιρο, έπιασε 158 λαγοκέφαλους.
1: 158.
0: Και βγήκε ο πρώτος στο κυνήγι του τοξικού ψαριού. Το δώρο που το έδωσαν εκεί οι διοργανωτές ήταν ένα υπερσύγχρονο καλάμι ψαρέματος. Ο οποίος, λέει, τους ξέρω τους λαγοκέφαλους.
1: Ένα καλάμι του δώσανε, έπιασε τόσο λαγοκέφαλο και δώσανε ένα καλάμι.
0: Όχι να το καβαλήσει, να ψαρέψει. Λοιπόν, άκου τώρα, τι είπε το παλικαράκι. Εγώ, λέει, από 9 χρονών τους ξέρω τους λαγοκέφαλους και τους ψαρεύω τους λαγοκέφαλους και ξέρω ότι είναι τοξικό ψάρι και ξέρω ότι το πετάμε. Αλλά αυτό το πράγμα, λέει, που είδαμε τώρα τελευταία, μόνο στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, Νίκο, στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας ψάρεψε τους 158 λαγοκέφαλους. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Αττική από λαγοκέφαλους. Βασικά, ξέρεις κάτι, μου λέει χθες μια φίλη που ήταν στη θάλασσα, είναι στη θάλασσα διακοπές με το παιδί, και μου λέει ο μικρός μπήκε, λέει, στη θάλασσα. Εγώ, λέει, δεν μπήκα ακόμα γιατί κρυώνω, την κοιτάω. Ναι, μου λέει, φοβάμαι και τους λαγοκέφαλους λίγο. Καλά, μωρή μάνα, της λέω, αφήνεις το παιδί σου να μπει και φοβάσαι εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο αποτρεπτικό με τους λαγοκέφαλους, Νίκο.
1: Φύλαγε τα ρούχα να έχει αμυσά. Πάντως εδώ στην περιοχή, στις περιοχές της μας δεν έχει εμφανιστεί.
0: Δεν
1: κάτι,
0: έχουμε
1: δεν
0: κρούσματα.
1: Κάτι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να δώσει ο Θεός να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Να μην έχουμε λαγοκέφαλους για να ησυχάσει η ψυχούλα μας. Λοιπόν, ο κύριος με αυτό που έγινε χτες με την απόφαση να κρατήσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ για 2 τουλάχιστον μήνες, για να δει πώς θα γίνει και πώς θα πέσουν οι τιμές. Ρε, μας δουλεύετε.
1: Γελάει ο κάθε πικραμένος βάσο.
0: Έτσι, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης από το Γάλλο είπε: η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε πειραματισμούς. Ρε Μητσοτάκη, μαζί σου. Μαζί σου. Ούτε εγώ θέλω τους πειραματισμούς και το έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές. Και επειδή κάποιους ανθρώπους τους φοβάμαι, συνεχίζω να τους φοβάμαι. Δεν μπορεί ένας να λέει Α και να κάνει Ω όταν λαμβάνει την θητεία του. Και εσύ είπες μία κουβέντα η οποία πραγματικά με έβαλε να σκεφτώ. Είπες: εμείς αυτό που υποσχεθήκαμε, να δείτε τι κάναμε και με βάση αυτό θα προχωρήσουμε. Ναι, ρε Μητσοτάκη. Υποσχέθηκες αυξήσεις, τις έκανες. Υποσχέθηκες επιδόματα, τα έδωσες. Υποσχέθηκες, τα έκανες. Αυτή τη δόλια την ακρίβεια, αυτό το πράγμα που ζούμε καθημερινά οι καταναλωτές της καθημερινότητας στην ακρίβεια, γιατί δεν μπόρεσες να την αντιμετωπίσεις? Γιατί ενώ έχουμε αυξηθεί στα εισοδήματά μας, έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά μας και αντίστοιχα και η φορολογία, γιατί και εσύ κερδίζεις σαν πρωθυπουργός, έτσι, γιατί δεν μας κάνεις, αφού μας έδωσες περισσότερα χρήματα σε μισθούς, γιατί δεν βοηθάς λίγο να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να έχουν τη καλύτερη αξία, όχι χειρότερη από ό,τι είχαν παλιά? Δηλαδή είναι φοβερό αυτό, βρε Μητσοτάκη. Βρε καημένε Κυριάκο. Βρε φίλε Κυριάκο. Συμμαζέψου λίγο και κοίτα τι θα κάνεις και πώς θα ελέγξεις την αγορά. Δεν μπορεί εμείς με εισοδήματα της τάξης μέσω ώρα, ας πούμε 1000 ευρώ το μήνα ανακατοικία, έτσι, να μας βάζεις να πληρώνουμε όσο έχουν αντίστοιχα τα εισοδήματα οι Ευρωπαίοι, των οποίων είναι τριπλάσια από τα δικά μας. Δηλαδή τα ίδια έξοδα ένας που παίρνει 3.000 ευρώ, τα ίδια έξοδα ένας που παίρνει 1.000 ευρώ. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται στη μοιρασιά. Και απ' την άλλη λένε γιατί αγοράσαν τη μισή Ελλάδα. Μα αργήσαν τη μισή Ελλάδα. Έτσι.
1: Κοίταξε Βάσο, είχαμε πει κάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Όταν είχαν γίνει οι εκλογές το 2023, τότε που πήρε το 41% ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει τότε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι δίνεται ευκαιρία τώρα στον Πρωθυπουργό να κάνει πράγματα για τον ελληνικό λαό. Έτσι. Και να μην δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Αλλά να κάνει πράγματα για τον ελληνικό λαό και να μείνει στην ιστορία.
0: Μπράβο.
1: Αντί να κάνει πράγματα όμως.
0: Για θυμίσου και άλλες προεκλογικές εξαγγελίες. Εγώ γι' αυτό σου είπα φοβάμαι, Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: συμφωνώ μαζί σου για το Μητσοτάκη.
1: Του δινότανε τότε, σου επαναλαμβάνω, η μεγάλη ευκαιρία με το ποσοστό που πήρε στις εκλογές τις τελευταίες, το 41%, να κάνει πράγματα για το λαό. Δεν έκανε. Και ξεκίνησε στραβά, αν θυμάσαι. Το πρώτο που είχε κάνει ήταν να γίνει για τα ομόφυλα ζευγάρια που άρχισαν να φωνάζουν και να κάνουν και να κάνουν. Δηλαδή άρχισε να το παίρνει στραβά, ενώ μπορούσε να κάνει πράγματα για την καθημερινότητα.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό,
0: είναι
1: που πονάει
0: τώρα. Παίζουμε έναν πρωθυπουργό της τελευταίας τριακονταετίας. Έναν. Θες Παπανδρέου, θες Καραμαλή, θες Κασελάκη. Έτσι που υποσχέθηκε αύξηση των συντάξεων και έβαλε τον νόμο Κατρούγκαλο και μας κατέστρεψε όλους.
1: Λοιπόν.
0: Θες το Μητσοτάκη που επίσης, τουλάχιστον ο Μητσοτάκης, αυτό λέω θέλω να πω, δεν μου αρέσει να πω τουλάχιστον ο Μητσοτάκης, το παίρνω πίσω. Ο καθένας δεν έχει κάνει ό,τι υπεσχέθη. Έτσι, έδωσε ο Μητσοτάκης, πήρε ο Μητσοτάκης. Υπεσχέθη ο Κασελάκης, πήρε ο Κασελάκης. Είπε ότι έχουμε λεφτά ο Παπανδρέου. Θυμόσαστε εκείνη την ιστορική απόφαση να μας διοικήσει ο Παπανδρέου και μας πρωτοέβαλε στα μνημόνια. Ήρθε ο Τσίπρας, τα έκανε γης μαδιάμ με τα μνημόνια και τα capital controls και το νόμο με τις συντάξεις Κατρούγκαλου και τους μισθούς, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ήρθε ο Μητσοτάκης, λέει θα σας βοηθήσω, ενίσχυσε οικονομικά τις τσέπες των Ελλήνων, έδωσε αυξής, έφτασε το μισθό στα 900 ευρώ, 930
1: μεικτά. Τι να σου κάνω το μισθό βάσου,
0: μπράβο,
1: άμα έχει φτάσει
0: λέω,
1: στα σούπερ μάρκετ αυτό και τα λοιπά.
0: Αυτό λέω,
1: έχουν ανεβεί τα άλφα, τα β, τα γ, τα δέλτα.
0: Και εγώ σου κάνω ένα μαζικό απολογισμό. Εγώ δεν καταφέρομαι κατά ενός. Δεν θα καταφερθώ κατά ενός, όσο και να το θέλουν κάποιοι.
1: Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την εμπειρία,
0: εμπειρία αυτό, με τι χρήματα, με τι ταμείο. Τα λεφτά που λέει το άφησε.
1: Δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι. Είχε την εμπειρία με όλα αυτά που προηγήθηκαν με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς και την κατάντια την οποία είχαμε καταλήξει. Να σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά και να τα βάλει κάτω τα πράγματα και να πει τι είναι αυτό που θέλει τον κόσμο.
0: Και εγώ
1: να το
0: λοιπόν
1: κάνω.
0: Σου λέω ότι σε ένα κομμάτι σκέφτηκε πάρα πολύ σοβαρά και την άμυνα μας υποστήριξε με τα διαθέσιμα και άλλαξε το προφίλ στην Ευρώπη που είμαστε, μας φτύνανε, θέλανε να μας διώξουν. Θυμάστε το Brexit. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι έκανε 5 πράγματα καλά. Δεν μπόρεσε να ελέγξει την ακρίβεια. Γι' αυτό τον κατηγορούμε. Δεν μπόρεσε να ελέγξει την ακρίβεια. Και η ακρίβεια είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Δεν μπόρεσε να πατήσει πόδι.
0: Τώρα κάθεται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και παρακαλάνε τους εργοβιομήχανους.
1: Που έπρεπε να πατήσει πόδι και να του πει, κύριε, τι θέλεις, τι έκανες εσύ, δεν έκανες κάτι καλό εδώ στην κυβέρνηση, πήγαινε σπίτι σου. Τι δεν έκανες εσύ, πήγαινε σπίτι σου.
0: Δεν καταλαβαίνω, αυτό είναι λίγο αόριστο. Πες μου πιο συγκεκριμένο.
1: Είναι αόριστο. Είναι με την υπόθεση στα Τέμπη. Τον Καραμαλή δεν έπρεπε να του πει πήγαινε σπίτι σου, φίλε.
0: Ωραία.
1: Α, μπράβο.
0: Έκανε ένα λάθος. Τον αφήρεσε, το πήρε όλες τις
1: ένα λάθος εδώ, ένα λάθος.
0: Ωραία, έτσι γίνεται.
1: Επειδή έχει την εμπειρία.
0: Εγώ, λοιπόν, σου λέω...
1: Επειδή έχει την εμπειρία των προηγουμένων, να μην κάνει τα ίδια λάθη κι εσύ.
0: Κατάλαβες τώρα τι με κάνεις. Με κάνεις να καταφέρουμε κατά άλλων πρωθυπουργών. Και ο Τσίπρας και εγώ ήταν 108 άτομα,
1: ναι,
0: στο μάτι και έκανε διακοπές με το σκάφος.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Θα κάνεις και εσύ ό,τι κάνει ο Τσίπρας.
0: Και αρχίζει και τον Τσίπρα. Εμείς που ξέραμε τι έκανε ο Τσίπρας. Βγήκε τώρα η Κωνσταντοπούλου και λέει ότι καθόταν στο γραφείο και έπαιρνε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ.
1: Ναι.
0: Και τις άκουγε. Και δεν το διέψευσε ο Τσίπρας. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Ξέρεις ποια λάθη κάνανε οι προηγούμενοι.
0: Έγινε το ντοκιμαντάζ
1: και εσύ τα ίδια λάθη.
0: Με όλες τις δηλώσεις των πρωθυπουργών όλη της Ευρώπης και δεν διέψευσε τίποτα ο Τσίπρας από όλα αυτά. Έκανε σώμη γέννητο. Εντάξει, και αυτό που λέμε ότι πάμε σαν τα πρόβατα, πάμε σαν τα πρόβατα. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια άρνηση, θέλω να πάω να ψηφίσω σε άλλη χώρα. Δεν θέλω να ψηφίσω την Ελλάδα. Γιατί μου αρέσει να ψηφίζω, αλλά δεν θέλω να ψηφίσω την Ελλάδα. Γιατί τι να ψηφίσεις, από πού να πιαστείς. Έκανε μήνυση, λέει, ναι, αριστερά στο Βελόπουλο. Βγήκε ο Σακελαρίδης, Νίκο. Έκανε μήνυση, λέει, ναι, αριστερά στο Βελόπουλο, γιατί τους διέσυρε. Κατάλαβες, δηλαδή αρχίσαμε τώρα. Άλλες μηνύσεις κάνει η Κωνσταντοπούλου, άλλες κάνουν στην Κωνσταντοπούλου. Άλλες μηνύσεις κάνει ο Κικίλιας, άλλες μηνύσεις κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλά, έχουμε και τον Πολάκη, άλλες μηνύσεις ο Πολάκης. Βλέπουμε τώρα ότι καλεί ο παπάς, μίλησε χτες ο παπάς και του είπε ο δημοσιογράφος, ο δικός του δημοσιογράφος από το Open. Κατά δικός του δημοσιογράφος. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 13-0. Την καταδίκη του που ήταν ψαπάμψηφη και τι είπε. Και τι είπε ο παπάς, ρε παιδιά. Έχουν, λέει, όλοι αυτοί, λέει, που ήταν, λέει, οι δικαστές που με καταδίκασαν έχουν προαχθεί. Και καλά, ας πούμε, ότι είναι στελέχη πολιτικά. Βρε παπά, μη μιλάς επί δική σου θητείας. Το νούμερο ένα υπουργός ήσουν επί Τσίπρα. Είχες τη Θάνου, την οποία την έκανες Θάνου. Η μεγάλη δικαστή Στάνου, η οποία επενέβαινε ακόμα και στις υποθέσεις, θυμάστε με τον Κουφοντίνα, με την έξοδο που καθαίρεσε ολόκληρο συμβούλιο δικαστικό για να βγει με άδεια ο Κουφοντίνας. Λοιπόν, έχετε μία Θάνου και απ' την άλλη λες προήχθησαν, λέει, αυτοί που με καταδίκασαν. Μα ποια είναι η οδός? Ο δικαστής δεν προάγεται. Νόμιμα δεν προάγεται, δηλαδή αυτοί που σε καταδίκασαν έπρεπε να μείνουν πίσω όταν προάγονται όλοι οι δικαστές του κόσμου? Γιατί είναι και αυτοί με τριετίες, έτσι, έχουν βαθμούς. Δικαστής, μετά πρωτοδίκης, πρόεδρος πρωτοδικών, εφέτης, πρόεδρος εφετίου, αριουπάγου, δικαστής, εισαγγελές. Εξελίζονται, όλοι προάγονται. Για να μην προαχθεί κάποιος πρέπει να είναι δόλιος. Άκου τι είπε ο παπάς, λέει, προήχθησαν. Μα αυτή δεν είναι η οδός? Προήχθησαν γιατί σε καταδίκασαν? Δηλαδή θες να μας πεις ότι στους 130 δικαστές που προήχθησαν ήταν όλοι αυτοί που σε καταδίκασαν? Μας έστειλε ο Αργύρης μήνυμα, Νίκο.
2: Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Χρόνια πολλά, Αργύρη μας, για αύριο. Από ό,τι φαίνεται, Αργύρη μου, εδώ μας βλέπω, να μην μας κουνάει τίποτα. Α, δούμε. Πρώτο Θεός, έτσι δεν λέμε ποτέ τίποτα. Καλημέρα και στους δύο, ελπίζω εσείς οι δύο να μείνετε στις θέσεις σας, να μην έχουμε και σε εσάς ανακατατάξεις.
1: Αργύρη,
0: ό,τι είναι να γίνει, για καλό θα γίνει.
1: Σιγά σιγά την κουπανά ο Αργύρη.
0: Καλά, ναι.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Ναι, καλά, Αργύρη, μην τον ακούς, ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Αυτό που σου λέω.
0: Αυτό που σου λέω και εγώ. Θες να μαλώσουμε τώρα? Λοιπόν, να συνεχίσω ή όχι?
2: Βάζω, πάμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
9: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
12: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
12: Έχω φάει.
11: Σιγά.
12: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
12: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
11: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
12: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
11: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
12: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
18: τα λέει όλα.
19: Καλώς τον Άκια σάργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Ε, είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Δηλαδή Νίκο μου, τι μας λένε τώρα οι ακροατές, ότι διακόπη λόγω η συναυλία έτσι στα καλά του καθημένου, black, μαύρο, λόγω λέει τάσης ρεύματος και τέτοια.
1: Είχαμε θέμα με το ρεύμα.
0: Μα τώρα, διάβασα διακόπη, το μήνυμα, γιατί ναι, λέει δεν λέτε λέει για τις συναυλίες, άμα τι εγώ ήξερα.
1: Εγώ
0: δεν ήξερα καν ότι είχε χθες συναυλία.
1: Ήταν πανικός από κόσμο στο πάρκο Χατζηχαλάρα.
0: Στο πάρκο Χατζηχαλάρα.
1: Χαμός εκεί πέρα, Πορτοκάλογλου, Πρωτοξάλτη και γύρω σε 11 παρά. Μείναν από ρεύμα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή πόσο τραγούδησαν, πότε ξεκίνησαν?
1: Να, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Σίγουρα εμείς μετά
1: βλέπαμε
0: τις 10.
1: Μουντιάλ βάσο.
0: Σίγουρα μετά τις 10.
1: Δεν
0: και δεν είναι μόνο.
1: Γύρω στις 9.30 ώρα, 10 παρά.
0: Ξεκίνησαν εκείνη την ώρα. Α, εντάξει, άμα ξεκίνησαν 9.30 και τελειώσαν 11, γιατί τι νομίζετε, μέχρι 11.30 τα κράταγε. Μην φανταστείτε ότι αυτοί οι καλλιτέχνες κρατάνε παραπάνω. Πορτοκάλογλου, ωραίος Νίκο. Ωραίος Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώνετε για πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω. Ο Νίκος τα ήξερε, είδατε. Γιάννουλοι δηλαδή γίνανε και στο Χατζηχαλάρα χθες, δεν είχαν ρεύμα, το ανέκδοτο της ημέρας. Φως, ήρθε το ρεύμα. Λοιπόν, έχουμε δεύτερη παραίτηση από το κόμμα Κασελάκη μετά την κυρία Τζάκρη. Μέσα σε 24 ώρες, Νίκο, χαιρέτησε και ο κύριος Χουρδάκης. Ένας κύκλος, λέει, ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σε πω κάτι. Αυτή τη στιγμή φεύγουν από Πασόκ, φεύγουν από Νέα Αριστερά, φεύγουν από Δημοκράτες του Κασελάκη, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν από πού δεν φεύγουν και πάνε στο Τζίπρα. Παιδιά, δεν είναι κομμάτι κεφάλι με τυρί που τρέχουν τα ποντίκια για να το δαγκώσουν. Παιδιά, προσέχετε, μην ψάχνετε όλη η πολιτική στέγη γιατί έχει καταρρεύσει το δικό σας πολιτικό οικοδόμημα. Δεν έχει θέση για όλους. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να ψηφίσει όλους εσάς, δηλαδή. Τρέχετε όλοι σαν τρελοί να μαζέψετε την οικία αυλή σας. Η πολιτική αυλή του κάθε πολιτικού μικραίνει. Μικραίνει, έχει φθορά. Έτσι, δηλαδή, αν ένας πολιτικός λέει, α, εγώ είμαι άρχοντας στον τόπο μου, εκλέγομαι πρώτος. Ναι, αλλά άμα δεις τους σταυρούς σου, φίλε άρχοντα, θα δεις ότι είναι τόσο μεγάλη φθορά σου που ούτε εσύ ο ίδιος δεν το βλέπεις. Γιατί εσείς οι πολιτικοί που έχετε τις θέσεις και τους στόχους, νομίζετε ότι αυτό θα είναι δίβαιο, αν δεν καταλαβαίνετε ότι σαλτάρετε μετά. Ότι όταν χάσετε τη δόξα και τη θέση και το χρήμα. Ότι όπως αυτό συνεπάγεται από κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Ναι, μπράβο, αν το χάσετε, σαλτάρετε. Και μας γλεντάνε μετά. Μετά μας γλεντάνε. Ή σας γλεντάμε, αν θέλετε να το πω πιο σωστά. Λοιπόν, νέα πειρά. Συνεχίζω. Αυτή είναι η πολιτική. Ακούστε αυτά που σας είπα, δηλαδή, σε ανάλυση. Νέα πειρά, παπά, κατά Φάμελου. Ενώ είχαν συστρατευτεί, ήταν ο Φάμελος ο παπάς μαζί, για να μην. Ή με τον Πολάκη ήταν ο παπάς, συγγνώμη. Κατά Φάμελου, μπράβο, ναι, για την Ελλάδα του Τσίπρα. Η στρατηγική λέει ψηφίστηκε εν κενό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στο ψυγείο. Η στρατηγική δηλαδή του κυρίου Φάμελου. Έτσι. Τώρα, η Μαρίζα Ξενογιανακοπούλου, το μεγαλύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η οποία είχε προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, πάει στον Ελλάς, πάει στον Τζίπρα. Παρετήθηκε κι αυτό.
1: Όπως και το Κελεπούρι το μεγάλο. Ποιος θα το πάρει αυτό το κορίτσι, την Θεοδόρα Τζάκρη? Υπάρχουν βεβαίως τώρα κάποιες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα την πάρουν.
1: Στο Πασόκ εκεί πέρα λέει δεν τη θέλουν άλλοι να πούμε.
0: Άντε, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή η Τζάκρη δεν είναι και αστέρι για να την.
1: Πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, Βάσο. Πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο το Θεοδόρα.
0: Νίκο, θες να σηκωθώ? Έχουμε μια απόσταση 4 μέτρα. Θες να έρθω να σε φτάσω? Άκου τι με δουλεύει. Κάνε συνεργάτες να δεις καλό, ρε φίλε.
1: Ανδρέας Λοβέρδος, Μαρίζα Ξενογιαννακοπούλου, Θεοδόρα Τζάκρη, τι μεγάλα κεφάλαια, ρε.
0: Τώρα πες εσύ. Και πρωτοκλασάτη. Και πάει και στο εκεί πέρα, ή όχι, στο Τζίπρα. Και ο Δούκας δεν πάει τελικά στο Πασόκ. Ο Δούκας δεν πάει τελικά στο Πασόκ που χτυπιόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι?
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα. Όταν ένας
0: ρε φίλε, ο Δούκας που διεδείξε την προεδρία του Πασόκ,
1: όταν ένας
0: πάει στον Τζίπρα, ρε.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις όταν ένας άνθρωπος που είναι βουλευτής σε ένα κόμμα πηγαίνει, φεύγει από το ένα κόμμα για να πάει στο β' κόμμα, από το β' κόμμα για να πάει στο γ' κόμμα, από το γ' κόμμα για να ξαναγυρίσει στο α' κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε ιδεολογία έχει.
0: Έτσι.
1: Ούτε τον ενδιαφέρει για το λαό, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι για την τσέπη του και που θα βολευτεί και να τακτοποιηθεί. Καταλαβαίνεις μετά τι?
0: Εγώ καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνεις. Άντε, μπράβο. Και τώρα βλέπετε ότι έχουμε ανθρώπους σαν αυτούς που αναφέραμε, να μην το ξαναπούμε. Έχουμε ανθρώπους σαν αυτούς που αναφέραμε και λες έλεος ρε παιδί μου, που πάει αυτός ο τόπος? Γιατί ποιος τόπος πάει ρε παιδιά? Ποιος τόπος πάει ρε παιδιά? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Υπάρχει μια πολιτική άνδεια. Και παλιά λέγαμε λειτουργήσε και φέρσουμε πολιτικό πολιτισμό. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν το ξέρουν καν στο λεξιλόγιο τους είναι η πολιτική. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Λοιπόν, εχμές κατά Γιαννούλη, από Γιαννούλη για Ελλάς. Έλα ρε, έλα ρε ο Γιαννούλης. Αυτός στη Θεσσαλονίκη πρώην δημοσιογράφος που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπερβολική λέει κατηγορηματική άρνηση για προεκλογικές συνεργασίες. Αμάν, φαίνεται τους είπε να έρθω και εγώ και του είπαν μην έρθει θείο. Νίκο, πρέπει να τον έκραξαν το Γιαννούλη για να αντιδράσει. Για να τον δω τώρα πόσο θα σφετεριστεί τα συμφέροντα. Άκου να σου πω και μια είδηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βασίλης Φεύγας. Άκου τώρα το όνομα.
1: Ναι, ναι, Φεύγας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι γραμματέας. Τι είναι ο Φεύγας?
0: Στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Ζητά, λέει, με επιστολή που έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την επιστροφή Σαμαρά. Λογικό αυτό μου φαίνεται από κάθε πολιτικό. Και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όταν λοιπόν του ζήτησαν το λόγο, άκου τώρα. Ο Φεύγας, εγώ μόλις το διάβασα, είπα: άντε για Φεύγα είσαι και εσύ, φίλε. Γιατί σιγά τώρα που θα αποκλείσει κάποιον από το. Σίγουρα δεν θα τον βάλει υποψήφιο βουλευτή. Ο Μητσοτάκης, ναι. Σχεδιασμού κιόλας, πολιτικού σχεδιασμού, έτσι. Ναι. Στρατηγικού σχεδιασμού. Ακόμα
1: μεγάλη,
0: πιο πάνω.
1: Μεγάλη μορφή και ο Φεύγας. Λοιπόν,
0: για Φεύγα είναι ο Φεύγας. Λοιπόν, όταν όμως τον ρώτησα, μα πώς είναι δυνατόν να μην είσαι στην γραμμή, στην πλεύση του κόμματος και να αποστασιοποιείσαι κάνοντας αυτές τις δηλώσεις, και είπε όχι, εγώ λέει δεν είμαι εκτός γραμμής, ίσα ίσα λέει είμαι συνοδοιπόρος με, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ακολουθώ. Εγώ μια πρόταση έκανα ο Δόλιος, μια συμβουλή έδωσα ο Δόλιος.
1: Πού τα βρήκαμε αυτά τα φιντάνια, βάζω και τα έχουμε εκεί πέρα και γενικούς γραμματείς και τα λοιπά.
0: Μωρέ, προέδρους, γενικούς γραμματείς, ό,τι θέλεις έχουμε. Παιδιά, ούτε για χαβαλέ δεν είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Ούτε για χαβαλέ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα είναι η πιο σοβαρή. Με όλα αυτά τα χάλια που έχουμε σήμερα από την κυβέρνηση μέχρι το τελευταίο κόμμα, έτσι σας είπα, μέχρι και για Βελόπουλο, μήνυση του κάνει ο κύριος στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Νίκο, μόλις οι δημοσκοπήσεις τη βάζουν και τη βγάζουν στη Βουλή. Την έχουν και τη βγάζουν. Μπες βγες, μπες βγες. Και λέει σταματήστε τώρα πια. Η φωνή λογικής λέει θα μπει στη Βουλή και με πολύ δυνατό κόσμο. Κατάλαβες? Από την άλλη, η Καρισιανού κάνει ένα συγκρότηση κόμματος, θα έμαθες. Ορίζει προσωρινή πολιτικά, πολιτική γραμματεία και επιτροπή. Η Καρισιανού Νίκο προσωρινά λέει μέχρι να κάνω όλες τις ανακατατάξεις. Πάντως έπεσε τώρα στη θάλασσα. Κολυμπάνε τώρα Νίκο. Αν θα βγουν στη στεριά δεν ξέρω. Και εξαφανισμένη αρχηγή. Πού είναι αυτός ο ανταποκριτής? Ήταν και αυτός? Yeah. Πάντως Νίκο μου τον έχουν στον πάρει όλα τα μέσα. Δεν τον αναφέρουν σε κανένα. Τα έψαξα όλα. Σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Και αυτός ο Αυγερινός σαπούλια έκανε αντί σαν Αυγερινός. Λοιπόν, δημοτικά τέλη. Θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη με λόγω παλαιότητας ακινήτων.
1: Για τα δικά μας.
0: Τα παλιά ακίνητα. Επειδή θα είναι σαν έμφυα Νίκο, θα υπάρχει και η ημερομηνία δόμησης, απόκτησης κλπ. Θα μειωθούν λέει τα δημοτικά τέλη στα παλιά ακίνητα, αλλά θα έχουμε αύξηση στα ακριβά και τα νεόδμητα ακίνητα. Δηλαδή ακριβά εννοεί όταν είναι σε ακριβή περιοχή. Νίκο, Νίκο, θυμάσαι για τις ζώνες του έμφυα? Σε ποια ζώνη είσαι και πόσο έμφυα πληρώνεις? Θυμάσαι Νίκο, θα δεις ότι θα είναι έτσι Νίκο τα δημοτικά τέλη. Και τα δημοτικά τέλη θα είναι ένα τόσο βασικό έσοδο Νίκο για την κυβέρνηση και για την πολιτεία την εκάστοτε, εις βάρος της τσεπούλας μας Νίκο μου. Και αν δεν πληρώσεις τα δημοτικά τέλη Νίκο μου, δεν θα μπορείς ούτε φορολογική ενημερότητα να πάρεις. Γι' αυτό τα βάζουν έτσι στο κεντρικό ταμείο του κράτους.
1: Μεγιά μας.
0: Κατάλαβες? Για να τα δώσουν μετά υποτίθεται στους δήμους. Λοιπόν, και μιας και σου λέω αυτά, να σου πω και το άλλο. Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμα στην Αντιλία.
1: Α, έστω καλό.
0: Ένα στα τέσσερα πρατήρια. Άκου να δεις. Στα 400 εκατομμύρια ευρώ η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Δηλαδή σου κλέβει το πρατήριο, αλλά εσύ πληρώνεις τη ζημιά, ο οδηγός. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η ζημιά που πληρώνουν οι οδηγοί. Ή αλλιώς πώς, είναι η απάτη, η κλοπή που εισπράττουν τα 400 εκατομμύρια τα πρατήρια. Ένα στα τέσσερα. Ένα στα τέσσερα. Λοιπόν, στην Καλλιθέα κρίθηκε προφυλακιστέως ο 17χρονος δράστης και άλλοι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα του 15χρονου. Τέλος πάντων, εκεί αυτή η ιστορία. Μακάρι να φυλακίζονται τα παιδιά και μακάρι να δικάζονται ως ενήλικες και μακάρι να είναι κακούργημα και όχι πλημέλημα. Πρωτοφανές περιστατικό στο Μονακό. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του, δηλαδή σύντροφός του και μάλλον το παιδί του, γιατί μιλάει για μια γυναίκα, για τον Ουκρανό ολιγάρχη ηλικίας 50, 40, 50, 60 ετών εκεί συμπλήν, και ένα 13χρονο παιδί, δηλαδή τα δύο μέλη της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από έκρηξη βόμβας. Στο Μονακό, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είδε χθες έγκλημα, έκανε λόγο πλήγκιπας Αλβέρτος και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Μιλάμε στο, πώς να σου πω, στο λιμάνι του Πλούτου και της Χλυδής, Νίκο, τώρα. Με βόμβα, έκρηξη βόμβα στην είσοδο του σπιτιού τους. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, ας πούμε όμως ποιους έχουμε κοντά μας, γιατί είναι αγαπημένοι, λατρεμένοι. Γκουνέλα, εξοπλισμοί καταστημάτων, Νίκο. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Λάμπρος ο Γκουνέλας έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά. Έχει δηλαδή εξελίξει τόσο πολύ το χώρο του εξοπλισμού καταστήματος που έχει παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Όσοι λοιπόν αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την επιχείρησή σας ή για το χώρο σας, γιατί μπορεί και ένας ιδιώτης να θέλει να κάνει μια καταπληκτική, ένα χώρο για να φιλοξενεί τους φίλους του, δηλαδή μια ιδιωτική ταβερνούλα. Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων βρίσκει λύση για τα πάντα και τους πάντες. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η εταιρεία στους εξοπλισμούς καταστήματος από το τελευταία παρονιχίδα μέχρι την, μέχρι την τελευταία τρίχα της κεφαλής. Τα πάντα όλα στον εξοπλισμό καταστημάτων Γκουνέλας. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, ναι Νίκο. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Και όταν λέμε περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, και όταν μας λέει ο κορυφαίος αγαπημένος μας Σταύρος Γουλιώνης ότι εγώ Βάσο αναλαμβάνω από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο με καραντί, Σταύρο μου, απέδειξες ότι μπορείς να αναλάβεις πολύ περισσότερα πράγματα. Απέδειξες λοιπόν ότι είσαι πανταχού παρόν σε όλη την επικράτεια και σε όλες τις χώρες, τις όμορες χώρες του εξωτερικού της Ευρώπης που εμπιστεύονται τις δικές σου υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, ξεπέρασες και τον ίδιο σου τον εαυτό. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Προσέξτε. Η καλύτερη, η πιο ασφαλής προστασία της περιουσίας σας. Έτσι, ασφάλεια για γενιές. Για γενιές. Οικονομικά, η πιο ανταγωνιστική σε τιμή. Η πιο φτηνή, έτσι να το πω απλά. Και τέλος, αγαπητοί μου φίλοι, η άμεση ανταπόκριση στο αίτημά σας είναι εκπληκτική. Γιατί ο Σταύρος ο Γουλιώνης, στον Όμιλο Γουλιώνη, έχει μία αρχή. Πολυάριθμα, άρτια, καταρτισμένα συνεργεία. Ποτέ κανένας πελάτης δεν θα μείνει στην αναμονή. Παρακαλώ, αναμείνατε. Άμεση ανταπόκριση. Και βέβαια στον ίδιο όμιλο, με την τριαδρία που ολοκληρώνεται με τον Γιώργο και τον αγαπημένο μας Αλέξανδρο Γουλιώνη,

Παίρνω μια βαθιά ανάσα και φτάνω στο catering καψιόχας. Εδώ ξέρεις και ξέρετε φίλοι μου και φίλες μου, κάθε μέρα που σας μιλώ για τους ανθρώπους που έχω κοντά μας και έχετε καταλάβει πόσο υπερήφανη είμαι για τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, γιατί ένα έχω να σας πω, είναι η πρώτη των πρώτων. Έτσι λοιπόν το catering Καψιόχας με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, τον Γρηγόρη Καψιόχα, την Εύη Καψιόχα και τα παιδιά τους, που είναι όλοι οι κολόνες του οικοδομήματος catering Καψιόχας, είναι εκεί, είναι παρόντες. Το χαμόγελο του Γρηγόρη και της Εύης πραγματικά σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Η ασφάλεια και η ηρεμία που σου μεταδίδουν για τις υπηρεσίες που ζητάς είναι απαράμιλη, διότι ξέρεις ότι στο catering Καψιόχας οι υπηρεσίες είναι άριστες σε γεύσεις, σε ποιότητα, σε σεβασμό προς τον πελάτη, σε περιβάλλον, σε χαμόγελα, σε αναμνήσεις, σε... τι να σας πω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να φύγει από εκδήλωση από το catering Καψιόχας, είτε που το διοργανώνει ο ίδιος τη χαρά του, τη γιορτή του, είτε που είναι καλεσμένος και να έχει πει: ρε παιδιά τι ωραία περάσαμε, βρε παιδιά τι ωραία φάγαμε, βρε παιδιά τι ωραίο περιβάλλον, τι υπέροχοι άνθρωποι, τι χαμόγελο. Αυτό κάνει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας. Χτίζει αναμνήσεις μέσα από τις υπηρεσίες του. Και γι' αυτό το catering Καψιόχας δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί κανένας. Στις τιμές, πρώτο. Στις υπηρεσίες και τις γεύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έτσι. Και στα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερία και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, δεν λέει. Δηλαδή παραμιλάει. Έτσι. Έχουν γίνει θαύματα στα μαγικά χέρια της οικογένειας Καψιόχα. Αγαπητοί μου φίλοι, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, πάρτι, ένα μεγάλο πάρτι, ένα μικρό πάρτι, θέλετε να κάνετε γένεια, θέλετε να κάνετε στο χώρο σας, θέλετε να κάνετε μια μεγάλη γιορτή μέσα στους χώρους που μπορεί να σας φιλοξενήσει το catering Καψιόχας, τρέξτε, πάρτε πληροφορίες πριν κάνετε οτιδήποτε, κλείστε το πρώτο σας ραντεβού στο catering Καψιόχας 2-4-10-5-92-800 και μετά κάντε την έρευνα αγοράς. Όχι θα επιστρέψετε στο catering Καψιόχας, θα φύγετε τρέχοντας για να φτάσετε στο catering Καψιόχας. Και θα κλείσουμε τον κύκλο μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Αθηνάς 19 είναι στο ποτάμι. Στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Τα δύο αδερφάκια. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Και έρχεται. Παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Έρχεται. Παραδοσιακό στην Ηρώπολη Τεχνείου. Γιατί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου εδώ πραγματικά έχει επιμείνει και επιμένει καθημερινά το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα να συνεχίζεται. Είτε θέλετε οποιοδήποτε κρέας, σουβλάκι, χοιρινό, κοτόπουλο, μοσχαρίσιο, μπριζολάκι, παϊδάκι, πανσέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα, τα πάντα όλα, καλά δοκιμάστε το λουκάνικο, το πικάντικο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είτε γύρω σκοτόπουλο, είτε γύρω χοιρινό, τα πάντα όλα με φρέσκο κρέας, ντόπιο ημέρας. Πώς να το πούμε φρέσκο, χειροποίητα. Έτσι, δεν γίνεται Νίκο μου, πραγματικά. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255 για την παραγγελία σας, ή καλέστε ή πάτε εκεί στις υπέροχους χώρους που μπορεί να σας φιλοξενήσει το παραδοσιακό στην Νάπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι. Και πάμε, έχουμε να πω άλλη μια είδηση. Τι να πω, ο Τραμπ. Ρε Νίκο, τι μια μέρα ανεβαίνει το πετρέλαιο, την άλλη μέρα κατεβαίνει το πετρέλαιο, τώρα έφτασε στα 73, κατέβηκε πολύ ακόμα, δεν το είδαμε εδώ στις δεξαμενές. Αρχίζει και ανεβαίνει γιατί χθες είχαμε σύραξη, αλλά σήμερα ξανακατεβαίνει. Γιατί λέει ούτως ίσως λέει σημαντικές, ίσως και όχι, συνομιλίες με το Ιράν στο Κατάρ. Ρε Νίκο, τι ασανσέρ είναι αυτό, τι ασανσέρ είναι αυτό. Έτσι, από την άλλη είχαμε τον Ουκρανό χθες, ο οποίος Ουκρανός λέει μάλλον είναι ομοεθνής, αυτοί του επιτέθηκαν, γιατί είχε συναλλαγές με κράτη τα οποία δεν είναι φύλλα προσκύμενα στην Ουκρανία και έκανε εμπόριο με Ρωσία και τέτοια με αλκοόλ. Είναι ο νούμερο 13, λέει, μεγιστάνας, ολιγάρχης της Ουκρανίας σε χρήματα, αυτός που το επιτέθηκαν στο Μονακό με τη βόμβα. Ρε φίλε, όπου υπάρχουν τα πολλά λεφτά υπάρχουν και τα προβλήματα. Ρε φίλε, εντάξει είμαστε εμείς Νίκο, ευτυχώς που δεν μας έπιασε. Να. Να. Λοιπόν, αυτά είναι

0: Είχαμε δυστυχώς και πολλά θέματα, αγαπητά μου, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, με το αστυνομικό δελτίο σε όλη τη χώρα.
1: Δεν
0: αλλάζει αυτό με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και να σου πω μια είδηση που μόλις την άνοιξα τώρα. Ο γιος της Φόφης γεννηματά έγινε δικηγόρος. Απεφύτησε το παιδί Νίκο. Να είναι καλά, να είναι γερό και να θυμάται έτσι, να έχει πάντα τη μανούλα του στο μυαλό του. Όμως θα σου πω ότι από το Ιωνάδωνη Γεωργιάδη έχουμε μία είδηση, η οποία θα σχολιαστεί από το επόμενο διάστημα. Με αυτή τελειώνω. Είπε ότι πιθανόν στο δημόσιο να μπορούν να προσλαμβάνονται και γιατροί που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι από το δημόσιο. Αυτό, Νίκο, θα γίνει μεγάλη συζήτηση το επόμενο διάστημα. Θα γίνει πράξη, βέβαια, γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι, και γιατί υπήρχαν πάντα, έτσι, γιατί γινόταν, υπήρχε το δικατσά που έκαναν όλοι αναγνώριση. Τώρα γιατί να μην υπάρχει. Αλλά θα το συζητήσουμε, να δούμε τις αντιδράσεις στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, εμείς τελειώσαμε, Νίκο, εσύ και εγώ, για σήμερα. Πρώτο Θεός, αλλά έχουμε Φόρτσα Ντίνο, Ντίνο Εξαρχάκη με τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Σήμερα, Νίκο, είναι σημαντική μέρα, σήμερα είναι η μέρα που είναι καταληκτική.
2: Σήμερα θα μας τα πει ο Φόρτσα Ντίνο όλα εδώ πέρα.
0: Είμαι σε αναμονή.
2: Πληροφορίες από μέσα,
0: πιάνω στασίδι. Φιλιά πολλά από εμάς, μείνετε για τον Ντίνο Εξαρχάκη, θα τα πούμε αύριο μετά τις 8. Φιλιά, γεια σας.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
11: Πω πόνο στη μια.
12: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
11: Όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
11: Έχω φάει.
12: Σιγά.
11: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
11: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
11: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
11: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
14: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
13: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
14: Τι του δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
14: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
15: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
16: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
17: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
18: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
17: Αξιόπιστο. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
18: Αξιόπιστο. Το όνομα
19: τα λέει όλα.
20: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
21: Παρηγγειλές.
20: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
21: Ε, είσαι φίλος.
20: Όχι εγώ, ο Λίλος.
21: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
20: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
21: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Φορτζαντίνο, παρακαλώ. Φορτζαντίνο.
1: Ο Ιδησάτος, άστο γιατί.
0: Αεράτος, Ιδησάτος και Βαρβάτος ο Φορτζαντίνο. Καλημέρα, Φορτζαντίνο. Χρόνια πολλά σήμερα το 12 Αποστόλων, η 3η 30 του μήνα. Μισό λεπτό, Ντίνο, γιατί έχουμε μήνυμα από το Σάκη. Μισό λεπτό, έλα, Σάκη.
2: Ντίνο, την έφεξε στη Γερμανία. Τώρα σειρά να παίρνει και η Γαλλία Ακαντέμι.
0: Αμάν. Αμάν, τι μα είπε, Σάκη.

ένα γοριλάκι. Πίδα το ματράκι. Μπράβο Λάκη. Μπράβο. Χρόνια πολλά Λάκη. Χρόνια πολλά στο Λάκη. Τινό. Το Λάκη που γιορτάζει εδώ χρόνια πολλά σήμερα τον 12 Αποστόλων Φορτζαντίνο. Εμείς είχαμε φίλε, ο Λάκης ο Παγκαρλιώτας δεν ήτανε, γιορτάζε, Αποστόλη τον λέγαν. Λάκης Παγκαρλιώτας. Άλλο Λάκη είχαμε. Άλλο Λάκη είχαμε, Φορτζαντίνο. Κυρίες και κύριοι, ο Ντίνος αυτή τη στιγμή φορτσάρει κάργα και λαμβάνει τα συστήματά του 3 συν δέλτα στο τετράγωνο. Βγήκε λευκός καπνός, Φορτζαντίνο. Πού το βλέπεις, κουμό, ρε. Έλα, Φορτζαντίνο, βγήκε λευκός καπνός.

0: δούμε τι θα δούμε, Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα σας κύριε Καϊδά. Τι κάνει αυτός, τι στέλνει εδώ τρελός.
0: Ποιος είναι αυτός ρε Φορτσαντίνο?
1: Ποιο τρελός πρόεδρος?
0: Αντώνης Μπούρας. Ο άλλος
1: πρόεδρος, μιλάω για
0: προπονητή. Τι λέει, τι σου λέει? Τι του λες και τι σου λέει?
1: Παιδί χαρά, χαζό γεμάτο.
0: Χαζό παιδί χαρά γεμάτο. Τι του λες και τι σου λέει, Ντίνο?

0: Και στα λέγαμε δίνουν για τη Γερμανία. Δεν μπορεί να φτώσει τίποτα Γερμανία. Μηδέν, πατσά.
1: Έχαμε μεγάλες εκπλήξεις.
0: Πατσά, κάργα, Φορτσαντίνο. Έγινε πατσαδερή, Φορτσαντίνο. Ο μεγάλος Αντώνης Μπούρας, γιατί ήταν στενοχωρημένος, Φορτσαντίνο. Έπαιξε τη Γερμανία. Μόνο ο μεγάλος Μπιλ Παναγούλης χθες που βλέπαμε τον αγώνα, αν έπαιξε, φίλε, και έπαθα πλάκα.
1: Δεν τον έβλεπε στον αγώνα.
0: Εξωτερικά.
1: Μπιλ Παναγούλης, ο Μάγκερας.
0: Ο Μάγκερας έπαιξε, φίλε, τη Βραζιλία. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό με απόδοση 17.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
0: Περιορέξιος κολοκυθόπιτα, Φορτσαντίνο.
1: Για μαγειρεμένα φαγητή.
0: Διπλό ημίχρονο άσο τελικό το Βραζιλία-Ιαπωνία έπαιξε ο Μπιλ Παν. Να μάνε ρε πω.
2: Ζηλάκα δεν φαίνεται τίποτα.

0: αυτό το λαχοκέφαλο, πού το πέτυχες.
1: Δεν είναι και η κατάσταση. Πολύ ησυχία επικρατεί.
0: Πολύ ησυχία επικρατεί λαού λαού Νικολάου.
1: Τελευταία μέρα, δηλαδή σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι, ναι, τελευταία μέρα Κωνσταντίνο.
1: Για το αν θα απαντήσει ή όχι και τα λοιπά, έτσι.
0: Τελευταία μέρα σήμερα, Κωνσταντίνο. Τελευταία μέρα, Κωνσταντίνο. Γεια σου, ρε Παπα-Νικολάου, γίγαντα. Μάνα.
1: Για πε του κέλα, έχει κανένα νέο κέλα.
0: Για πάρτε του, Σωτήρη.
1: Έκανα νέο κέλα. Να βγάλουμε την εφημερίδα Ελευθερία μόνο. Ελευθερία. Για πάρτε τον λίγο, 6944.
0: Για περίμενε,
1: 981-691. 6944. 981-691. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στην Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στο Βασιλιά των Κορεάτων. Στην Κασίδης ΑΕ και στα Δίδυα στο Ιστέα. Στη Λατομία, στα Λατομία Τυρνάβου. Για βγάλε εδώ και να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα. Συντακούδη ΑΕ στο Βασιλιά του Νερού. Σε όλο το επιτελείο. Στο κέντρο χρώματο Καρδίση 33. Συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service. Είπαμε στα Λατομία Τυρνάβου. Ιδιαίτερη καλημέρα για όλα τα παλικάρια. Σε όλο το προσωπικό. Τα πάντα όλα. Και αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο από όλα. Στα κοτόπουλα Πίμπτο. Στο συσκευαστήριο που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα. Παρακαλώ, φορτώ ξεφορτώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, λέει. Για να δούμε τι θα δούμε στην πορεία. Να δούμε. Κάτω στον αέρα, άμα θέλει να βγει, να τον βγάλουμε, να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε. Καλημέρα στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη. Καλημέρα στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων Αγροτικών Μεσητιών. Στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στην Τερψηθέα Λάρισα. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο και φυσικά βέβαια στη Φάρμα Νότα, στην Τερψηθέα Λάρισα. Όπως πάντα, ένα γιαορτάκι την ημέρα κάνει το γιατρό πιο πέρα, λέει, από τη Φάρμα Νότας. Τα βρίσκεται στα μεγάλα μικρά σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο μπακάλικο της γειτονιάς σας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Γεία Πλάτ, του αδελφού Τσολάκη, στο τέρμα της λεωφόρους Σοκράτους. Μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες με τεράστιες προσφορές. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη, στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Το νέο 5x5, 8x8, 11x11 παρακαλώ, για να αθλείστε, να γίνεστε ακόμα πιο όμορφοι και πιο γυμνασμένοι. Για μεγάλα παιδιά, για μικρά, για μεγαλοκοπέλες, νοικοκοπέλες, τα πάντα όλα λέμε. Αλάνα. Στις Μουργές, στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Ιωαννίνο 168, μια καλημέρα στο Θεοδωρή μου, στο φίλο μου και σε όλο το επιτελείο του. Κάθε Δευτέρα το κατάστημα είναι κλειστό, έτσι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δώστε το ντουμάνι με μεζεδάρες, τα πάντα όλα λέμε. Τσιπουράρες, ό,τι γουστάρετε και όσο αντέξετε. Στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι. Με σούπερ κρέατα και φυσικά βέβαια όλα στη σούβλα και όλα στη σχάρα. Μακρύδης αρχηγός και Γησένια πάντα στο προσκήνιο για όλους εσάς που Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή προτιμάτε την ταβέρνα στο Σουράδα. Καλημέρα στο Βασιλιά της Μπαταρίας, στο Μάρκετ Αρσενίου, Ηρώων Πολυτεχνείου, όπως πάντα κοντά στον φίλο μου τον Αρσενίου, αλλά και σε όλο το επιτελείο του. Στα οπτικά Κυριάκος Χουζαηλίας στην Κύπρο 20, υπεύθυνος οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας Χουζαηλίας, εκτελούνται συνταγές όλο το ταμείο, παρακαλώ. Καλημέρα Νικόλα μου. Καλημέρα και στο εργοστάσιο Σίδηρος Σφυράλ, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, στον Τασάρα το Γιώσα και σε όλο το επιτελείο του, συνεργάτες, συνεργάτηδες, τα πάντα όλα. Για το φίλο μου τον Τασάρα, την ψυχάρα, τσι φάσε γκίνε, λέει, η βλάχη είναι εδώ, μέσα. Και να πάμε να δώσουμε καλημέρα και στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με καφεδάκι, με φαγητά, με ποτά, με ό,τι γουστάρετε και με τεράστιες γιγαντοθόνες για να γουστάρετε τα ματσάκια του Μουντιάλ και φυσικά βέβαια την Ελλάδα όταν παίζει και δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, για όλους. Καλώς ήρθες, Δίας, Κερκίδες, Εξέδρες, στο 2ο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον κύριο Βράκα. Καλημέρα και στον Ιω Βράκα και σε όλο το επιτελείο, στους ακροβάτες. Έχουμε νεότερα. Όπως σε βλέπω, δεν σε βλέπω καλά. Σ' άκουσα πεσμένο, σ' άκουσα.
0: Έλα, Φορτσαντίνο.
1: Με τον Γκέλα, σ' άκουσα πεσμένο.
0: Μ' άκουσε.
1: Καλημέρα στο φούρνο Evans. Τυροπιτάρες, καφεδάρες, γλυκάρες, τα πάντα χειροποίητα.
0: Καλημέρα από τον αντιδήμαρχο Χρήστο Αγορίτσα, το κομάντο, τον ένα και μοναδικό, το φοβερό και τρομερό.
1: Τα σέβη μου στο Χριστάρα την ψυχάρα.
0: Αγαπητέ Φορτσαντίνο,
1: τι έχουμε.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Θα σε έλεγα τώρα.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα τη οποία φορτζατίνω.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ τώρα να. Δεν ξέρω τώρα. Συνεφάκι.
1: Κυρίε και κύριοι, πάρτε τηλέφωνο και ψήστε το να σα τα βγάλω.
0: Συνεφάκι. Τι να σου πω τώρα.
1: Συνεφάκια.
0: Συνεφάκι.
1: Έχει συνεφό.
0: Για να δω. Έχει κάτι συνεφάκια έξω σήμερα ο Ρόλανο.
1: Χλωμό το βλέπει, ε.
0: Όχι, χλωμό δεν βλέπει, δεν είπα τίποτα. Συνεφάκι. Να δούμε.
1: Δηλαδή κάπου σκαλώνει.
0: Είναι ο χρόνος.
1: Τι χρόνος, ε. Πες και πες το απ' έξω, απ' έξω.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα,
1: Φορτζατίνο. Καλά, καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έχεις τώρα πως την κρίμα από το δόλιο.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, Φορτζατίνο.
1: Άρα,
0: η κυρία είναι πολύ πονηρή, Φορτζατίνο.
1: Άντε πάλι αυτός. Ρε πες απ' έξω, απ' έξω, πες τώρα, φίλε.
0: Απ' έξω, απ' έξω,
1: του λέω. Στη ναι.
0: Καλημέρα στην ΔΕΙΑΛ, καλημέρα στον Αντώνη Μπούρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Απόστολο Καμέα. Καλημέρα στον Αποστόλη Αντωνίου, χρόνια πολλά. Έτσι, μπράβο. Στην Αποστολία, τη φίλη μας, χρόνια πολλά, να πούμε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Στον ανεψιό μου τον Αποστόλη.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Θέλει καλό χρόνο.
1: Πόσο χρόνο.
0: Τελεία και παύλα, επικαλούμε το δικαίωμα τη οποία. Να δούμε. Να δούμε τώρα. Κοίταξε. Πάντω, καλό. Κοίταξε να δει.
1: Σε καλό δρόμο, ρε,
0: σε καλό δρόμο. Λοιπόν, περιμένουμε σήμερα να βγει κάποια ανακοίνωση. Περιμένουμε να βγει κάποια ανακοίνωση σήμερα. Όπω και λέω.
1: Και από δύο πλευρέ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα, ποιο θα τη βγάλει να πούμε και τα λοιπά, αυτό είναι θεματικό του. Από τη συμφωνία του. Μας την έφαγε τη Γερμανία ο Φορτζατίνος, λέει ο Γιώργος.
1: Κούρα.
0: Πάει, φίλε.
1: Τι πάει, ρε.
0: Πάει η Γερμανία, φίλε. Πάει και η Ολλανδία. Κάτσε, μην πάει και καμιά άλλη σήμερα.
1: Καλημέρα στους αδερφούς Γκάγκου στη μηχανική ζώνη. Πέτρα και ντυμένη στο χέρι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε.
0: Έλα, φίλε.
1: Δηλαδή, άρα είμαστε. Δεν σκοντά αυτή πουθενά μέχρι στιγμή. Έτσι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά στο Λάκη του Ψαρό.
1: Καλημέρα και στο Λάκη του Ψαρό.
0: Χρόνια πολλά, Λάκη.
1: Του καμεραμάν, λες, ε.
0: Ναι, ρε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Λάκη, αντιλείονται.
1: Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπείας να στείλουμε και μια καλημέρα επίσης.
0: Για να δω τι λέει εδώ πέρα.
1: Στον Σταμάτη το Θανάση και στον Κυριάκο τον Καρπούζα και σε όλο το επιτελείο τους. Θεραπεία ορθοπαιδικών, νευρολογικών παθήσεων, διαταραχών, αναπαρτάσεις, αθλητικών κακώσεων, τα πάντα όλα λέμε. Σας κάνουνε καινούργιους. Μάλιστα, για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε, Φορτζατίνο.
1: Εσύ κάτι ξέρεις τώρα και δεν μας λες. Κάτι ξέρεις τώρα εδώ και δεν μας λες, τέλος πάντων. Καλημέρα και στα δύο εργοστάσια, στο Βασιλιά των Κρεάτων, στη Γασίδης ΑΕ. Καλημέρα στο Σάκη του Ζιχάρα, στον αδερφό του, σε όλο το επιτελείο. Ιησούς Χριστός νικάει, λέει, και όλα τα κακά σκορπάσχουν. Μας λέει εδώ ο φίλος μας.
0: Πολύ καλά λέει. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει, Φορτζατίνο.
1: Έχουμε σαλτάρι, πες στο Χαϊδάνα μας. Να μας πει. Αφού είπε τώρα, είπε απ' έξω, απ' έξω, είπε ότι κάποια συνεφάκια υπάρχουν. Όχι πολλά. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι πολλά, όχι.
1: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Να στείλω την καλημέρα μου και στον πρόεδρο του ΟΞΟ τη Λάρισσας, τον Γιώργο τον Κοσμίδη. Καλημέρα στο αστικό της Λάρισσας, όλα τα παιδιά που είναι υπηρεσία αυτή την ώρα στο τιμόνι. Δώστε προτεραιότητα στους αστικούς, φίλους οδηγούς των φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καλά φορτώματα, καλά
0: φορτώματα. Δώστε προτεραιότητα.
1: Τώρα διασχίζετε το μεγαλύτερο κόμπο της χώρας.
0: Στον Γιώργο Νότα, στον Τάκη τον Μπαλάκα, στον Γιώργο τον Καρακίτσο.
1: Φοράτε ζώνη ασφαλείας, συνιστέρα.
0: Στο μεγάλο γο, καλημέρα Λούτσα, μπάλα και τραμπάλα, μόνο με βαγγέλα καραπιάλα, φίλε Κάργα. Καρακώστα, τι έγινε.

0: Πάντως εγώ τον στείλαμε μήνυμα.
1: Ναι, σου έδωσε απάντηση ο Θεός, τίποτα.
0: Τίποτα ακόμα. Τίποτα ακόμα, περιμένουμε άλλο. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις όπως είπες και εσύ.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, φίλε, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κάποια άλλα site απ' έξω από τη Λάρισα.
1: Ο κόσμος, φίλε, και είναι σαν αμένα κάρβουνα σήμερα. Περίμενε την ημερομηνία αυτή πώς και πώς. Σαν αμένα κάρβουνα, είμαστε σήμερα Φορτζαντίνο.
0: Είμαστε στον αέρα,
1: παρακαλώ.
0: Εγώ απαντάω τώρα σε όλα τα μηνύματα εδώ και από εκεί. Για να δούμε.
2: Καλημέρα στον αξιόπιστο κενό τη Βόθρο Γιαννά, τα πάντα όλα από Φράκη Σολίνε. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο. Μακάρι να είναι λιγότερα τα συνεφάκια για να έχουμε εξελίξει.
1: Αποχωρεί από τον Αντένα μετά από 19 χρόνια ο Τάσος Αρνιακός, που σε έλεγε τον καιρό.
0: Γιατί, τι, για σύνταξη.
1: Ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Μάλλον. Ρε μου λες, μέσα στην ημέρα θα έχουμε δηλαδή ανακοινώσεις.
1: Θα έχουμε ανακοινώσεις. Σε τι σημείο είναι τα πράγματα, ναι.
0: Εκατέρωθεν.
1: Αν δεν το ξέρω αυτό, δεν δίνω τώρα πια από συμφωνία, αυτό θα συμφωνήσω. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Κανονικά πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση, γιατί όλο σου επαναλαμβάνομαι, όλο ο κόσμο είναι στα κάρβουνα. Δεν μπορεί να περιμένει να πούμε. Και είναι και ημερομηνίε, Κωνσταντίνο.

0: του Τσίπρα. Άλλο Τσίπρας, άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Μετρημένο χαρακτήρα. Δύσκολες ώρες είμαι κάμψη. Ο Τριγκόγιας και πάλι στο προεδρικό θόκο στη Φαλάνη. Τριγκόγια.
1: Ποιος Τριγκόγιας,
2: ε? Ποιος Τριγκόγιας, ο Μάκες. Όχι ο Μάκες.

0: δούμε. Θα έχουμε τις εξελίξεις μας. Να δούμε, ηρεμία. Επικρατεί τα πάντα όλα, λέμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Περιμένοντας. Διαβάζω κάτι μηνύματα που έρχονται εδώ. Υπάρχει αισιοδοξία, λέει. Εντάξει. Θα την πάρει την ομάδα, λέει. Είμαστε. Να δούμε.
1: Άντε, πάρτε να ησυχάσουμε.
0: Πάρτε να.
2: Πάρτε να ησυχάσουμε.
0: Πού λαβές να κάνεις σχεδιασμό και τα λοιπά, ρε φίλε. Ε. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. 66-15-31, 66-15-32, 66-15-31.
2: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο.
0: Καλημέρα στη γραμμή, πάμε στη γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα, Ταλάνια μου, καλημέρα.
2: Παυλάρα, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για χθες, τα είπαμε.
2: Παυλάρα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Να είσαι καλά, Τινάκο μου.
0: Χρόνια πολλά, λεβέντε μου.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, φιλέ.
0: Τα είπαμε χθες τα χρόνια.
2: Ναι, ναι, Παυλάρα, γίγαντα.
3: Εντάξει, να κάνουμε, ρε φιλαράκι μου, όλα καλά, ρε φιλέ.
2: Μπράβο, ρε Παυλάρα, γίγαντα. Πώς... Πού είσαι, Παυλάρα?
0: Πού βρίσκεσαι, ρε Παύλο?
3: Πού
0: βρίσκεσαι, ρε Παύλο?
3: Στα ρόδια τρικάλουν, ρόδια τρικάλουν, φίλε.
0: Πού είναι, στα ρόδια?
2: Στα ρόδια, Φορτσατίνο.
3: Στα
2: ρόδια, ρόδια, Φορτσατίνο. Ρόδια.
3: Εδώ, μεγάλο κεφαλόβρουσο δίπλα, εδώ, όλα τα κουράκια.
2: Όρμα, μεγάλε Παυλάρα, όρμα.
0: Είναι κοντά στα μεγάλα καλύβια αυτό.
3: Όλα, κοντά είναι, Νίκο, κοντά, κοντά.
2: Κοντά, κοντά, Φορτσατίνο.
3: Κοντά είναι όλα, είναι εδώ χωριά των Τρικάλων.
0: Έγινε, ρε Παυλάρα μου, να περνάς
3: έγινε,
0: καλά.
3: Έγινε, είναι σαν τη συνδοξία, όλα θα πάνε καλά. Μην
2: μπράβο, Παυλάρα, έτσι μαζί σου, Παυλάρα.
3: Να συνδοξούμε για καλύτερα πράγματα.
2: Έτσι,
0: να δούμε, ρε Παυλάρα.
2: Γεια σου, καλά. Παυλάρα.

0: Σοφία στα Φαλικάρια. Καλημέρα στον Νικόλα το Χαϊδά.
1: Καλημέρα Λεβέντες.
0: Καλημέρα Λεβέντες. Καλημέρα Λεβέντες. Καλημέρα. Τα παιδιά της πιάτσας. Τι είναι αυτό,
1: τα παιδιά της πιάτσας, Κορτζαντίνο.
0: Βουζερί. Βουζερί, καλημέρα και στα παιδιά της πιάτσας.
1: Καλημέρα και στα παιδιά της πιάτσας, λέει ο Φορτζαντίνος.
0: Είναι από τις Μουργές, ρε.
1: Α, είναι από τα παιδιά της πιάτσας, από τις Μουργές.
0: Νικόλα το Χαϊδά, καλημέρα και από την ΚΟ, έχεις εδώ.
1: Χαιρετήματα στην ΚΟ, Φορτζαντίνο, Βαλαόρα, Σκάργα.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στα Γιάννητσα, ευχαριστούμε θερμά για το μήνυμα.
1: Και τα Γιάννητσα μέσα, Φορτζαντίνο. Αμάν, Φορτζαντίνο. Περίμενε διαφημιστική σφίνα, Φορτζαντίνο. Διαφημιστική σφίνα, Φορτζαντίνο, έρχεται.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Ντίνο Λεβέντη, γίγαντα. Έλα, Ντίνο.
1: Εσύ δεν κουνιέται, φίλο, ησυχία.
0: Ναι, ναι, ησυχία.
1: Στα σάιτ όμω μέσα, εντάξει.
2: Γράφω, καθένα του. Μακρύ και το κοντό. Τι θα δούμε.
0: Αναμένουμε, Φορτζαντίνο.
1: Τι αναμένουμε. Αναμένουμε στο ακουστικό μα.
0: Ναι.
2: Όπως και να το κάνουμε.
0: Να, εδώ γράφουν τα site, λέει, ώρα 0 για την ΠΑΕ ΑΕΛ, εκπνέει σήμερα το τηλεσίγραφο Νταβέλη.
2: Σήμερα εκπνέει.
0: Έτσι γράφουν τα site.
2: Άρα θα υπάρξει ανακοίνωση από την πλευρά του κύριου Νταβέλη.
0: Η 30η Ιουνίου αποτελεί την πιο κρίσιμη ημέρα των τελευταίων ετών για το διεργασιακό μέλλον της ΠΑΕ ΑΕΛ.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Είχαμε πει και με την, από την πλευρά του κυρίου Ντελόπουλου, έτσι, που είχε εξεδήλωσε το ενδιαφέρον τέλος πάντων και τα λοιπά. Λοιπόν, ότι χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο οι λογιστές, έτσι. Όταν λέμε μια εβδομάδα ή 10 μέρες, πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το θέμα. Με τίποτα άλλο, έτσι. Ναι. Ορκωτή, ξεορκωστή, πώς το λένε αυτό. Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι θα γίνει.

0: από το κέντρο χρώματος. Καλημέρα, είπαμε. Καρδίζεις 33.
1: Πες τα, Ντίνο, πες τα. Μπράβο, Ντίνο, μπράβο.
0: Λεωφόρος Καρδίζεις 33. Καλημέρα. Όποιος γουστάει, στέλνει καλημέρες. Εδώ είμαστε εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα, τα λέμε όλα τα καταστήματα. Για να δούμε, για να δούμε. Περιμένουμε. Άντε να δούμε πάλι. Σιβά, δίπλα είναι η πλάκη. Για να δούμε. Σήμερα έχει ματσάρα. Χτύπησε φωτοστούν από την Νορβηγία.
1: Τι ώρα είναι αυτό, Ντίνο?
2: 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα.
2: Θα το δεις με τον Παναγούλη.
1: Ωραία, φίλε.
2: Θα το βάζεις και αυτό, ας έχουμε την πρώτη λίγο.
1: Δεν ξέρω, Ντίνο, τώρα.
0: Θα μπουν πολύ εδώ, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Και αυτοί οι Ελεφαντοστού είναι καλή ομάδα. Παίζουν, έχουν άγνοια και δεν κλείνονται πίσω σαν την Παραγουάη, ρε φίλε. Παίζουν μπροστά και αυτοί όπως η Νορβηγία. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από τον Χρήστο Μπατιστού, τα Τασούλη, από την Ελαστήρ και από όλα τα παιδιά.
2: Και στο φίλο μας το Ζεϊμπέκι, πέρασε το πρωί από τη Λεωφόρο Φαρσάλων.
1: Γεια σου, Γιώργο Μπακόλα, γίγαντα.
2: Έτσι, να στείλουμε την
1: Γιώργο Μπακόλα.
2: Στην εξάλφο μας, στην Διοκαρπέτ, λέγε, ναι, σ' ακούω.
1: Γεια σου, Γιώργο Μπακόλα. Καλημέρα τον Γιώργο τον Μπακόλα, το Λεβέντι.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος. Στην Κασίδη ΑΕ, στα Λατομία Τυγνάβου, στου αδελφού Κάγκου.
1: Ο τεράστιο πότε Βούδα, πότε Κούδα, πότε Τάκη, ο Αρκούδα. Φιλαράκι.
2: Τα πάντα όλα τάκι. Στο βασιλιά των εξοπλισμών καταστημάτων, είπαμε. Κουνέλα ΑΕ, τα πάντα όλα. Σε όλα τα επιτελεία, στα εξωτερικά συνεργεία, ό,τι γουστάρετε. Στον αυτοκράτορα του νερού, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα χοιρινά μπουχλαριώτη, στο κέντρο χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάβη Car Service, στον φούρνο Evans και στα κοτόπουλα Πίντος.
1: Γραμμίσουν αέρα,
2: πάμε σε μια γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Είστε Λάρα!
3: Ναι. Είδαμε ρεσιτάλ του προπονητέ. Πού τέτοιοι προπονητές που υπάρχουν?
1: Πού να τους βρεις, αγαπητέ μου?
3: Προπονητάρας με την τέτοια που έχασε στο προηγούμενο παιχνίδι, τέτοιο να με είδε που είπε μέχρι να σβήσει ο ήλιος, έτσι θα παίζουνε. Είναι το οι προπονητές πως κατευθύνουν τις ομάδες. Εγώ την πίστευα την τέτοια, αλλά δεν την... που κέρδισε τη Γερμανία. Δεν ξέρω πώς
1: την Παραγουάη.
3: Την Παραγουάη, την πίστευα.
1: Μπράβο, Στέλιο, μπράβο.
3: Την πίστευα με την έννοια. Όχι τι
1: έχει κάνει. Από μπάλα, Στέλιο,
3: όχι,
1: ξέρεις,
3: ρε,
1: από μπάλα.
3: Γιατί έχει καλύτερη ομάδα, άκουσε τώρα να σου πω.
1: Σε ακούω, Στέλιο.
3: Ναι, παίζουνε συγκρατημένα. Παίζουνε πώς να το δέχτε, να του κοιμήσουν.
1: Συγκρατημένα, όλοι πίσω παίζουνε.
3: Ναι, ρε, συγκρατημένα. Yeah, να διατηρήσουν το 0. Και στην κόντρα. Και στην κόντρα
1: να βρουν μια φάση να βάλουν ένα γκολ.
3: Α, μπράβο ρε Νικόλα, ξέρεις από μπάλα ρε. Κυνηγάνε μία-δύο φάσεις. Μία-δύο φάσεις τις κυνηγάνε. Τις κάνουν γκολ όμως. Τις κάνουν γκολ, έχουν παίκτες που τις κάνουν γκολ.
2: Νικόλα, πάει τελικό μας λέει εδώ άλλος.
1: Ωραία, όλα πιθανά είναι, φίλε, τώρα. Στέλιο, εσύ όπως τις βλέπεις τις ομάδες, ποια βλέπεις να είναι πιο καλή, έτσι να είναι?
3: Καλή ομάδα, καλή ομάδα, καλή ομάδα. Κοίταξε, υπάρχουν και οι αστάσιμοι παράγοντες, το ένα λάθος πληρώνεται.
1: Ναι, ναι.
3: Το ένα λάθος, όπως η Βραζιλία χθες που έβαλε, πότε χθες δεν ήταν, τον γκολ.
1: Ναι.
3: Το γκολ ήταν το 0-0, το 1-1.
1: Και έφαγε
3: ένα
1: το goal.
3: Λάθος έκανε ο αμυντικός εκεί πέρα.
1: Στο 94 και το έφαγε.
3: Στο 94 έκανε ένα λάθος. Ενώ μπορούσε να πετάξει την μπάλα ράουτ, να πάει στη λήξη του αγώνος, να πάρει τις κατευθύνσεις ο προπονητής της Βραζιλίας. Είδες ο κόσμος δηλαδή. Με τι τέτοιο βγήκε η ομάδα μετά. Από τα πλάγια άνοιγμα σέντρες, από τα πλάγια άνοιγμα... Δηλαδή είχα και τον Βινίσιος βέβαια που είναι παιχταράς.
2: Και δεν έπαιξε τίποτα χθες.
1: Στο δεύτερο έκανε.
3: Καλός,
1: στο δεύτερο,
3: καλός.
1: Και το δοκάρι είχε εκεί πέρα.
3: Τώρα πώς θα το κάνουμε είναι τώρα. Είναι παιχταράς. Αλλά θέλω να σου πω,
1: κοίταξε,
3: δηλαδή,
1: σε αυτή την Βραζιλία, όπως είναι η ομάδα της Βραζιλίας τώρα, αγαπητέ μου Στέλιο.
3: Δεν είναι ομάδα, ρε.
1: Ναι,
3: η Βραζιλία.
1: Ο Βινίσιος ξεχωρίζει σαν τη μήγα με σφουγάλα.
3: μπράβο ρε Νικόλα. Ξέρεις από μπάλα ρε Νικόλα. Μάθους μπάλα κύριε. Μάθους ρε με τέτοιο να μου μίσει και παλιά σκοπής. Παλιά σκοπής λίρα. Πώς το λένε.
1: Αρεστέλιο γίγαντα, αρεστέλιο
3: γίγαντα. Δεν είσαι Ελισάβετ λίρα. Είσαι η άλλη παλιά.
2: Παλιό ρε είναι.
1: Δώσ' τον, βάλ' τον, πες τον, αλλούρε, αλλούρε.
3: Αλλούρε. Γεια σου ρε γίγαντα, το πρωί τι ρε σιτάλε έδωσες πάλι.
1: Άρε Στέλιο γίγαντα.
3: Τι ρε σιτάλε έδωσες πάλι ρε.
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά Στελάρα.
3: Γεια σου ρε γίγαντα, γεια σου παλικάρια.
1: Γεια σου αρχηγέ, γεια σου.
3: Γεια.
2: Γεια σου ρε Στελάρα γίγαντα.
1: Έξι δρόμοι κρυφό σχολείο κάργαρε. Τι είναι αυτό Φορτζαντίνο, για πες μου, τι είναι αυτό Φορτζαντίνο. Άλλο τηλέφωνο.
2: Μαγκές.
1: Μαγκές.
2: Πολύ φλωμά τα πράγματα.
1: Τι πράγμα. Αμάν, ποιος είναι αυτός, ε. Μαγκές, πιάστε τα γεωφύρια.

0: Καλημέρα αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, μια ιδιαίτερη καλημέρα σε παρακαλώ από πάρτι σου στην Ελαστήρ και στην όμορφη καινούργια γραμματέα την Ισμήνη παρακαλώ. Με το δικό σου τρόπο αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, δώσε την καλημέρα σου στην Ισμήνη, στην Ελαστήρ, νέα γραμματέας, φοβερή και τρομερή, μοντέλο.
1: Ποιος του λέει αυτό ρε?
0: Ποιος του λέει ρε Φορτζαντίνο? Ο μεγάλος Χρήστος Μπατιστούτα Τασούλης και ο Παλάσκας ο προπονητής.
1: Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη.
0: Ο Αντώνης ο Μπούρας λέει το κύπελο φέτος γυρνάει πίσω στην Αγγλία και πρώτος σκόρερ θα είναι ο Χάρι Κέιν. Ξύπνα Αντώνη Μπούρα. Το Μουράρο φώναξε βοήθεια.

0: Σταμάτησα τη Μαργαρίτα και τη ρώτησα, είμαστε φορτατίνο, κατάλαβες. Και ο Παναγιώτης ο Άγιος μέσα, φορτατίνο. Τι τραβάμε δεν λες τίποτα, αγαπητέ Γιώργο. Άντε να δούμε μέχρι πάει αυτό το μαρτύριο.
1: Πουραξέλ. Καλημέρα, καλημέρα. Στείλουμε στην... στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας, στο υπερσύγχρονο, Σταμάτης Καρπούζας, Κυριάκος Καρπούζας, λέμε. Σταμάτης Θανάσης. Αδελφή Τσολάκη, για απλά, στο τέρμα της λεωφόρου Σοκράτους, όπως πάντα. Στη Σιδηροσπιράλ, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικούριο, στο 4ο Γιώτσα, στι Καλωσέ Δία, Κερκίδε Εξέδρε, 4ο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκη, στου ακροβάτε του Βράκα, πετάνε, λέμε, στο μάρκετ Μπαταρία, Βασιλιά Μπαταρία, Ρήμο Πολυτεχνείου 28, καλημέρα σε όλο το επιταλείο, στον κύριο Αρσενίου, Ρήμο Πολυτεχνείου 28, κενό Σβότρων, στεγανά, όλα τα πάντα, ό,τι γουστάρετε, πρωί μεσημέρι βράδυ, αξιόπιστο, λέμε, στο φούρνο Εύαν. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη, στην Αυθουπόλη Αχιλέως 15, στη Λάρισα, όπως πάντα. Στην Αλάνα, 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Εδώ αθλείστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γιγαντοθόνες, να βλέπετε τα ματσάκια και κιόσκι να τρώτε, να πίνετε τα ποτάκια σας, τα αναψυχτικά σας, τους χυμούς σας, ό,τι γουστάρετε. Είπαμε το για τον κύριο Ντριβόγια, επανεξελέγει, έτσι, πρόεδρος στον Θαλανιάκο, στο Σμόλικα, στο Σμόλικα και λένε. Λοιπόν, είπαμε, είναι η βλάχη, ο Σμόλικας είναι η βλάχη της Φαλάνης. Έτσι, το είπαμε και αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Κυριτσάκα, είναι η Δευσηθέα Λάρισα, στο κατάστημα γεωρικών εφοδίων, αγροτικών μεσητιών, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Βάγιο τον Κυριτσάκα, τον αντιδήμαρχο που δεν έχει αφήσει δέντρο για δέντρο.
0: Γαζώνει ο Βάγιος, φίλε, γαζώνει ο Βάγιος.
1: Τσάκα, τσάκα, τσάκα με τον Κυριτσάκα. Έτσι.
0: Και γκολ καφέ Δημήτρης Κεριτζάκα στο Κλατίνο. Και Μπιλ Μπουμπουνάρα.
1: Και στη γραφική αμυγδαλέα στην ταβέρνα στη Σουράδα.
0: Έχει πανηγύρι σήμερα. Παραμονή των Αγίων Αναργύρων στη Σουράδα.
1: Στη Σουράδα σήμερα. Αύριο είναι το πανηγύρι. Αύριο είναι το. Αύριο είναι Αγία Ανάργυρη.
0: Αύριο είναι Αγία Ανάργυρη, Φορτζατίνο. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι το πανηγύρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ να γουστάρετε, να περνάτε καλά. Αυτό είναι το μόνο. Σίγουρα καλημέρα και στο Λάκη. Τον είπαμε και στο Λάκη, καλημέρα.
0: Του είπαμε του Λάκη, Μίτσο, του είπαμε.
1: Καλημέρα παντού, ρε παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Υγεία, πίστη και ελπίδα στον παντοδύναμο. Πουθενά άλλο, τίποτα άλλο.
0: Όπως τα λέει ο Φορτζατίνος, Χρήστο.
1: Καλημέρα και στο υπερποτελέστατο Τσιπουράδι Κομουργές στην Ιωαννίνα 168. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, έρωτα και λατρεία. Αλφα, έψιλον και λάμδα έχουμε ιστορία. Άρα βλέπεις για ανακοινώσεις σήμερα, έτσι.
0: Κανονικά, ρε Φορτζατίνο, πρέπει να γίνει, να βγει ανακοίνωση, να μας πούν τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
1: Έτσι να κάνουμε.
0: Α, μπράβο. Γιατί όλος ο κόσμος ήταν. Όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα και περιμένει μια θετική εξέλιξη λίως των πραγμάτων. Αναμένουμε
1: στο ακουστικό μας. Θέλω σκάσει κανένας κασίδες την τελευταία στιγμή. Δεν χρειάζεται χρόνος, καλά λέει το παλικάρι εδώ.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αργύρη του Μπαϊρακτάρη που γιορτάζει αύριο.

0: Όχι τίποτα τίποτα.
1: Δεν μα στέλνει το μήνυμα εδώ. Μάγκες λέει πολύ κλωμάτα πράγματα. Αυτό το άλλο διάβασα. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Στα ταμπάκικα. Έχετε κανένα νέο? Αυτά που έχουμε, παιδιά, τι να σας πούμε, βγάλουμε το μυαλό μας.

0: Έμπαινε
1: Γιούτσο, έμπαινε.
0: Έμπαινε
1: Γιούτσο,
0: έμπαινε. Έμπαινε Τίνο.
1: Πάρε Τζιλάκα, λέει.
0: Πάρ' την Σάκη,
1: Τζιλάκα.
2: Πάρ' την Σάκη, θεέ.
1: Δηλαδή μετά πάμε γάμα εθνική, αν λέω...
0: Έλα δε Τίνο τώρα.
1: Καγκώνω τη γλώσσα μου. Έβρε, εντάξει, σταμάτα. Μόνο έχεις πάει στο κινητό στα μηνύματα σήμερα. Πού να το πρωτοδιαβάσουμε τώρα, εδώ τι είναι αυτό. Μάλιστα, και εδώ θα πάει. Ιησούς Χριστός, είναι

0: θέμα, φίλε, είναι αφενός μεν παίρνεις την ομάδα και αφετέρου πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή να κάνεις τα πάντα στην ομάδα μέσα.
1: Να προλάβω πέσα.
0: Παίρνεις την ομάδα και μετά έχεις να ξεκινήσεις από την αρχή να φτιάξεις τα πάντα.
1: Δεν υπάρχει θέμα εμπλοκής τώρα. Με εμπλακεί ο Σάκης ο Κασίδης, αποκλείεται. Για αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Προσπαθούμε να τους ενοχλούμε τους επιχειρηματίες, ενοχλούμε και τον κύριο Νταβέλ φυσικά, για να σας πληροφορήσουμε. Ενοχλούμε και τον κύριο Στυλιανό, έτσι. Ήταν σε ένα event στην Αθήνα χθες πάντως, έτσι. Τα ξέρει εδώ αυτός. Έλα.
0: Ποιος είναι αυτός που το ξέρει?
1: Αυτός που τελειώσει 82, μιλάς το όνομα.
0: Ναι.
1: Με ξέρω Καϊδάς, λέει, okay, εντάξει, φίλε.
0: Ναι, ξέρουμε ότι ήταν.
1: Νίκος, το μικρό.
0: Καλημέρα, Νίκο. Ναι,
1: καλημέρα, συνονόματό σου, εντάξει.
0: Με την άλλη επιχείρησή του ήταν σε ένα event στην Αθήνα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Όποια και να είναι. Μακάρι να πάρει την ομάδα, μακάρι να αλλάξει χέρια. Αυτό θέλουμε. Αφού δεν μπορούν, κύριε Ταβέλιδες, είπαμε, να συνεχίσουν. Θεός βοηθός, φίλε, μάλιστα. Θα τα πούμε πάλι αύριο, εδώ θα είμαστε, για να δώσουμε το

0: Αυτά Φορτζαντινό. Περιμένουμε στο ακουστικό μας Φορτζαντινό. Ακριβώς.
1: Γιατί το ακουστικό είναι ακουστικό.
2: Και αύριο.
1: Και αύριο μέρα το Θεό είναι. Τόσο αν υπάρξει καμία ανακοίνωση αργότερα έτσι από την πλευρά.
0: Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε Φορτζαντίνο ότι κανονικά πρέπει να βγει μια ανακοίνωση σήμερα να ξέρουμε σε τι δρόμο βρισκόμαστε.
1: Να βγει ανακοίνωση και από την πλευρά του κ. Ναι. Γιαννούλας και από την πλευρά

0: Αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε και πάλι αύριο με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο και στην Παναγιά. Σουσουράδα κάργα. Λοιπόν,
1: καλημέρα και χρόνια πολλά, Φορτζαντίνο. Έπαινε Φορτζαντίνο Λεβέντη. Ευχαριστούμε Φορτζαντίνο. Και εσείς Φορτζαντίνο, τα σέβη μας. Ολέ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι.

0: απόλαυση.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
0: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και Ποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Συναφορητικά.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψήξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
16: τον αξιόπιστο.
17: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
18: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
17: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
18: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
19: Καλώς το να και ασάργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν.

0: του Ιούνιου.
1: Αύριο Ιούλιο και μόλι μπαίνει ο Ιούλιο, φίλε. Είσαι με το αυτό στην άδεια.
0: Αύριο, ναι. Αύριο μπαίνει ο Ιούλιος.
1: Ο καυτός μήνας.
0: Αύριο μπαίνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, έτσι. Και ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα για τον Αύγουστο.
1: Αχ, φίλε μου,
0: λοιπόν, και για τα μπάνια του λαού. Βέβαια, τα μπάνια του λαού ξεκινάνε από τον Ιούλιο.
1: Και άκια, φίλε, τι ιστορικές στιγμές. Μόλις τελείωνε ο Μάιος, έβγαινε διάγγελμα στην ελληνική τηλεόραση.
0: Για δώσε λίγο, δώσε λίγο. Είμαι λίγο ελαφρώς πεσμένος, είμαι, έτσι. Στα αυτιά έτσι μ' ακούω.
1: Εκεί
0: είμαι. Yeah. Άντε, ναι, κάπως yeah. καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα.
0: Κουφαινόμαστε, Νίκο, ουσιαστικά. Wow. Θα κουφαθούμε τέλος.
1: Θα κουφαθούμε τελείως, φίλο. Αφού χθες το βράδυ παραλίγο να τυφλωθούμε, πήγαμε να δούμε τη συναυλία εκεί πέρα. Τι τσκόπικα τα ρεύματα μείναν χωρίς συναυλία στη μέση.
0: Εσύ πήγε στην συναυλία, αφού έμεινε στη Βραζιλία. Η Ιαπωνία είσαι τώρα. Άσε τώρα. Η Ιαπωνία-Βραζιλία. Από αλλού την περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε η έκπληξη. Κατάλαβες. Θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε μετά. Αυτό το Μουντιάλ είναι. Δηλαδή, ο Κουβάς πέφτει σύννεφο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ο
1: Κουβάς πάει σύννεφο, σύντροφε.
0: Αλλού περιμένεις να κάνει η Ιαπωνία να πάρει έστω την ισοπαλία.
1: Να, μπράβο.
0: Αλλού περιμένεις να μπουν, ξέρω εγώ, 4-6 γκολ. Βέβαια και το Ολλανδία-Μαρόκο είχε πολύ χι, έτσι.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: χι το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ναι, ναι. 3-10 το είχε.
0: Ναι, ναι. Είχε πολύ χι. Αλλά το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Γερμανία-Παραγουάη, λες, αϊ τώρα η Γερμανία είναι αυτή να πούμε.
0: Και ποια Παραγουάη τώρα, δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Και να.
0: Θα τρίζουν τα κόκαλα των Μπέκενμπάουερ και Κρόιφ να βλέπουν σε λίγη, από εκεί ψηλά μέσα σε λίγες ώρες την National Marf, πώς λέγεται η Γερμανία εκεί πέρα, και τους υπτάμενους Ολλανδούς να αποκλείονται από την Παραγουάη.
1: Από την Παραγουάη.
0: Το Μάρκο, βέβαια, το Μάρκο είναι καλή ομάδα, δεν τα λέμε. Αλλά πάλι και έμεινε εσύ Γερμανία-Ολλανδία από τους 32 απ' έξω.
1: Απ' έξω. Κάτσε με μην κάνει τώρα.
0: Καμιά τι.
1: Καμιά και άλλη τώρα. Σήμερα με λέει.
0: Φαντάζομαι.
1: Αποκλείεται.
0: Ποτέ μιλές ποτέ.
1: Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Αποκλείεται, αποκλείεται. Παίξει και τενάτσι ναι. Σουηδία. Βάλει κανένα γκολ στο 94.
1: Μου έλεγε ο επενδυτής Φορτσαντίνος τώρα να πούμε. Το Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Έγινε επενδυτής ο Φορτσαντίνος.
1: Επενδυτής Φορτσαντίνος.
0: Έγινε επενδυτής.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Του λέω κάτσε με γίνει κορνέτο τη Σενεγάλη στο Βέλγιο σήμερα.
0: Σήμερα παίζουν.
1: Αν δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί και να είναι και αύριο.
0: Θυμάσαι ή δεν θυμάσαι, αποφάσισε. 8 η ώρα είναι το ακτήλεφαντο στην Νορβηγία. Ωραίο
1: καλό μάτς. Παιχνίδι.
0: Ωραίο
1: ναι,
0: μάτς
1: ναι.
0: αυτό. Λοιπόν και 12 νομίζω είναι το Γαλλία.
1: 12.
0: 12 παλεύεται, έτσι. Εγώ θα το δω για σένα, ναι, δεν ξέρω.
1: Ένα ημίχρονο θα το δω.
0: Ένα ημίχρονο. Και άμα στο ημίχρονο είναι. Καλά, άμα είναι 3-0, εντάξει, κοιμάσαι χαλαρά. Ρε. Άμα είναι 0-1 στο ημίχρονο, κοιμάσαι μετά.
1: Τι θα κάνουμε, ρε.
0: Πώς θα κοιμηθείς μετά.
1: Θα κοιμηθούμε, να πούμε.
0: Μα έχουν ξενυχτήσει, ναι, τι θα γίνει, ρε.
1: Τι θα κάνουμε, ας
0: εμένα
1: κάσουμε,
0: με πήρε με το Γερμανία, Παραγουάη, τι ώρα τελείωσε, 2.30-3 παρά.
1: Έβλεπα και αυτή την ταλέπορτη Βραζιλία, ρε φίλε, και λες, έβλεπες εκεί στις κερκίδες κάθονταν ο Ρονάλντο, το φαινόμενο
0: κάτω. Ε, Νίκο, τι θα κάνουμε τώρα, πάνε αυτά τώρα.
1: Ναι, τίποτα, τίποτα.
0: Περασμένα με Γαλλία.
1: Και τον άλλο, όπως λέγανε, τον Πακετά. Πού πας με τον Πακετά και τον Καζεμίρο.
0: Πακετάς, ο ναι. Καζεμίρος, ναι. ο Μαρτινέλης. Αμ' ο άλλος ο Έιντρικ που μπήκε αλλαγή 18 χρόνων είναι και παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Τι έκανε, τίποτα δεν έκανε. Όλη η Βραζιλία από τον Βινίσιους περίμενε.
1: Ό,τι κάνει ο Βινίσιους.
0: Ό,τι κάνει ο Βινίσιους. Όλη η Βραζιλία από τον Βινίσιους. Και με γιώμες τώρα η Βραζιλία. Βραζιλία με γιώμες, μωρέ.
1: Με γιώμες, φίλε.
0: Καλά, η Γερμανία την ξεπέρασε, βέβαια. Η Γερμανία έσπασε όλα τα ρεκόρ, λέει.
1: Καλά, η Γερμανία μπροστά έχει κάτι παλικάρια εκεί πέρα σε τερφόρε. Εκείνο ένα χοντρό, όπως τον λέγανε αυτό, να πούμε.
0: Τον Ούνταβ. Αυτός ο χοντρός όμως ναι. είχε βάλει 9 γκολ στα 11 παιχνίδια που είχε παίξει, έτσι. Αυτός ναι. ο χοντρός την ξελάσπωσε στο Μουντιάλ. Είχε βάλει με ποιον είχε βάλει πάλι γκολ. Γι' αυτό το ξεκίνησε. Εδώ άφησε το Μουσιάλα στον πάγκο για χάρη του.
1: Το Μουσιάλα και
0: άφησε το Μουσιάλα, ναι. Αλλά τελικά.
1: Αλλά τελικά έγινε Ζάτς Μαρίτσα του κεφτέ.
0: Είναι μερικοί παίκτες, αυτό που λέγανε, θυμάσαι παλιά για το Σόλσκερ, να τον βάλει μάντζες από το 80, μήπως βάλει κανένα γκολ.
1: Και το και είχε βάλει δύο γκολ, ναι. ένα γκολ είχε βάλει τότε
0: στο τελικό.
1: Με την Μπάγκερ. Με την Μπάγκερ. Το 2-1. Μεγάλο
0: είναι μερι... Το άλλο του είχε βάλει ο Σέριχαμ, νομίζω.
1: Ο Σέριχαμ, τέτοιο.
0: Είναι Σέριχαμ. Μερικοί παίκτες που είναι να του βάλει αλλαγή στο 75. Δηλαδή το Νούνταφ κράτα το να του κάνει αλλαγή να το βάλει στο 70-75. Όπως και να έχει. Και είναι ξέρεις τώρα, δηλαδή, θα δω τώρα, άμα προκριθεί Γαλλία, Γαλλία-Παραγουάη. Ωραία, τι ξύλο.
1: Περπατώντας.
0: Νίκο, για να είμαστε όμως και δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει ξύλο.
1: Εντάξει.
0: Σου μιλάω τώρα παραγουανικό ξύλο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πέσει ξύλο παραγουανικό.
1: Μπαμ, μπαμ, πάρε και τούτο, πάρε και τα άλλα.
0: Και αγωνιές και μπουνιές και τέτοια και από εδώ και από εκεί.
1: Και στο Ιαπωνία, Βραζιλία, επιθετική, πατούσα πόδια, πατούσα το ένα, πατούσα το άλλο.
0: Κάνουν και σούμο, κάνουν και τέτοια. Οι Ιαπωνέζοι τα λέγαμε πριν με τον Νίκο Δεκτός Αέρος. Για να είμαστε δίκαιοι, παίζουν σε αυτό το Μουντιάλ χωρίς τους 4 καλύτερους παίκτες τους, έτσι. Ο Κούμπο που πήγε στην αποστολή.
1: Άρε, Κούμπο.
0: Είναι τραυματίας και δεν παίζει. Ο παιχταράς της Σοσιεδάδ. Ο Μιτόμα που από την Μπράιτον τον ήθελε όλη η Πρέμιερ Λιγκ και η Ισπανία.
1: Ο Μιτόγκα.
0: Μιτόμα, ρε.
1: Μιτόμα.
0: Ο Μιτόμα είναι τραυματίας, δεν πήγε καν. Όπως τραυματίες είναι και δεν πήγαν ούτε ο Εντό της Λίβερπουλ, ούτε ο Μιναμίνο. Οι 4 καλύτεροι παίκτες της Ιαπωνίας δεν έπαιζαν χθες. Για να ξέρουμε τι λέμε κιόλας, έτσι.
1: Σήμερα έχει 8 η ώρα ακτέλη, φανταστούν Νορβηγία, 12 Γαλλία, Σουηδία και Μεξικό, Εκουαδόρ.
0: Τι Βέλγιο είναι, Γάλλη με λίγες. Τι ώρα είναι το Μεξικό,
1: 4 ώρα.
0: Καλά, θα το μάθουμε το σκορ του πρωί.
1: Α, αύριο έχουμε 7 η ώρα Αγγλία, Κογκό. Βέλγιο, Σενεγάλη, 11 αύριο.
0: 11 η ώρα.
1: Αύριο.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και μετά, τα ξημερώματα.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, 3 η ώρα με Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά.
0: Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουμε. Ευτυχώς τα βάλαν 4 και 3. Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά το Ολλανδία Μαρόκο μας έτσουξε που το βάλαν 4 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το Μαρόκο τα λέγαμε.
1: Βασίλη...
0: Το Μαρόκο.
1: Τι θέλει.
0: Έφτασε στο τελικό του κυπέλου Αφρικής, πως λέγεται, Κόπα Αφρικά. Τώρα ποιος το πήρε εκεί πέρα ακόμα είναι στα δικαστήρια. Αν το πήρε το Μαρόκο, αν θα το πάρει Σενεγάλη. Λοιπόν, στο προηγούμενο Μουντιάλ και φτάσετε εμείς τελικά το Μαρόκο έχοντας πετάξει έξω υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία για παράδειγμα. Άρα δεν είναι καμιά μεγάλη έκπληξη. Απλά η εικόνα της Ολλανδίας στη φάση των ομίλων σε έκανε να την θεωρείς φαβορή. Προηγήθηκε και στο 72-73 με τον Χάκπο. Στα πέναλτι, γεια σας Ολλανδία. Στα πέναλτι, γεια σας Γερμανία. Ξαναλέω, Γερμανία-Ολλανδία μέσα σε λίγες ώρες. Το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Αλλά μου φαίνεται από εδώ και πέρα σε κάθε Μουντιάλ γίνονται και περισσότερες εκπλήξεις. Ο μικρός μεγαλών, γι' αυτό ρε, μας αρέσει ο βασιλιάς. Το σπορ, το ποδόσφαιρο. Γιατί ο μικρός μπορεί να παίξει άμυνα. Μην πάτε μακριά, εμείς τι κάναμε 22 χρόνια πριν. Μπορεί να παίξει άμυνα και να πάρει το κύπελο στο τέλος. Ασχέτως αν οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλαν για παράδειγμα τους Γερμανούς απέναντι στους Γάλλους. Κακά τα ψέματα. Άλλη δυναμική είναι να δεις Γαλλία-Γερμανία. Να περάσει η Γαλλία πρώτα, κάτσε περίμενε, δεν ξέρεις. Αλλά λογικά θα περάσει.
1: Λογικά φίλε θα περάσει.
0: Άλλο το Γαλλία-Γερμανία, άλλο το Γαλλία-Παραγουάη.
1: Χρόνια πολλά στον Αποστόλ και την Αποστολία σήμερα. Χρόνια των 12 Αποστόλων, φίλε.
0: Ξεχάσαμε ρε το Μουντιάλ. Χρόνια πολλά στον Αποστόλ και στην Αποστολία.
1: Περιμένει πώς και πώς ο Λάκης ο Ψαρός θα του πούμε χρόνια πολλά, φίλε μου.
0: Λάκη, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Τεράστιε Απόστολε Φωτάκη, χρόνια πολλά.
1: Τεράστιε.
0: Ο άνθρωπο τη ενέργεια. Το πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ο μεγάλο Απόστολο
0: Φωτάκη. Να το βγάλουμε για χρόνια πολλά. Έτσι, έτσι,
1: ακριβώς,
0: έτσι. Χρόνια πολλά.
1: Και να μα πήγε τι με πήρε εταιρεία τηλέφωνα τώρα, τι γίνεται με την ΑΕΛ σήμερα. Και έγινε το κόλο μα.
0: Για την ΑΕΛ μα πήγε, πήγε την ενέργεια. Τι μα πήγε την ενέργεια.
1: Όχι, όχι όπω το ο Φωτάκη. Εδώ. Τι γίνεται με την ΑΕΛ.
0: Να, με την ΑΕΛ. Είδαμε, δεν έχουμε τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω.
1: Έχει πάρτι σήμερα ο Απόστολο Καλογιάννη Ευαγγελή.
0: Γιατί να κάνει πάρτι ο Απόστολο.
1: Αφού γιορτάζει.
0: Κοίταξε. Επειδή κάποια σενάρια τον θέλουν να σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής, κανονικά σήμερα πρέπει να κάνει μια μάζοξ κάτι, δεν πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Και να το ανακοινώσει σε στενούς φίλους και αν τελικά κατέβει.
1: Έτσι.
0: Βέβαια εδώ σε εμάς θυμάστε στην εκπομπή τότε μετά το βιβλίο του Τσίπρα μας είχε πει ότι...
1: No, baby.
0: Βέβαια είχε πει ένα ποτέ, μιλες ποτέ, αλλά όχι, δεν θα είναι. Έτσι μας είχε πει.
1: Μας πέσαν τα ρεύματα, Βαγγέλη, λέει η κυρία Ντίνα, και δεν απολαύσαμε τη συναυλία χθες το βράδυ στο Χατζηγαλά.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, χθες το βράδυ.
1: Μείναμε από ρεύμα.
0: Καλά τώρα, συγγνώμη, τι λάθος έκαναν οι διοργανωτές. Είχε να κάνει με το ρεύμα, με τι είχε να κάνει τώρα.
1: Με το ρεύμα. Ναι, με το ρεύμα. Και, δεν είναι...
0: και είχε και κόσμο πολύ.
1: Πίχτρα.
0: Είχε πολύ
1: πίχτρα,
0: κόσμο.
1: Πίχτρα από ό,τι είπαμε.
0: Βέβαια.
1: Φέρετε το μαμάτο να τα φώτα, λέει.
0: Τζαμπολίνο.
1: Συναυλία.
0: Πορτοκάλογλου. Άρχιστης Πορτοψάλτη και Πορτοκάλογλου. Κακά τα ψέματα. Ο Μαμάκος, τι θέλει ο Μαμάκος εκεί αυτό, ρε.
1: Όχι, ρε.
0: Ο Μαμάκος θα δίνει τα ρεύματα.
1: Μόνο ο Μαμάκος δεν μπορεί να ανάψει.
0: Μόνο ο Μαμάκος θα μπορούσε να ανάψει τα ρεύματα.
1: Μόνο ο Μαμάκος θα μπορούσε να ανάψει τα ρεύματα.
0: Έπρεπε να, να σκάσει σαν τον Batman, έτσι ένα μεγάλο προβολέα ο Μαμάκος. Αλλά δεν φτάνει ο προβολέας. Ήθελε για τα.
1: Θα του περνούσε τα τριφασικά και τα καφασικά
0: εκεί. Για τα ηχητικά, θέλαμε για τα ηχητικά τώρα.
1: Γραμμέ στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι. Καλώ τον αέρα. Έχει 4 λεπτά μέχρι τη σφίνα, λέγε.
2: Εντάξει, να είμαι, δεν θα
1: και τη σφίνα!
0: Έλα ρε!
2: Λοιπόν, εγώ του χάρηκα πολύ χθες για αυτούς που χάσανε.
1: Για τη Γερμανία και για την Ολλανδία.
0: Λοιπόν, εγώ έπιασα πρώτη φορά τον εαυτό μου να υποστηρίζει Γερμανία. Δεν μου ξανατύχει. Και υποστήριζα Γερμανία γιατί οι άλλοι ρεσί ήταν κλαδευτήρια τώρα. Εντάξει τώρα λέω. Να περάσουν οι Γερμανοί, να δούμε κανένα καλό μάτς συνέχεια.
2: Έλα ρε, πιο καλό μάτς. Εδώ τα πράγματα φάνηκαν πως έχουν. Γιατί...
1: Για πέντε μας.
0: Καλά, εσύ είσαι άσχετος από μπάρα.
1: Εσύ που ξέρεις από
0: μπάρα. Εσύ τη βλέπεις και την πας στο αστυνομικό τμήμα για χειρομοβίδα.
1: Φου, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, Σάκη. Σε επηρέασε μήπως χθες η πανσέλινος της Φράουλας.
0: Της Φράουλας, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσε εδώ, εμένα δεν πειράζει.
0: Ναι, να μας πεις γιατί χάρηκες που έχασε η Γερμανία και η Ολλανδία, να μας πεις.
2: Χάρηκα γιατί δεν πρέπει για να είναι τα στερεότυπα αυτά.
0: Ναι.
2: Και λέω, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί οι μικρότερες χώρες έχουν καρδιά και πείσμα. Ενώ αυτοί οι φραφλατάδες παίζουν για το εντάξει.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
1: Για όλα τα θέματα. Για πάσα νόσο και μαλακία.
0: Για την καρδιά και το πείσμα δεν θα διαφωνήσω. Το είδαμε στους Παραγουανούς και την ψυχή. Από την άλλη όμως να σου πω κάτι. Εμείς επειδή είσαι τώρα δεν βλέπεις μπάλα. Εμείς επειδή βλέπουμε μπάλα. Θέλουμε να δούμε μια ματσάρα Γερμανία-Γαλλία. Ενώ το Γαλλία-Παραγουάη το ξέρω το έργο. Θα στηθούν πάλι πίσω οι Παραγουανοί όπως κάναμε εμείς στην Πορτογαλία στο γύρο 2004. Θα βαράνε μέχρι το 90 οι Γάλλοι. Αυτό φοβάμαι, κατάλαβες.
2: Αυτό δεν λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο λέγεται αυτό το αστάστα.
1: Το ίδιο στυλ παίξαν και με την Τουρκία. Βάλανε ένα
0: γκολ στην αρχή.
1: Στο πέμπτο λεπτό και.
0: Η Τουρκία αποκλείστηκε έχοντας κάνει τις περισσότερες τελικές στο Μουντιάλ, ρε. 30 σε κάθε αγώνα έκανε. Έλα,
2: όχι, αξίζουν και έχουν ψυχή. Αυτό είναι. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Α, πιάσκα ένα τώρα, πιάσκα αυτά τώρα, μα πει και το ποδόσφαιρο.
2: Πάνε εκεί και του τρέμουν.
0: Αφού είσαι μυρωδιάστρε στο ποδόσφαιρο, άστο σου λέω τώρα.
2: Ναι,
1: για παίρνω στο παρασύνθημα.
0: Αν μα πει τώρα τι πε καλύτερη μπάλα Παραγουάη.
2: Ακούστε τώρα να σου πω. Τι ξέρετε την. Μπουργκίνα Φάσιον.
1: Την Μπουργκίνα Φάσο.
0: Μπουργκίνα Φάσο, ναι.
2: Μπουργκίνα Φάσιον.
0: Όχι Φάσιον, ναι. Φάσιον είναι μόδα.
1: Μπουργκίνα Φάσο.
0: Φάσο, σχέτη. Πώ λέμε να σε φασώσω.
2: Εντάξει, δεν τα πάω πολύ καλά με τα γαλλικά.
0: Ναι, ενώ το πάσε με το ποδόσφαιρο, ναι.
1: Θα σε φασωθείτε.
2: Εκεί πέρα είδατε τι, κάνετε, τι κάνει όταν βγαίνει ένας πατριώτης μέσα σε 5 χρόνια.
1: Στην Μπουργκίνα Φάσο.
2: Ναι, τους άλλαξε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ αυτός είναι δικτάτορας, το λένε όλοι του.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτός ο παιδαράς εκεί πέρα τους έχει κάνει.
1: Μισό λεπτό κόσμο. Γιατί έχω παρέμβαση του Μπάμπε Τσαπάλα που λέει σκάνδαλο με τις δημοσκοπήσεις που φουσκώνουν τα ποσοστά του Τσίπρα.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό καταρχήν τώρα για μην ξεφύγω λίγο.
0: Να ξεφύγεις πολύ δηλαδή, για μην ξεφύγει λίγο. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: τώρα γιατί μας πας στην Μπουργκίνα Φάσο τώρα.
2: Ναι, γιατί θέλω για να δείξω.
0: Όχι τον λένε, δικτάτορας είναι. Έτσι δεν είναι. Έγιναν εκλογές και βγήκε. Ο Μπουργκινοφασιώτης, όχι.
2: Όχι.
0: Πήρε μόνο στην εξουσία.
2: Δεν μου λες, ναι, κάνει καλό στον κόσμο.
0: Πού θες να το πας, εμένα το μυαλό σου με.
2: Για να το πάω. Ότι αυτοί οι δημοκράτες όλοι που βγαίνουν να μας.
0: Εσύ θες να το πας να γίνει κατανάλωση και στην Ελλάδα, να βγει ένας παιδαράς.
2: Ο Τσίπρας με τον Καντρούγκαλο.
1: Αγαπητέ μου Σάκη, με προβληματίζει ιδιαίτερα η ανάρτηση της Ελευθερίας Τζανακούλη και λέει ψάχνουν για ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία Λάρισας. Σήμερα αυτό δεν. Πάμα, άκου τι λέει.
0: Ότι δεν βρίσκουν ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν ψάχνει για υποψηφίους βουλευτές, αλλά ψάχνει για ψηφοφόρους στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μέρα μετά το φεγγάρι της φράουλας.
0: Σε προβληματίζει. Κάτσε να ολοκλώσει.
1: Μισό λεπτό για
0: να σου πω. Μείνε στη γραμμή όπως είσαι, Σάκη.
1: Μην κλείσεις. Έχουμε σφήνες.
0: Πάμε στη σφήνα των 11 και επιστρέφουμε. Πάμε, άντε.
1: Γιατί έχουμε πολλές σφήνες, Σάκη, τώρα. Περίμενε για να δούμε.
0: Μπουργκίνα Φάσιον.
1: Μπουργκίνα Φάσιον, ναι.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για.
6: Άσε τι άκουσες. Μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: Για δούμε.
1: Ωραία αυτός ο... Έλα, πάμε.
0: Έλα, είσαι εδώ.
1: Αυτός, δεν μου λες. Πριν συνεχίσεις για τον δικτάτορα από την Μπουρκίνα Φάσο, ξέρεις που ακριβώς παίρνει στην Αφρική η Μπουρκίνα Φάσο?
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: χρόνια, μισό λεπτά, φίλε, γιατί είναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται στη Μαρέβα για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, αγάπη μου.
1: Έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τον Βασίλη Πινακά.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει γενέθλια ο Βασίλης Πινακάς, ο γιατρός μας.
0: Γι' αυτό και τον βλέπω για βουλευτή.
1: Γι' αυτό τον βλέπουμε για βουλευτή στο ψηφοδέλτιο. Έλα, λέγε.
0: Έλα.
2: Για να καταλάβετε τώρα το τι συμβαίνει με τον Τζίπρα και με τον Κατρούγκαλο καταρχήν.
1: Ναι.
2: Αυτό που,
1: του Κατρούγκαλο...
2: αυτό που είχαν κάνει, ναι. Αυτό που είχαν κάνει ότι για τις συντάξεις ότι δεν έγινε ποτέ.
1: Τότε το αυτογκόλ το μεγάλο, τότε πριν τις εκλογές του.
2: Τι είπανε, ναι. Τι είχαν πει, κοίταξε να δεις, τι είπανε. Ότι όλες οι συντάξεις θα πριν από αυτόν τον νόμο υπήρχαν τα 5 τελευταία χρόνια τα καλύτερα. Από εκεί θα έβγαινε η σύνταξη. Τα 5 καλύτερα χρόνια από τα τελευταία της ζωής του. Οι αυτοί τι ψήφισαν. Ψήφισαν ότι θα πιαστεί από την αρχή της ζωής τους μέχρι τώρα. Δηλαδή και τότε που έπαιρναν τα 100 ευρώ και τώρα που θα παίρνουν τα 1500 π.χ. Θα πιάσαν όλα μαζί και παραπάνω από 600 ευρώ με 700. Οι καινούργοι που θα έρθουν τώρα για να συνταξιωθούν δεν θα παίρνει κανένας. Εάν δεν θα τον αλλάξουν αυτόν τον νόμο. Κατάλαβες. Είναι πλιασχαδόρικο και δεν είναι πουθενά στον κόσμο αυτό το πράγμα. Ενώ οι προηγούμενοι είχαν τα 5 τελευταία χρόνια καλά. Με αυτή τη σύνταξη θα έβγαινες και αυτοί βγήκαν και είπαν από την αρχή της ζωής του που δούλεψες μέχρι τώρα. Το τι έπαιρνες θα συμψηφιστεί και αυτό θα βγει η σύνταξη.
1: Και
2: οι
1: αυτά...
2: απαχαιώτες, οι κλέφτες και οι οποίοι δεν μας ξαναβγούν.
1: Και αυτά, πρόσεξε, από κόμμα της αριστεράς, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Από κόμμα της αριστεράς.
2: Μα θέλουν και να ξαναβγούν και τους βγάζουν και δεύτερους. Ποιους? Εγώ στην παρέα μου ολόκληρη δεν άκουσα κανέναν να ψηφίσει πώς είναι αυτό.
1: Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, Αλέξη, δεν άκουσα κανένα.
1: Ελάς,
2: να έχει πω ότι...
0: Σάκη, τι ψηφίζει η παρέα σου?
2: Η παρέα μου ψηφίζει Καρισιανού.
1: Όλη η παρέα.
2: Το 90% όλη. Και όχι μόνο, γιατί κάνω και κι άλλο.
1: Πόσα άτομα είναι η παρέα σου, για να ξέρουμε στο 90% πώς είναι?
0: Πόσα άτομα είναι η παρέα σου, Σάκη?
2: Η παρέα μου είναι, είσαμε... Όχι παρέα μου, αυτή που κάνω παρέα. Αυτή που κάνω παρέα είναι 2-3, δεν θέλω
1: περισσότερο.
2: Η γνωστή μου που έχουμε
1: καλά γνωστούς έχουμε για... χιλιάδες όλοι τώρα, ναι. Η γνωστή τώρα.
2: Η γνωστή μου, η έμπιστη γνωστή μου, πώς να σου πω τώρα, από ζωή από έτσι, ψηφίζουν 2-3 κουκουέ και οι υπόλοιποι ψήφισαν μερική Νέα Δημοκρατία τώρα με αυτά που έγιναν όλα αυτά τέρμα, λέει, και πάνε Καρισιανού και...
1: Κάτσε, περίμενε, συγγνώμη, εγώ θυμάμαι και το 23 που πήρε 41% η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζε μετά. Πώς πήρε 41%, αφού κανένας δεν είπε ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν έλεγε ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
2: Τα μαγειρεύουν, αδελφέ.
1: Πώς πήρε 41%.
2: Τα μαγειρεύουν.
1: Όχι, ρε, το κρύβουνε, δεν το λένε, ρε. Πάνε και ψηφίζουν και το κρύβουνε.
2: Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Άρα εσύ πιστεύεις ότι είναι πλασματικό το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων που δείχνει το Τσίπρα στο
2: 17-18%. Εγώ, ο διευθυντής της ορχήστρας.
0: Ποια ορχήστρα?
2: Ναι, της ορχήστρας όλων των κομμάτων εδώ πέρα. Τι κάνει, λέει, για να
1: βγάλει. Ο μαέστρος, ναι.
2: Ναι, ο μαέστρος βγάζει τι. Για να γίνει αυτό το μαγείρεμα που θέλουν, πρέπει να βάλουμε και την Κασιανού, να βάλουμε και τον Τάδε, όπως είχε μπει και τον Ποτάμακι και τα Ριάκια. Γιατί ψήφισαν όλοι μαζί μετά εκεί που θέλουν, να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το σύστημα, γι' αυτό σας λέω. Το σύστημα είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο. Σάκη, το
2: όταν
0: ίδιο.
2: Λέμε το ίδιο, δεν αλλάξει τίποτα. Ναι, για να αλλάξει, φίλε μου, για να αλλάξει το σύστημα, πρέπει να ξυλωθούν από τον διοικητή του Τυρνάβου, λέω εγώ, που είναι διοικητής στην αστυνομία, από όλους τους διοικητές, από όλα τα πράγματα που έδειξε αυτό εισαγγελείς, όλα, και να μπουν καινούργια άτομα, μόνο τότε θα αλλάξει.
1: Να ξυλωθούν οι πάντες, λοιπόν.
2: Οι πάντες, ναι, γιατί
0: ξυλώστε
2: για, να γίνεις αρχηγός πυροσβεστικής, πρέπει να περάσεις να σε βάλουν το σκουφάκι. Όχι. Δεν γίνεσαι διαφορετικά.
1: Κάτσε. Τώρα, επειδή λες για ξύλωμα και για αποχωρήσεις και τέτοια, βλέπω εδώ με λύπη ότι δεν πήγε ο Τάσος Αρνιακός στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του Αντένα.
0: Πάει τέλος μετά από 19
1: αποχωρεί
0: χρόνια.
1: Αποχωρεί μετά από 19 χρόνια από τον Αντένα ο Τάσος Αρνιακός, ρε.
0: Μετά από 19 χρόνια.
1: Είδες.
0: Και ο Βασιλάκης ο Φιώτης από το πάει και αυτό στον Αντένα που λέει.
1: Δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Όταν ήταν δημόσιο υπάλληλο, είχαμε μείνει
2: από κουρούσε. Θα δούμε πολλά. Καταρχήν τώρα με την τεχνική νοημοσύνη και με όλα αυτά θα δούμε πάρα πολλά.
1: Τεχνητή, ρε. Δεν είναι τεχνική, είναι τεχνητή.
2: Τεχνητή, τέλος πάντων. Αλλά μονάχα που δεν μας είπαν ότι όταν την ερωτούν, σε απαντάει.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν σε βγάζει το στάνταρ όμως, σε αφήνει σε μια απάντηση. Δεν παίρνει καμία ευθύνη ότι άμα συμβεί αυτό εγώ δεν αναλαμβάνω, ότι παίρνω την ευθύνη. Κατάλαβε.
0: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Αντώνη Κανέλο στην παραλία της Βάρκιζας.
1: Ποιος είναι ο Κανέλος?
0: Ένα τραγουδιστή.
1: Αντώνη Κανέλο.
0: Είναι από το τρίτο ράφι.
1: Από το τρίτο.
2: Αυτοί οι λαγοκέφαλοι πιστεύω ότι θα έχουν και καλή μυρωδιά, γιατί θα πηγαίνουν σε αυτούς οι οποίοι κάτι δεν κάνα καλά.
1: Αυτός Κανέλος, λογικά Κανέλα θα μοίριζε, πήγε τον δάγκο.
0: Κανέλα και Καρέφαλος.
1: Στη Βάρκιζα. Ευτυχώς εκεί στην Αττική δεν έχουν έρθει ακόμα στα εδώ.
0: Γεμάτο είναι, γεμάτο λαγοκέφαλο.
2: Παντού είναι, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι άλλα θέματα. Αλλά τώρα σκεφτείτε τώρα, μετά από τον κάψονα εκεί που θα έχουν κάνει στην Ευρώπη, σκεφτείτε τώρα για να τους πάρει και τη σκόνη από την Αφρική. Τι πλάκα θα έχει,
1: Σκέψου τώρα, σκέψου τώρα.
0: Σάκη,
1: ο καημένος ο Γερμανός που λιώνει στους 40 βαθμούς πρώτη φορά στη ζωή του, να βλέπει και την Παραγουάη να τον αποκλεί από το Μουντιάλ. Φαντάσου πως είναι ο Γερμανός τώρα, έτσι. Σκασμένος από όλα τα επίπεδα.
0: Έχεις κανένα μεγάλο φορτηγό να πάρουμε τίποτα ανεμιστήρι από τον Καζάνα να πάμε να τους πουλάμε στο Παρίσι και στη Γερμανία?
1: Εγώ απορώ, ο Καζάνας γιατί δεν άνοιξε ακόμα στο Παρίσι? Γιατί δεν άνοιξε ακόμα?
2: Γιατί τους απαγορεύουν.
1: Άρα τους απαγορεύουν τώρα.
2: Ναι, ναι. Τα είχαμε γιατί θα χαλάνε.
0: Όχι, ο Σάκης δεν θέλουν
1: παλέ.
2: Γιατί χαλάνε την διακόσμηση.
1: Άρα θα κοιτάξουμε τη διακόσμηση τώρα, γιατί εδώ και εγώ είμαστε. Καλημέρα, άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα, για χαρά.
0: Τη σκουμπάρα του Κάγκελου λέει έγινε στο γάμο τη Πρωτοσέλιδο σήμερα
1: πολύ ωραίο. Εκεί.
0: Αθήνα. Δεν πήγε και στο πάρτι ο Τάσος Αρνιακός στο Αντένα.
1: Το Αντένα, αυτό σου λέω. Γιατί δεν πήγε στο πάρτι?
0: Γιατί δεν του γουστάρε, λέει τώρα.
1: Άντε ρε. Και πόσο άντεξε 19 χρόνια.
0: Άλλο 19 χρόνια να πούμε. Τη σκουμπάρα στο Κάγκελο, γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη. Τέλος εποχής, λέει στη φιλία Οικονομάκου Λασκαράκη.
1: Όχι ρε φίλε. Έγινε τέτοιο πράγμα. Ότι ασχολούμαστε μια εβδομάδα τώρα με το πάρτι.
0: Εν τω
1: μεταξύ, Οικονομάκου το γάμο τον είχε κάνει πριν, τώρα έκανε το πάρτι.
0: Να.
1: Ασχολούμαστε με το πάρτι της Οικονομάκου μια εβδομάδα. Μαγιά της. Επιτυχία της. Αυτό που ήθελε να πετύχει το πέτυχε. Πήγε και στο κουβά αυτός ο Γερμανός ο επιστήμονας, τι ήτανε.
0: Ο πανεπιστήμονας.
1: Που έλεγε ότι η Ολλανδία θα το πάρει και ότι έχει πέσει μέσα στα τρία τελευταία μουντιάλ, το 14, το 18 και το 22.
0: Έπεσε έξω τώρα.
1: Παιδιά, πολύ κουβά βλέπω σε αυτό το μουντιάλ, έτσι. Πάρα πολύ κουβά. Τεράστιο κουβά.
0: Ο Ηλίας, τρία φαβορή για τη ζώνη της Φέης Κορδά, λέει, να πούμε. Παίζεται ακόμα και αυτή.
1: Θα πάει τέτοια, η Αγούλα.
0: Όχι, λένε και για την αχώνευτη, τη Γιάνναυλη.
1: Ποια?
0: Τη Γιάμαλη.
1: Τη Γιάμαλη?
0: Ναι.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι.
1: Εγώ διαβάζω η Ανθή Βούλγαρη θα πάει, μάλλον.
0: Για να δω ποια φαβορή λέει εδώ πέρα.
1: Βέβαια, θα σπάσει το δίδυμο με τον άλλο, τον Χασαπόπουλο που έχουν το πορεί στο Μέγκα.
0: Για να δω τι λέει εδώ ο Ταλαβέτζη. Τα ονόματα Αναστασία Γιάμαλη, Ανθή Βούλγαρη και εσύ Χριστίδου έρχονται φαβορή για το πρωινό, λέει, καθημερινό πρόγραμμα του καναλιού. Μάλιστα. Η Μαρία Αντωνά θα είναι στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα του χρόνου.
1: Εγώ στο είπα. Για την ίντρικα και μόνο θα μπει.
0: Πολύ πιθανόν, μαέστρο, πολύ πιθανόν.
1: Χρόνια πολλά στον προεδρήμαρχο, λέει και ο Γιώργος. Ναι. Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κδάπ, τεράστια Δημήτρη Αλεξίου.
0: Επενδυτή μου.
1: Τα καλύτερα πάρτι γίνονται στα εκπαιδευτήρια Αλεξίου, τεράστια.
0: Αλλοδαπός επιδειξία στην Κο Μπούκαρε σε διαμέρισμα με ανήλικο κορίτσι. Κατέβασε τα παντελόνια του μπροστά και στο παιδί. Συνελήφθηκε και παραπέμπει
1: μέσα.
0: Τη δικαιοσύνη.
1: Μέσα, στον Παλαούρο, μέσα. Μέσα.
0: Φρίκυλες στη Θεσσαλονίκη, νάρκωσαν και βίασαν γυναίκα. Παγίδευσαν ανήλικο μέσω τσάτ γνωριμιών, λέει, το ελληνικό FBI εξιχνία στις σοβαρές υποθέσεις.
1: Κάτσε. Στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε και το άλλο που βρέθηκε πτώμα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό? Εντοπίστηκε πτώμα σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Θρύλες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Και τώρα τι ήταν το άλλο που είπες τώρα?
0: Λοιπόν, εξηχνιάστηκαν για να δω. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν τρεις άντρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για βαριά
1: αντικείμενα. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα, απίστευτα εγκλήματα, απίστευτες ιστορίες μέσω διαδικτύου, μέσω chat. Πώς το πες?
0: Chat, ξέρω να το πω, λέει.
1: Με τα chat, με αυτά, ναι, όχι.
0: Ανάμεσα, λέει, στα οποία, λέει, για βαριά αδικήματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται ο βιασμός, η προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας και η πορνογραφία ανηλίκων, λέει. Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν δύο δράστες, δύο ημεδαπούς ηλικίας 22-42 ετών, καθώς και έναν 40χρονο αλλοδαπό, λέει. Η πρώτη περίπτωση αφορά, λέει, το βιασμό και την προσβολή γενετήσεως, εξακολούθηση κτλ. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία, η προσέγγιση έγινε αρχικά μέσω συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διαζώσει συνάντηση
1: με την ανήλικη και με τη μαμά.
0: Όπου τελέστηκαν οι εγκληματικές πράξεις.
1: Δεν κατάλαβα, Νίκο, με την ανήλικη έγινε συνάντηση. Ή με τη μαμά.
0: Νάρκωσαν και βίασαν γυναίκα, και βίασαν γυναίκα, λέει τώρα. Παγίδευσαν ανήλικο μέσω σάτρωνο ημιών, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Είναι τρεις περιπτώσεις τώρα. Η πρώτη περίπτωση είναι που νάρκωσαν και βίασαν τη γυναίκα. Α, από δίπλα, Ευαγγέλιο, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: δεν έχουν βάσει τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο, θα γίνουν το 2027.
1: Όχι, μη σου πω και το 28. Ναι. Ανακοινώνεται κάθε μέρα ονόματα για το ψηφοδέλτιο και δεν έχουν βάσει τα σενάρια για τις εκλογές του 2027. Εσύ, πώς είναι η νεκρή από το σεισμό στη Βενεζουέλα? Πώς σου έφτασε? Πάνω από 1700 νεκροί στη Βενεζουέλα.
0: Το λέγανε για κάτι ποσοστά τρελά πρώτα.
1: Ναι, τώρα διαβάζω πάνω από 1700 νεκροί. Δυσαρέσκεια για την καθυστερημένη κρατική βοήθεια στη Βενεζουέλα.
0: Τι γίνεται στον κόσμο?
1: Να τα. Αγώνας δρόμου για ραντεβού για νέα ταυτότητα. 6 στους 10 είναι ακόμη με την παλιά.
0: Με την παλιά.
1: Θα δοθεί παράταση, τι διάλογο.
0: Δεν δίνει την παράταση. 3 Ιουλίου, Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Άντε ρε.
0: Ναι, πάει, χαιρέτα.
1: Και τι κάνουμε τώρα και εμείς που δεν κλείσαμε ραντεβού? Πότε προλάβουμε να
0: κλείσουμε? Ακόμα,
1: ακόμα δεν έκλεισα.
0: Τι περιμένεις, Ευαγγέλη?
1: Ναι, περιμένω. Μέσα στον κατακαλό καιρό. Λοιπόν, πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Ωραία. Καζάνας, μα τι Καζάνας! Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
1: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά!
1: Για δροσιά! Τώρα που τα έχουμε εδώ δίπλα μας και έρχεται και μας τα βάζει αυτός.
0: Καζάνας!
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραίο!
1: Θα πρέπει να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άντε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου δύσκολο, τιμολόγιο στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο Φωτάκης. Κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βιβλιοπούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και στην Ιανογωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο.
0: Αβαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και το καλοκαίρι να είσαι ντυμένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν τελείως οι καλοκαιρινές προσφορές του καβάλου.
1: Τρέξτε να πάρετε και κουστούμι για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες μέχρι τον Οκτώβριο που έχουμε, έτσι.
0: Καβάλο.
1: Παραλία Αλεξανδρινής. Ένα είναι το beach bar. Φέτος το καλοκαίρι πάμε Μοσκίτο!
0: Ό,τι θέλεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής. Καφέ μπαρ Μοσκίτο!
1: Άρα αυτός την ξαπλώστρα μπροστά στο κύμα να κάνεις βουτιές σου, να τρως το κλαμπ σάντουιτς, να πίνεις την πύρα σου.
0: Μάι τάι και οφθαλμόλουτρο.
1: Έτσι. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε?
0: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβια κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός βουλκάνικος και από άλλο πλανήτη παρακαλώ. Κοκορέτσος.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα πας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Και σήμερα πρέπει να έχει και πανηγύρι και παραμονή του Αγίου Αναργύρου.
1: Άρα θα είμαστε και σήμερα ανοιχτά, λογικά.
0: Σουσουράς.
1: Λοιπόν. Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Πάτε να πάρετε βερμούδες. Πάτε να πάρετε μαγιό. Στα Cougar. T-shirts καλοκαιρινά, έτσι.
0: Βερμούδες.
1: Και ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Και εύκολο τραγούδι στο μεζέ, μεζέ.
1: Πάμε χορηγούς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
13: τα λέει όλα.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα
16: γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT. Σήμερα, 3η 30 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, φίλε,
0: το εορτολόγιο λέει ότι τιμάται η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων.
2: Αποστόλη, βάλ την όλη.
0: Έτσι.
2: Την παλιά, τη μαστοριά σου.

0: με πέτρα χίλια. Χρόνια πολλά.
1: Κάτσε να πει και το δεύτερο κουμπλέ, περίμενε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα είπε η Αποστόλη μπάλει την όλη.
0: Μετά τι λέει.
2: Αυτός κάθε τέτοια ώρα.
1: Για να κλείσουμε. Περίμενε τώρα να δει.
0: Από ποια ταινία είναι.
1: Καρσονιέρα για 10.
0: Για 10, ρε.
1: Τώρα κάτσε να πάμε στο δεύτερο κουμπλέ, περίμενε.
3: Αποστόλη, βγάλ' την έξω.
0: Οπα! Αποστόλη, Φωτάκη, χρόνια πολλά!
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, τεράστια Απόστολε Φωτάκη. Ο άνθρωπος.

0: φορά.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα με τον εφοπλιστή, με τους προηγούμενους.
1: Ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι, έπεσες μέσα. Τώρα μας προέκυψε βέβαια ο εφοπλιστής, ο Στυλιανός, να δούμε πώς θα πάει.
0: Μακάρι. Τον βλέπω ζωηρό.
1: Μουντιάλ βλέπεις?
0: Ναι, μόνο
1: μου. Πού σου φάνηκε που αποκλείστηκε η Γερμανία και η Ολλανδία?
0: Καλά να πάθει.
1: Καλά να πάθουν οι Γερμανοί.
2: Εν τω μεταξύ, χάρηκε όλη η Ελλάδα χθες.
0: Παίζαν πασούλες, Νίκο. Οι Βαγγέλη παίζαν πασούλες.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία δεν παίζει, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Χάλια, ναι.
0: Απλώνει κουτσουπιά.
2: Ο μόνος αυτός που μπορούσε ήταν κύριος από τα δεξιά. Ο Σανές να κάνει κανένα πρόεδρο.
1: Σανές, αλλά κουράστηκε μετά ο Σανές.
0: Δεν έχει
2: παίχτες τίποτα, ναι.
0: Και ο προπονητής είναι για τα πανηγύρια αυτό.
2: Α, μπράβο. Αυτός ο Ράγκης τον έγινε για το Δελφινάριο και το Σεμφερλί εκεί πέρα.
1: Ποιο βλέπεις το μέχρι τώρα για φαβορί, τη Γαλλία και εσύ?
0: Κοιτάξτε, είναι ομάδες που μπορεί να κάνουν την έκκληση. Ισπανία, Αργεντινή.
1: Ναι. Εννοείται.
0: Έχουν μονάδες. Και άμα βρεθούν σε μέρα, μην πάμε όλοι στη Γαλλία. Η Γαλλία μπορεί να αποκλειστεί.
1: Ναι, όχι. Απλά μέχρι στιγμής η Γαλλία βγάζει μάτια. Για κοίταξε να δεις τώρα, έχει μπροστά Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Ντουέ.
2: Πολύσε.
0: Έχουν ρένταφ τον κύριο Γιούμπι. Μπαπέ στη Ριάλ έβαζε γκολ κάθε μήνα. Και τώρα τον βλέπεις ότι από όπου σου τέρι βάζει.
1: Με τη Γαλλία πετάει τώρα, πετάει κι αυτός. Ναι.
0: Πετάνε για να πάρουν τα εκατομμύρια.
1: Είμαι σίγουρος ότι έχει σπάσει το τηλέφωνο. Από το πρωί
2: σπάσε το ένα και αγόρασε άλλο μετά.
1: Τι ανάγκη, πήρε άλλο τηλέφωνο τώρα, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο όλων, γιατί όντως όπως σου λες μας εκτιμάει ο κόσμος, τους αγαπάνε, μας αγαπάνε όπως και εσάς. Σας δίνω συγχαρητήρια για την εκπομπή, γιατί ακούω τα καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε
1: τεράστια. Και πάλι χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος μας
2: για την Αποστολή!
1: Για ρέμα, για αέριο, Φωτάκης!
2: Και πριν κλείσεις, να σου αφαιρώσω και το τραγούδι που είναι στα μέτρα σου εδώ.

0: και σύζυγος, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αποστολάρα, γεια σου.
0: Καλά, εμείς κάνουμε χιούμορ.
1: Ναι, πάντα, φίλε, εμείς είμαι που ξέρεις πως
0: είναι. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Αχ, μάλιστα. Τώρα δεν πρέπει να πάρει και τουλάχιστον το ψαρό να παρεξηγηθεί. Ναι, δεν πρέπει να πάρει το floor manager.
1: Ναι, πρέπει να είναι στη ταβέρνα και τρώει εσύ ο Ζερή.
0: Όχι, πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το λάκι, ρε. Πάρ' το, αφού το έχεις το τηλέφωνο, να μην το δώσω εγώ. Πάρ' και το λάκι. Και μετά πάρουμε και η Ελευθερία Τζανακούλη σήμερα. Θέλω να τη ρωτήσω την Ελευθερία Τζανακούλη τι κόμμα είναι, γιατί τα έγραψε αυτά. Ακούσε εκεί ψάχνει να βρει ψηφοφόρου η Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Ναι, γιατί του πήρε όλου το Πασόκ και ο Τσίπρα γι' αυτό. Δεν ξέρει τι να ψηφίσει ο κόσμος, ρε! Δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί.
1: Στο καλό το γράφω.
0: Κι όλοι σου λένε τι να ψηφίσω, τι να κάνω, με ποιο να πάω.
1: Λοιπόν. 6-9.
0: Ρε, ξεχάσαμε τον άνθρωπό μας του ραδιοφώνου, τον Αποστόλη.
1: Περίμενε, ρε.

0: Νίκο, ποιον άνθρωπο ξέχασε το ραδιοφόρο που γιορτάζει σήμερα? Αποστόλη.
1: Νταϊλιάνη.
0: Και τον Νταϊλιάνη. Τι ρε.
1: Αποστόλη Νταχμύρη.
0: Νταχμύρη, άλλον.
1: Καραγκάνης.
0: Καραγκάνης ρε.
1: Κάτσε τον πάρω τηλέφωνο.
0: Καραγκάνης. Τον έχεις. Βάρα τον, βάρα τον.
1: Όπω, περίμενε.
0: Βάρα τον. Να τον βγάλουμε. Α, κάνουμε τέτοιο σήμερα. Ναι, μου αρέσει.
1: Καραγκάνης.
0: Εσύ το ξέρεις από παλιά. Εμείς είμαστε στον Αβάντη να διάστημα παρέα. Τα καλύτερα παιδιά.
1: 6-9-47.
0: Λάκι ψαρές, ένα σε βγάλαμε, δεν σε βρήκαμε. Σε πάρουμε μετά.
1: 80-95.
0: Ποιο να ψηφίσει ο Κοσμάκης, δεν ξέρει ποιο να ψηφίσει.
1: Τον Αποστόλη θα ρωτήσουμε.
0: Θα ρωτήσουμε τον Αποστόλη. Και η Καριστιανού έχει εξαφανιστεί. Θα κάνει και συνέδριο τώρα. Με την Γρατσία και με την Ήγη. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Όλο έρχεται και δεν κάνει το κόμμα ακόμα ο Σαμαράς. Ρίξ' τον! Το σήκωσε! Ρίξ' τον! Ρίξ' τον! Ρίξ' τον!
1: Αποστόλη!
0: Ρίξ' τον τώρα στον αέρα!
1: Αποστόλη Καραγκάνη!
0: Χρόνια πολλά, Απόστολε Καραγκάνη!
1: Αποστόλη!
0: Από το ραδιόφωνο της TRT!
2: Τι φωνάζεις, θα ξυπνήσεις τα μωρά!

0: Ξύπνησουμε και εσένα, τεράστιε!
1: Ξύπνα, Αποστόλη, ξύπνα! Καλημέρα, χρόνια πολλά, ρε!
0: Λέμε με τον Νίκο σήμερα, λέμε, δεν θα πάρουμε για χρόνια πολλά τον Αποστόλη, τον Καραγκάνη, να τον βγάλουμε μια φορά στον αέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, παιδιά, και να μας χαρίζετε στιγμές ανεπανάληπτες.
0: Πώς είμαστε,
2: όλα καλά.
0: Όλα καλά, έτσι, ε. Λέει ο Νίκος να ρωτήσουμε σένα, τι να ψηφίσουμε, ρε Καραγκάνη.
1: Καραγκάνη, να ψηφίσουμε, ε.
2: Τι να ψηφίσουμε, κοδισό θα έλεγα.
1: Κοδισό,
0: ό,τι μας φωτίσει ο Θεός.
1: Εγώ θα έλεγα, φίλε, μουλού κουκουέ.
2: Η μουλού
0: ή κουκουέ μουλού.
1: Η κουκουέ μουλού.
2: Ναι, είναι το διανάπο που λένε.
0: Πώς σου φαίνεται, επειδή ξέρω ότι είσαι βαθύτατα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, πώς σου φαίνεται που ο Τσίπρας καλπάζει τις δημοσκοπήσεις πάλι?
2: Κοίταξε, πρέπει να ανεμίζει το μαλλί. Δεν γίνεται αυτό.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Αποστόλη.
1: Αποστόλη! Αποστόλη, γίγαντα, θυμάσαι τα βράδια που κάναμε στο Σαγκάι, φίλε, στο πατάρι επάνω και παίζαμε. Γιατί. Όπω το
0: πατάρι πάνω.
1: Το παρατσούκλι του.
2: Ξαφνικά έξω ανοίγουμε το παράθυρο
0: και είχε χιόνι.
2: Και γυρίζει ο Νίκο και μου λε: χιονίζει, Αποστόλη. Κοιτάω, αποκλείεται. Ανοίγουμε το παράθυρο και κοιτάω.
0: Χιόνι. Ναι, αλλά τότε δεν έλεγαμε για κλιματική αλλαγή. Έπεσε χιόνι, αλλά δεν έλεγες κλιματική αλλαγή.
1: Και αν θυμάσαι καλά, φίλε, παίζαμε Pink Floyd εδώ, που στόλησε όταν είχε ερασιτεχνικό σταθμό, ήταν ο Αποστόλης ο Pink Floyd.
2: Και πολλοί φίλοι που δεν ξέρουν αγγλικά με λέγανε ο Αποστόλης ο Πεφλόι.
0: Ο Πεφλόι. Εσείς έχετε αμέτρητα βραδινά, φαντάζομαι, στον.
1: Στο Σαγκάι.
0: Εμείς έχουμε κάποια πρωινά στον Αβάντη με τον Καραγκάνη. Ήμουν, θυμάμαι, μετά τον Απόστολο. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Αποστολάρα!
0: Να σε καλά, φίλε. Χρόνια πολλά.
1: Γεια σου, Αποστολάρα, γίγαντα.
0: Από τους θρύλους εδώ του ραδιοφώνου και ο Καραγκάνης. Ψαρός δεν του σηκώνει τίποτα.
1: Ψαρός ψαρεύει. Κάτσε.
0: Λάθος νούμερο πήρεσε. Τι πήρεσε. Του σηκώνει του λάθος. Έβαλε τον αέρα.
1: Ψαρός. Για εδώ.
0: Κωδισό. Βέβαια είχε γίνει και το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Το κηδισό, Διανά. Είχαμε ωραία κόμματα, φίλε μου.
0: Το Κωδισό ήταν
1: και,
0: πριν.
1: Και βεβαίως το αγαπημένο μου κόμμα ήταν Ένωση Κεντρών, το κόμμα των ηρώων.
0: Διανά ήταν
1: Βασίλης Λεβέντης.
0: Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον ψηφίσαμε. Δεν τον τιμήσαμε. Ένας άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως ο καλύτερος πρόεδρος, που όλοι λένε τα καλύτερα, όταν έκανε κόμμα, έφυγε από το μαντρί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τον ψηφίσατε, μωρέ. Εκεί, σταθερά στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκι εσείς.
1: Ένωση Κεντρών, το κόμμα των ηρώων. Από Λεβέντης.
0: Αν δεν γινόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τι μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο ήταν για τον τόπο ο Κωστής Στεφανόπουλος. Έλα. Αποστολάκι.
1: Μισό λεπτό.
0: Αποστολάκι.
1: Λάκι.
0: Αποστολάκι.
1: Λάκι.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Λάκι, Λάκι.
0: Και αφού είμαστε εμείς οι δύο και εσύ, είμαστε τρεις στον αέρα.
1: Αχ. Αχ, έλα να κάνουμε χαρούλες, Λάκη.
0: Χρόνια πολλά, Αποστόλη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά, Λεβέντη.
0: Να σε χαιρόμαστε.
1: Τώρα σε καμιά ψησαριά είσαι, πού είσαι, Λάκη?
0: Άρα τέτοια ώρα.
2: Όχι, τώρα ψήνουμε στο αυτοκίνητο.
1: Α, μπράβο.
0: Ψήνετε στο αυτοκίνητο, Λάκη.
1: Καλύτερο ψηστήρι κάνεις.
0: Χρόνια σου πολλά. Φαντάζομαι θα έχεις κανένα μπάρμπεκι ηρωικό σήμερα που γιορτάζεις, έχεις να φας εκεί πράγμα, ε?
1: Έχει πανσέτα, κάργα, έχει ριζό.
0: Έκανε την Κυριακή. Τώρα είναι καθημερινή, τρίτη, τώρα τι, θα φάει κανένα δέρο, τι θα φάει σήμερα.
2: Ναι.
0: Άλλωστε έχεις φάει πολύ κρέας φέτος και στην Καλαμπάκα, πολύ ψάρι στο στόμιο, είσαι κουμπλέ, έτσι.
1: Δεν μας φέρεις τηλέφωνο την Κυριακή να κεράεις, ε?
2: Ναι, θα
1: σου
2: πάρω την άλλη, θα κάνουμε και την άλλη.
0: Άντε, περιμένουμε. Άντε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο δικός μας άνθρωπος, ο floor manager στο TV Hostess. Την ελευθερία ξέχασα, πάει στην ελευθερία.
1: Αμέ,
0: ναι.
1: Έκλεισε, λέει, την τηλεόραση, λέει, στο τελευταίο πέναλτι του Γερμανία-Παραγουάη και όταν την άναψα ξανά ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς γιατί φοβόταν παραγουανοί φύλαθλοι εδώ πέρα που ήταν.
0: Ναι.
1: Κλείσα την τηλεόραση στο τελευταίο πέναλτι.
0: Είδες τι έγινε, επειδή είδα όλη τη διαδικασία. Είχε πλεονέκτημα τρία πέναλτι η Παραγουάη, δηλαδή δύο δικά της και ένα της Γερμανίας. Χάσαν και τα δύο πέναλτι, το έβαλε ο Γερμανός και στο επόμενο πήγε αυτό το γομάρι, αυτός ο Τα. Τι center back από τα Lidl είναι αυτή, ρε. Παίζουν και στην Bayern που παίζουν οι δικοί Γερμανίας.
1: Τατά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Έχουμε, δηλαδή οι Έλληνες center back μπροστά τους είναι κλάση ανώτερη μπροστά στους Γερμανούς. Στο Τα και στο Ρούντιγκερ. Στο Ρούντιγκερ όπως είναι σήμερα, έτσι. Γιατί ο Ρούντιγκερ πριν από τρία χρόνια ήταν πολύ καλός. Όπως είναι σήμερα ο Ρούντιγκερ. Αλλά αυτός ο Τα, ένα μοσχάρι, ένα γομάρι,
3: πέταξε και ένα πέναλτι στην κερκίδα πάνω. Γεια σας.
1: Ε, τώρα έχει τον Τάβα και λοιπόν έχει τον Μπέκεμπάουερ τώρα. Ναι, ναι. Στον Τάμε, τον Τατά.
3: Περισσότεροι μαύροι παρά λευκοί στην Εθνική Γερμανία. Μαύροι ή μετανάστε, τέλος πάντων, Κούρδοι και τέτοια.
1: Ε, από όλα τα καλά.
3: Εθνική Γερμανία.
1: Από όλα τα
3: πάρε
1: καλά.
3: Την Νεοδημοκράτσια την
1: ελευθερία. Πάρε τηλέφωνο.
3: Να σου το δώσω.
1: Ή
3: το έχεις.
1: Όχι, δεν το έχω.
3: Έλα.

0: Αγαπητέ Βαγγέλη.
1: Το είπαμε και το πράξαμε.
0: Το είπαμε και το πράξαμε.
1: Βλέποντας.
2: Πήρατε τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Ελευθερία.
1: Στην περιφερειακή μας σύμβουλο Ελευθερία Τζανακούλη. Έτσι, και στην Angkor Woman του Κόντρα, η οποία έκανε μια ανάρτηση που Ελευθερία, εμείς επειδή ξέρεις πώς τα λέμε, ο Νίκος το διαβάζει και λέει: Βαγγέλη, προβληματίζουμε
0: Βαγγέλη
1: με την ανάρτηση της Ελευθερίας.
0: Προβληματίζει τα μάλα η ανάρτηση της Ελευθερίας που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ψάχνει να βρει υποψήφιους.
0: Αν μπράβο,
1: ψάχνει, ψάχνει να βρει ψηφοφόρους στην περιοχή. Στη Λάρισα. Ε?
2: Για να το γράφω και να το υπογράφω.
1: Τι ωραία, τι ωραία που μας τα λέει. Για να το γράφω και να το υπογράφω.
0: Πρόσκες, να το γράφω και να το υπογράφω.
1: Και τι άλλο μου είπες,
0: έτσι,
1: Νίκο.
0: Έτσι.
1: Και μου λέει η Ελευθερία μου, Νίκο. Καλά, δεν είναι Νέα Δημοκρατία Ελευθερία. Θα την πάρουμε, να τη ρωτήσουμε, Ελευθερία.
0: Να μπράβο.
2: Μήπως
0: έκανε κάποιο κόμμα και κατέβηκε.
2: Δεν θα το ξέρετε εσείς πρώτα.
0: Δεν θα το ξέραμε, ναι.
1: Δεν το ξέραμε πρώτα.
0: Γιατί μόλις το είπαμε Ελευθερία, ένα που.
2: Ήταν αυτό που μαζί με εσένα, Νίκο Χαϊδά. Θυμάστε εκεί.
1: Βέβαια,
0: για πες.
1: Το 2014. Το 2014 που ήσουν 18 χρονών κοριτσάκι, 19.
2: 18,
1: 19. 17.
2: Τόσο
1: πέρα. Όχι,
2: 17 δεν θα γινόταν.
1: Δεν γινόταν 17. Εγώ καλά το είπα 18, 19. Το 14, έτσι.
2: Ναι. Δεν θα το έλεγα σε εσάς αν έκανα ακόμα.
1: Γιατί είναι Ελευθερία, δηλαδή λες, συγγνώμη τώρα, η δική μας απορία είναι αν ψάχνει να βρει Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους, τι να πει το Πασόκ για παράδειγμα.
2: Καλά τώρα και τι συγκρίνουμε.
1: Ναι.
2: Τη μέρα με τη νύχτα.
1: Τη μέρα με τη νύχτα. Είναι έτσι τα πράγματα, όντως, όπως το γράφεις, ναι.
2: Άμα δεν είναι και ψέματα. Δηλαδή, αν καθίσετε να δείτε αναλυτικά τι γράφω στο άρθρο, νομίζω ότι το παραθέτω ένα-ένα ως δεδομένα.
1: Όχι, δεν το διάβασαμε αναλυτικά. Η αλήθεια είναι, διάβασε ο Νίκος το. Δεν
0: είναι επικεφαλιδάρα.
2: Γιατί δεν είναι και ψέματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μια βόλτα στη Λάρισα, να μιλήσεις με ανθρώπους του πρωτογενού τομέα.
1: Που θα φωνάζουν και θα βρίζουν και θα λένε θα έχουν παράπονα για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, αυτό εννοείς.
0: Και να σκεφτείς το. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει πόσο ποσοστό.
1: 48 το, αγρότες.
0: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.
1: 48%
0: και αγρότες. Γενικά στη Θεσσαλία.
1: Τι έλεγες, Ελευθερία?
2: Έλεγα και δικαίως. Για πηγαίνετε να μιλήσετε με κάποιον που τα χέρια του είναι ροζ τώρα επειδή φυτεύει, επειδή κλαδεύει, επειδή έχει τόσα προβλήματα, επειδή έχει να πληρώσει. Οι άνθρωποι.
0: Στα κάγκελα είναι.
2: Να είναι βερεσατζίδες. Ναι. Δηλαδή χρωστάνε σε μανάβικα, σε φούρνους. Σε οτιδήποτε υπάρχει, σε κρεοπολία,
0: και να σκεφτείς τώρα, έχει φτάσει και
2: ζαχαροπλαστία.
0: Εδώ πας να πάρεις μια παλιέτσα παγωτό και έχει 3 ευρώ τώρα η Ελευθερία.
2: Βέβαια, θέλεις να βάλεις βενζίνη και πάλι χρωστάς.
1: Ο κύριος Χαϊδάς ενδιαφέρεται για το παγωτό τώρα. Ο κύριος Χαϊδάς ενδιαφέρεται για το παγωτό, καταλαβαίνεις. Έχει 3 ευρώ λέει η μπάλα παγωτό. Καταλαβαίνεις, ο μεγαλόαστός. Δηλαδή τώρα που ψάχνει να βρει υποψήφιες.
2: Και η μπάλα. Μα ένα λεπτό για μια στιγμή. Γιατί για τα κεράσια, γιατί όλοι μου λέγανε και γράφεις για τα κεράσια, έχει γίνει ανέκδοτο και μου στέλνουν ακόμα φωτογραφίες πόσο έχουν. Πολλοί γράψαν, γιατί διαβάζω και τα σχόλια που μου γράφουν κάτω από τις αναρτήσεις.
1: Ναι, ήσουν λίγο υπερβολικούλα στη τιμή για με τα κεράσια.
2: Υπερβολική.
1: Γιατί εδώ τα βρίσκαμε πιο φθηνά.
2: Όχι. Εντάξει. Ακούστε,
1: τώρα εσύ λες για την Αθήνα, πρόσεξε. Βέβαια, διότι είσαι στην πρωτεύουσα
2: τώρα. Δεν λέω μόνο για την Αθήνα, για πρόσεξε. Το ότι στη λαϊκή μπορεί να τα βρεις και με 5 ευρώ, ποιος λέει ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε το πρωί στη λαϊκή.
1: Ναι, πάνε στο σούπερ μάρκετ.
2: Όταν οι άλλοι
1: ναι.
2: είναι εργαζόμενοι. Ή θα πάνε στο σούπερ μάρκετ ή θα πάνε στο μανάβικο. Σωστά. Λοιπόν, γιατί το μανάβικο πρέπει να είναι είδος πολυτελείας, να μην τολμάς να βάλεις σε ένα σακουλάκι μερικά κεράσια.
1: Όχι,
2: κάτι
1: ωραία.
2: Γίνεται εκεί, υπάρχει ένα κενό. Γιατί όταν τηλεφώνησα και μίλησα με τους παραγωγούς και λέω: ρε μάγες, εσείς πόσο το πουλάτε για να φτάσουν με τους μεσάζοντες ως εμάς μέχρι και 10 ευρώ. Και μου λένε ότι τα δίνουμε 2,20 και 2,30. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
1: Λοιπόν,
2: μέχρι να τα φτάσουμε εμείς
1: εσύ,
2: να τα έχουμε στο ψυγείο με 10 ευρώ.
1: Εσύ, Ελευθερία, μου γράφεις από ό,τι μου είπε ο Νίκος, δεν πρόλαβα να το δω εγώ σήμερα, ότι ψάχνει να βρει ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. Εμείς γράφαμε στο Τινέα Λάρισα προχθές ότι ψάχνει για γυναίκες στη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Οπότε κάνω το συνειρμό. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε τίποτα υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας τώρα σε εκλογές?
2: Έλα βρε
0: Βαγγέλη.
1: Αυτό ήθελα. Το έλα βρε Βαγγέλη.
0: Έλα βρε Βαγγέλη.
1: Όχι έτσι.
2: Έλα βρε Βαγγέλη.
1: Όχι, γιατί έχει ακουστεί για σένα. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είσαι με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί να είσαι στο μέλλον.
2: Εγώ είμαι παιδί της αυτοδιοίκησης και υπηρετώ το β' βαθμό της αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή ως επικεφαλής παράταξης.
1: Πώς λέγεται,
2: Ενωμένη Θεσσαλή.
1: Ενωμένη Θεσσαλή.
2: Λοιπόν, πήραμε κοντά στο 10% σε όλη τη Θεσσαλία και πήγαμε πάρα πολύ καλά.
1: Δεν ξεχνάω το σύνθημα ούλι με την Τζανακούλη, δεν το ξεχνάω.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ανεξάρτητα και πήγαμε πολύ καλά. Κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα. Προς το παρόν υπηρετώ τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι είμαι και πολιτικός επιστήμονας στο πρώτο μου
1: στοιχείο. Έτσι, δεν το ξεχνάμε. Αφού ως πολιτικό επιστήμονα, ως φοιτήτρια τότε, σε βγάλαμε στην εκπομπή. Και υποψήφια πρώτη φορά για δημοτικό σύμβουλο, δημοτικό σύμβουλος με τον Κώστα Τζαρακούλη το 2014. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε.
2: Όχι, γιατί είναι γνωστά τη στάση.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω.
2: Λοιπόν, οπότε από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπηρετώ τον β' βαθμό αυτοδιοίκησης και ενώ ξαναλέω και το βάζω στο τραπέζι ότι υπάρχει και ένα πτυχίο πολιτικής επιστήμης, λοιπόν θα το αξιοποιήσουμε οπωσδήποτε τα μέγιστα.
1: Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος ο Κώστας που σε ξέρει κιόλας, λέει ότι βλέπω, λέει, κενό στο Μέγκα, έφυγε η Φέση Κορδά, μήπως πάρουν καμιά ελευθερία Τζανακούλη.
2: Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν μου λέτε, θα με πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα με πάρει το Μέγκα, αποφασίστε κι εσείς που θέλετε να με δείτε.
0: Θα σε πάρει ο Αντένα στο τέλος.
1: Πώς πάνε τα πράγματα στο... ο Αντένα πήρε τις 200, δεν μπορεί να πάρει δύο αγκουργούμεν μαζί την ίδια χρονιά.
2: Αποφασίστε, αποφασίστε. Κρίμα και για τη ΣΥΑ, γιατί είχαμε βρεθεί και μετά από...
1: Πού είχατε βρεθεί, στο Μεγάλη Βρετάνη είχατε βρεθεί, είμαι σίγουρος.
2: Όχι, όχι, είχαμε βρεθεί κάπου άλλο σε μια εκδήλωση.
1: Σε μια εκδήλωση.
2: Και μετά από ένα μήνα έγινε ό,τι έγινε. Είναι όλα... καταπληκτική, είναι υπέροχη, είναι φοβερή συνάδελφη.
1: Θα σε βλέπουμε και του χρόνου στο Κόντρα.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία Τζανακούλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία.
2: Συνδυάσατε, αλλά ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια.
0: Ναι, ποτέ, και μόνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα, Ελευθερία μας. Καλημέρα. Μπα. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Νίκο,
1: ναι.
3: Δεν θέλω στον αέρα.
1: Όχι στον αέρα,
0: παρακαλώ.
1: Θέλω, ο
0: έλα.

0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έκλεισε ο φίλος.
0: Ναι,
1: έκλεισε. Εγώ περίμενα να πάρω ο Γραστός να την πει ευχαριστώ που με στήριξε στις εκλογές του 23. Περίμενα να πάρω ο Γραστός να πει με την ευκαιρία που έχει την Ελευθερία Τζανακούλη να τη πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με στήριξε τη δεύτερη Κυριακή στις εκλογές. Ή και το αντίστροφο, ο Κουρέτας να πει ευχαριστώ την Τζανακούλη που στήριξε τον Αγοραστό του 23.
0: Οχ.
1: Αχ, όλα τα λέμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, ξέρετε.
0: Ομπό. Κάτσε ρε φίλε, έχει ένα ιστορικό πρωτοσύνη.
1: Βέβαια, 10% πήρε Γιώργο μου η Ελευθερία Τζανακούλη, τι νόμιζες. Γι' αυτό σου λέω, καθίστε καλά, μην κάνουμε με τον Χαϊδά τίποτα.
0: Ανάσταση Λαρισαίων.
1: Αυτοδιοικητικό, κάμια ανάσταση Λαρισαίων. Την έχουμε την αυτοδυναμία και τώρα βγαίνουμε για την πρώτη Κυριακή. Δεν χρειάζεται καν δεύτερη. Ούτε συμμαχίες ούτε συνωμοσίες. Από την πρώτη Κυριακή, τέλος.
0: Επιστολή παρέμβαση. Απίφθινη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει πρωτοσέλιδο σήμερα Ελεύθερη Ώρα. Επιστολή παρέμβαση. Απίφθινη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο γενικός, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας.
1: Ο Φεύγας, ο Φεύγας.
0: Ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μισίνη, ο πρώην πρωθυπουργός του κόμμα.
1: Του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Α, και λέει εδώ πέρα το πρωτοσέλιδο.
1: Λέει δεν είμαι εκτός γραμμής, λέει. Ναι. Εγώ απλά τα επισημαίνω.
0: Πολιτικό τάβλι με Φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά.
1: Λοιπόν, ο οποίος Φεύγας και λέει για το άνοιγμα στον Σαμαρά να του φέρουν πάλι πίσω και τέτοια. Και λέει και για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τέτοια. Δεν είναι το λέει.
0: Και από δίπλα βλέπω
1: ότι. Δεν το καθάρισε όμως ο Κυριάκος.
0: Όχι. Όχι. Όχι.
1: Είναι και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Τι είναι ο Φεύγας.
0: Είναι.
1: Αυτά που είπε εκφράζουν πολύ κόσμο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αυτά που είπε.
0: Πολύ
1: κόσμο.
0: Πάνω από το πτώμα μου συνεργασία με τον Τσίπρα είπε ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Ποιο κόμμα ρε Κασελάκης εδώ.
1: Πάνω από το πτώμα μου είπε.
0: Πάνω από το πτώμα μου. Ναι.
1: Τώρα έκανε στροφή προς τα δεξιά, είπε τώρα λίγο.
0: Ποιος ξέρει.
1: Από εκεί που ήταν αριστερός από ΣΥΡΙΖΑ μετά Δημοκράτες, τώρα έκανε προς τα δεξιά μια.
0: Άμα. Ο Μητσοτάκαρος δήλωσε πριν από λίγο αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αυλία σε εξέλιξη
1: του πότε ρε φίλε. Ένα 8,89 πάλι τη βρήκα σήμερα.
0: Και χθες είχαν.
1: Αφού κατρακύλησε, γιατί δεν πήγε ένα 8,10 ξέρω εγώ.
0: Ένα. Προχθές ήταν 8, φέτος χθες ανέβασε ένα λεπτό παραπάνω.
1: Το ανέβασε
0: ένα λεπτό παραπάνω. Και χθες είχαν και τη μεγάλη συνάντηση με τους σούπερ μαρκετάδες. Θα κρατήσουμε σταθερά λέει τις τιμές για 2 μήνες.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δουλεύετε, ρε.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δουλεύετε.
1: Ποιος το ανέβασε, ένας το ανέβασε στα social. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να κάνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του σούπερ μαρκετάδες να τους παρακαλάμε να κρατήσουν τιμές.
0: Αντί να τους
1: δυνατόν.
0: Ρίξε τους.
1: Να μπορέσει ο κύριος Χαϊδάς να βάλει μια μπάλα παγωτό με 1,5 ευρώ.
0: Να πάρει μια σοκολάτα που έχει 3 ευρώ. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Κόμματα από εδώ, κόμματα από εκεί, καρικλάδες από εδώ, καρικλάδες από εκεί, δημοσιογράφοι από εδώ, δημοσιογράφοι από εκεί, και κανένας δεν λέει την αλήθεια ότι η χώρα χρουστάει 500 δις ευρώ.
0: Πες τα Σταύρο, πες τα Χρυσό Λεβέντη μας. Πες τα Λεβέντη μας, πες τα Τσολιά Σταύρακα.
2: Για το χρέος κανένας δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει κανένας για το χρέος.
2: Έτσι ακριβώς φίλε μου, κανένας δεν βγαίνει να πει ότι το χρέος της Ελλάδας είναι τόσο. Μανακά.
1: Γιατί οι άλλοι, να σου πω, μόνο η Ελλάδα χρουστάει, οι άλλοι δεν χρουστάνε. Αλλά οι άλλοι δεν περάσανε τα μνημόνια που περάσαμε εμείς.
2: Δεν μιλάει, περίμενε.
1: Ναι, περίμενε.
2: Τι μοιάζει εμένα για την άλλη χώρα.
1: Τι μοιάζει.
2: Εμένα μοιάζει για τη δικιά μου τη χώρα που παίρνουν 3,60 και πληρώνω 10,60 και που έχουν κινήσει τη χώρα λογαπίε που δεν.
0: Για πες μου την Κυριακή στο Καστρίλο τρώσε πόσες ξαπλώστρες είχε ράξει. Και μετά έκανες και τραμπάλα.
1: Ρε προβοκάτορα.
0: Και μετά έκανες και τραμπάλα.
1: Ο άνθρωπος που φέρει. Κάτσε Σταύρο. Να τον επαναφέρω στην τάξη. Υποφέρω όλη την εβδομάδα. Δεν πάει το Σαββατοκύριακο σε μια beach bar να πάει να φάει, να πιει, να κάνει κανένα μπανιό.
0: Τι να πάει. Εδώ έφαγε ένα γουμάρι, μια προβατίνα στην καρδιά.
1: Έφαγε μια προβατίνα στην καρδιά. Και από τις μπύρες ακριβές παίρνει αυτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε τις ακριβές μπύρες.
0: 7,5 ευρώ.
2: Γελάς που ήταν ένα.
1: Τι να ψηφίσουμε ρε Σταύρο, ρωτάω και εσένα, τι να ψηφίσουμε.
2: Τι μου τα δείτε να ψηφίσουμε ρε φίλε, τι να ψηφίσουμε τόσα χρόνια και ψηφίσουμε.
1: Άμα δεν ψηφίσει τίποτα θα βγει το πρώτο θέμα.
2: Στο είπα και την άλλη φορά να ψηφίσουμε άτομα τα οποία δεν έχουν ξανακυβερνήσει, μπορούμε.
1: Είμαστε άτομα. Κανονικά μπορούμε, στο χέρι μας είναι η ψήφος. Εδώ είναι έτσι, κακ, μπορούμε κανονικά.
2: Να ψηφίσουμε κάποιον που δεν έχει ξανακυβερνήσει να δούμε τι γίνεται. Αλλά είπα και την άλλη φορά ότι όποιος και να βγει είναι στο λόμπι μέσα. Αφού το λόμπι
1: διηγεί
2: την Ελλάδα, άλλοι διηγούν την Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές. Τουλάχιστον δεν κάνουν ούτε αυτά που πρέπει να κάνουν για τους Έλληνες ψηφοφόρους. Γι' αυτό λέγεται και Κάλτικη, είναι κάλτικη η Χάλτ. Τέλος. Όλα τα χρόνια τώρα.
1: Από παράπονα για τους δρόμους είμαστε εντάξει. Έχουμε κανένα παράπονο τώρα, είμαστε εντάξει.
2: Να πούμε ευχαριστώμε εκεί στην Αρογέφυρα, πέρασε χθες, τις βουλώσαμε τις τρύπες.
1: Μπράβο, τις βουλώσαμε.
2: Εκεί στο Αλεξία Αρένα, σύντομα τις βουλώσαμε.
1: Μπράβο.
2: Τώρα υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία είπαμε.
1: Θα μας τα λες για να τα λέμε στον αέρα, γιατί ξέρεις, η νούμερο ένα σε ακροματικότητα εκπομπή στη Θεσσαλία μας ακούει και τις βουλώνει κατευθείαν. Καλημέρα!
2: Καλημέρα,
0: θα πούμε. Καλημέρα, να βουλώσουμε.
1: Πάμε γρήγορα, Electronet VK Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνα επεμβαίνει.
1: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά!
1: Για δροσιά από τον Καζάνα.
0: Καζάνα!
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, να κάνουμε κοκτέιλάρα. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Και ξέρεις τι πίνεις από την Κάβα Τσίνας.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα κόκκινα κίνδυνα μπλε, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βουλή Κατζη Μιχάλη. Και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Πανακούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και το καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Φωτοφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
1: Παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
1: Αυτή είναι η απόδραση Μοσκίτο. Για φέτος το καλοκαίρι. Ξαπλώστρα μπροστά στην παραλία, κάνεις τις βουτιές σου, πίνεις το καφέ σου, το ποτό σου. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά,
0: σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία,
0: σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε, ε?
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι διαστημικό και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγκαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρε.
1: Να
0: και κάτι καλοκαιρινές προσφορές. Να
1: και ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρός τραγούδι. Μεζέ μεζέ.
1: Πάμε χορηγούς. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet VK Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Electronet VK Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Protergia, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΜΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Έφτασε!
1: Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για τη φίλη μας την Ελευθερία Τζανακούλη. Τα καλύτερα της εύχονται όλοι. Βέβαια πήραν κανένα δυο και κανένα παράπονο.
0: Όχι παράπονο. Πάρε και τούτο, πάρε και τ' άλλο.
1: Για τις εκλογές του 2023.
0: Πάρε και τούτο, πάρε και
1: τ' άλλο. Τι ζήσαμε και τότε το 23.
0: Πράγματα και θάματα.
1: Με τον Πρωθυπουργό να έρχεται εδώ. 48 ώρες πριν τις εκλογές ήταν.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Στο Τζάξ, θυμάστε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα τώρα, γιατί τα πολιτικά φαινόμενα είναι πολλά. Α, να σας πω για το Φεύγα. Είναι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας αυτός.
0: Μεγάλος παίκτης.
1: Λοιπόν, για το Φεύγα, γραμματέας, συγγνώμη, στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι και
0: ακόμα, στα στρατηγικά. Ακόμα πιο έτσι, αν πούμε.
1: Είναι απορίας άξιων, γιατί δημοσιοποίησε την επιστολή. Γιατί πολλοί μπορεί να στείλουν μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, ειδικά άμα είναι μέλη του κόμματος, έτσι, άμα είναι. Αλλά αυτός όχι μόνο έστειλε την επιστολή. Λοιπόν. Τη δημοσιοποίησε κιόλας. Ήθελα να το μάθουν όλοι.
0: Α, μπράβο.
1: Ότι συνέστησε στο Μητσοτάκη να υπάρξει άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά για να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία και να κοιτάξουμε λίγο τι θα κάνουμε με τα θέματα αυτά για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τέτοια. Και παραμένει στη θέση του.
0: Ακλόνητος.
1: Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν αξίζει το σχολιασμό, λέει.
0: Όπως και για τον κάναν και ρώτηση και για τον γιο του Αβραμόπουλου που τα αρπάζει χοντρά τον Βαλινάκη.
1: Ναι. Τι κάνει αυτή η ψυχή ο Αβραμόπουλος, είναι καλά.
0: Είναι καλά.
1: Τον έχουμε εδώ, μας τον πήρε στις Βρυξέλλες.
0: Ο γιος του Αβραμόπουλου που δουλεύει σε μια υψηλόμιση θέση σε κρατική εταιρεία στο Κατάρ και ο μπαμπάς λέει το παιδί τα βρήκε μόνο
1: του. Έλα μωρέ. Το παιδί έψαξε βρήκε δουλειά στο Κατάρ τώρα.
0: Έλα, ρε, φίλοι,
1: επειδή
0: τώρα.
1: Ο μπαμπάς έπαιρνε εκεί κάτι χρήματα. Για να ενισχύσει τους Καταριανούς για να πάρουν τη βίζα. Σιγά. Όλοι δεν καταλαβαίνουμε ότι από μόνο του παιδί βρήκε δουλειά εκεί. Ο μπαμπάς ο πρώην επίτροπος το έκανε. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
0: Λοιπόν, βλέπω να δούμε τι λέει ο καιρός, παλικάρια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα Τρίτη, το 12 Αποστόλων, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη, αύριο 1η Ιουλίου, των Αγίων Αναργύρων, μεγάλη χάρη του 36 βαθμοί Κελσίου.
1: 36 και αύριο.
0: Λοιπόν, 5η 2 Ιουλίου, πατριώτες, ηλιοφάνεια κάργα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Από 37. 38.
0: Παρασκευή.
1: Και τώρα αρχίζει να πέφτει. Θα μου πεις.
0: Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Από 38 με πήγες 35 Παρασκευή.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το Σάββατο.
0: Σάββατο ξεκινάμε με συννεφιάδο, μετά θα βγει λίγο ήλιος 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 5 Ιουλίου λεβέντες. Σχεδόν έθριος καιρός 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Φίλε. 38 την Πέμπτη, 32 την Κυριακή.
0: 32 την Κυριακή δεν πάει να σκάσουμε, πάει 40. Λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου.
1: Ό,τι και να έχει, αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει πιτσόμπαρο, θα γίνει μοσκίτο, θα γίνει παραλία Αλεξανδρίνης. Τελείωσε.
0: Κάργα.
1: Πάμε. Δευτέρα.
0: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα για την Τρίτη. Έχουμε και πάμε γερά.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Ακούω.
0: Χιδίου.
1: Πολύ καλή. Η Νορβηγία μ' άρεσε πολύ.
0: Χιδίου.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν έβαλε με την Γαλλία του Χάλαντ.
0: Για να
1: του ξεκουράσει.
0: Ναι, είναι άνετοι.
1: Και εγώ νομίζω βέβαια και ακτή ελεφαντοστού είναι σκληρό. Μπορεί να δούμε και εδώ παράταση, λες.
0: Παράταση.
1: Ναι. Δύο στα τρία μάτς χθες με παράταση ήταν.
0: Ναι, και το άλλο.
1: Και το άλλο το 94.
0: 95. Και το πρώτο παιχνίδι του Καναδά και εκείνο.
1: Και αυτό το 93.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε μια καθαρή νίκη, δεν είχαμε.
0: Όχι, όχι.
1: Στα νοκάουτ μέχρι στιγμή. Λοιπόν, 8 η ώρα ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, είπαμε χ2. 12 η ώρα Γαλλία, Σουηδία.
0: Άσους.
1: Πολλά γκολ εδώ θα παίξουν.
0: Και over.
1: Και οι Σουηδοί βάζουν. Έχουν μπροστά και τον Ίσακ και τον άλλον. Άσος και over. Και 4 η ώρα, δεν το δει κανένας.
0: Μεξικό.
1: Μεξικό.
0: Ισημερινός
1: που κέρδισε τη Γερμανία. Θα πεις
0: χου.
1: Χου.
0: Χου.
1: Χου.
0: Χου, φίλε μου. Χου.
1: Άρα είμαστε χ2 ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Άσο και over Γαλλία, Σουηδία.
0: Και χου το Μεξικό.
1: Και χ Μεξικό, Εκουαδόρ. Αυτά.
0: Αυτά παλικάρια.
1: Σιγά σιγά πάμε για το τέλος.
0: Σφεντώνα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και πάλι στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Πάμε τελευταία βόλτα Electronet VK.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Πάμε για κλιματιστικά, παιδιά, μην το σκέφτεστε. Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρχής μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχιλλέο.
0: Τα ποτά μας είναι φίλε, είναι Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδο.
1: Καβάλο να αντιθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις να το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής στο Μοσκίτο.
1: για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Πάμε Cougar Sport.
0: Όλα τα παιδάκια αντί με τα κουκαράκια.
1: Και μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Με ορμάτα λεπέντε.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 10.30.
0: Πρωτομηνιά.
1: Σας αφήνουμε τώρα. Bye bye. Τα λέμε τον άλλο μήνα.
0: Άντε. Ούνο μήνα. Άλλο μήνα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία.

0: Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
8: Τρίτη η ώρα. Πώς το μηνός έχουμε σήμερα?
9: 30, τέλειωσε ο Ιούνιος.
8: Τέλος, πάει και ο Ιούνιος.
9: Χρόνια πολλά στην Αποστολία και στον Απόστολο.
8: Χρόνια
9: σήμερα.
8: Πολλά στην Αποστολία. Έχουμε
9: δήμερο
8: αποστολίες.
9: Γιορτών. Έτσι. Και χθες δεν λέγαμε Πέτρος και Παύλος.
8: Ναι. Παύλο
9: κοιτάει,
8: δεν έχουμε.
9: Με κοιτάει περίεργα.
8: Ναι, ναι, σωστά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε και δεν μπορούμε χωρίς χορηγούς. Μιλάμε για τα μάρκετ Μασούτης, για τη βιομηχανία Ζυμαρκών τη Μέλισσα, για την Αλφαγουτ και για την BMW Παπαδόπουλος στο 8 χιλιόμετρο Λάρισας, Τρινάβου θα έλεγα, μη χειρότερα, Τρικάλων.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
12: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
11: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
12: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
11: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
14: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
15: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Παιδιά, θα ξεκινήσω με επιστολή.
1: Μα.
0: Θέλετε, η μητέρα του είναι παρεμβατική ή έχω σχέση με ένα γόρι αλλά τελευταία έφαγα κόλλημα με την αδελφή του?
2: Αυτό είναι.
0: Πω, τι άρρωστα μυαλά.
2: Και το άλλο θέλουν να δει, και την άλλη επιστολή.
0: Τι άρρωστα
2: μυαλά. Για τη μαμά
0: μυαλά, ντροπή,
2: που ανακατεύεται την πεθερά που χώρισε.
0: Γελάει ο κόσμος.
2: Συνηθισμένο. Τώρα εδώ είναι αλλιώς.
0: Η κατάστασή μου γίνεται όλο ένα και πιο complicated.
2: Να, χα, χα, χα.
0: Εξηγώ αμέσως γιατί δεν είμαι καλή με τους προλόγους. Έχω σχέση με ένα αγόρι, αλλά το τελευταίο διάστημα έχω φάει κόλλημα με την αδελφή του και έχουμε γίνει πολύ φίλες. Θέλω να κάνουμε συνέχεια παρέα. Μη σου πω πιο πολύ από το αγόρι μου. Κάπως τον έχω βαρεθεί. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, να καταπιώ τα συναισθήματά μου ή όχι. Τώρα εγώ έχω λίγο μπερδευτεί.
2: Κι εγώ.
0: Το να καταπιώ τα συναισθήματα εννοεί που νιώθω για την αδελφή.
2: Ναι.
0: Ή
2: αυτό λέει.
0: Το να τον διώξω.
2: Όχι. Για την αδελφή. Έχει συναισθήματα
0: αφού
2: ξαφνικά.
0: Αφού έχει φάει και κόλλημα.
2: Ναι.
0: Άρα την θέλει.
2: Να, ναι, αλλά να μην εκδηλωθεί.
0: Δεν μας λέει όμως αν η άλλη την χαϊδεύει, της λέει.
2: Αν φτάνανε σε αυτό το επίπεδο, θα είχε χαλάσει τη σχέση με το αγόρι. Σταμάτα. Πρέπει αυτή να νιώθει
0: όμως,
2: μόνο πράγματα.
0: Γιατί φαίνει σε δύσκολη θέση.
2: Αυτή νιώθει τώρα μόνο πράγματα, σώτο. Μόνο
0: εσύ,
2: αυτή τα νιώθει.
0: Είναι σαν να είναι δύο αγόρια αδέλφια και ας πούμε να θέλει την. Δεν γίνεται.
2: Εγώ σου λέω ότι αυτή μονοτρέπει συναισθήματα.
0: Είναι ανήθικα πράγματα αυτά.
2: Ντροπή.
0: Είναι άρρωστα, είναι ανήθικα, είναι του σατανά. Πού είναι η Ελένη Λουκά?
2: Πού είναι η Ελένη Λουκά?
0: Βρες λίγο ένα παραλήρημα της Ελένης Λουκά. Τα ίδια πράγματα λέει. Πάει να διαμαρτυρηθεί για τη φούστα του Ρουβά. Πριν 30 χρόνια πόσο ήταν η φούστα? Δεν ήταν πολλά. 25 ήταν. Μέχρι σήμερα έχει γεράσει όμως. Όλοι μεγάλο.
2: Βγαίνει, έχει στο Twitter λογαριασμό και κάνει space μόνη της και βγαίνει.
0: Τι είναι το space? Άμα,
2: το space είναι χώρος, όπως θα ακούς, μέσα στην εφαρμογή, όπου αυτοί που είναι που έχουν την εφαρμογή, που έχουν λογαριασμό, μπορούν να πατήσεις επάνω. Θα σου δείξω μόλις τελειώσει.
0: Ναι, ωραία, τι είναι ρε παιδί?
2: Μιλάω εγώ με σένα, εσύ με μένα. Μπαίνει και αυτή.
0: Α, και
2: άμα ακούσει ένα θέμα, άμα ακούσει ένα θέμα που ενοχλείται, που μπουν κάτι, ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα και βρίζει του Θεού και του έτσι, δεν τρέπεσαι και τέτοια.
0: Ντροπή τη.
2: Ναι, μπαίνει μέσα. Την αγαπούν όμως όλες τα spaces. Ελάτε κυρία Λουκά και αρχίζω.

0: Όσο μπορεί να είναι η γυραιότερη χελώνα του κόσμου.
1: Όχι ρε, παραπάνω. Τόσο. Διάβασε την είδηση, έκανε τον έξυπνο λίγο.
0: Λέμε τώρα για Guinness. Δηλαδή με καταγραφή επίσημη.
1: Εγώ λέω 200 τουλάχιστον. Παραπάνω.
0: Τι, είναι, τι διαφορά έχει το 197?
1: 197 είπες.
0: Πόσο άκουσες?
1: 250 θα πω τότε.
0: Όχι, είναι 194.
1: Δεν τρέπεσαι,
0: άρα κέρδισες εσύ.
1: Τι κέρδισε μωρέ?
0: Είναι ο Τζόναθαν.
1: Τι κέρδισε?
0: Είναι το γυραιότερο εν ζωή χερσαίο ζώο στον κόσμο. Γεννήθηκε γύρω στο 1832. Είναι οι εκτιμήσεις των επιστημόνων.
1: Ναι.
0: Οι χελώνες είναι γιγαντιές χελώνες των Σεϊχελών. Mm-hmm. Συνήθως ζουν έως περίπου τα 150 χρόνια. Τώρα τα 250 εσύ.
1: Έτσι μου ήρθε. Ήθελα να κάνω εντύπωση.
0: Ζει στην Αγία Ελένη, στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Άρα αυτή έχει ζήσει όλα τα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή γεννήθηκε πριν από τη Βικτωριανή εποχή της Μεγάλης Βρετανίας, πριν γίνει το Tower Bridge στο Λονδίνο, πριν υψωθεί ο Tour Eiffel στο Παρίσι, και πάει λέγοντας. Δύο αιώνες ρε παιδιά. Δεν θα ήταν και βαρετό κι εμείς να ζούσαμε τόσο? Κι όμως εγώ βλέπω πλούσιους που θέλουν ρε παιδιά να επενδύσουν χρήματα στην έρευνα για να ζήσουν εκείνοι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αν ωφεληθούμε και οι παρακατιανοί, εμείς οι φτωχάλες, εντάξει.

0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Σαν και σήμερα πάμε, δεν είπαμε.
1: Άσε βρε.
0: Καλή, γιατί.
1: Πάμε στην αγαπημένη Μαρία Κίτσου. Θα ακούσουμε μόνο το απόσπασμα, γιατί σήμερα είναι η παράσταση στη Λάρισα για την οικογένεια Τσεκμέ.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνει ένα από τα τρία αδέλφια Τσεκμέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε πώς βρέθηκε στην κωμωδία, που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Λέει, κατάθλιψη που λέγαμε, ναι μεν, αλλά το ένα δεν αλλάζει.
0: Δεν αναιρεί το άλλο.
1: Όχι, δεν αλλάζει αυτό που είναι. Ένας άνθρωπος με χιούμορ που αγαπάει τη ζωή. Και το λέει συνέντευξη, όχι αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, ότι έχουν πάντα το γελαστό παιδί που έχει κατάθλιψη.

0: σαν σήμερα.
1: Άντε, ήρθε η ώρα.
0: 30 Ιουνίου.
1: 30 έχουμε.
0: 30. 1908 έκρηξη μετεωρίτη σημειώνεται στη Τουγκούστα της Σιβηρίας. Mm-hmm. Ποια είναι η ακτίνα που καταστρέφει πράγματα? 50.000. Το διάβασες, ε?
1: Φυσικά το διάβασα. Τι είναι ο φωτεινός παντογνώστης?
0: 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τρίμερο που έμεινε γνωστό ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών και άνοιξε βεβαίως το δρόμο του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία. Το 1936 εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ ως Απέρνιο Άνεμος. Mm. Και γίνεται 3 χρόνια αργότερα αυτή η θρυλική ταινία. Το 38 κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. Το 57 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας του Δημόκριτου. Το 1971 τα 3 μέλη του πληρώματος του σοβιετικού διαστημοπλοίου Σογιούς πεθαίνουν κατά την επάνωδό του στη γη μετά από πτώση στην πίεση του αέρα. Το 72 εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Κούντας το αυτόματο διαζύγιο. Και αυτό έγινε για να παντρευτεί την Δέσποινα Παπαδοπούλου Παπαδόπουλος. Βέβαια δεν είναι ότι ξαφνικά είπα να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους από τα δέσμα του γάμου που δεν τον θέλουν. Το 93 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση του κόμματος Πολιτική Άνοιξη. Και το 1996 το τέταρτο συνέδριο του Πασόκ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο αφού επικρατεί το Άκη Τσοχατζόπουλο. Από γεννήσεις, το 1917 η Αμερικανίδα ηθοποιός Susan Hayward, να την ξέρουμε τώρα, που γεννήθηκε το 17, εντάξει, και πέθανε το 12 ο Θημίος Καρακατσάνης, έτσι, σπουδαίος ηθοποιός.

0: πριν για το φωτεινό παντογνώση και προδίδω την ηλικία μου σώτο με αυτό. Το φωτεινό παντογνώση το γνωρίζουν
1: εγώ
0: πάνω από 50
1: ετών. Α πούμε ότι πράγματα.
0: Έπρεπε να πω τι είσαι σε chat GPT για να είμαι στη μόδα. Ναι. Ποιο ξέρει.
1: Το, πέζεις,
0: το φωτεινό παντογνώση, ποιο το ξέρει. Πρέπει να είσαι 60
1: χρόνια. Καλά. Όχι, γιατί να είσαι 60. Εγώ που δεν είμαι
0: 60. Το θυμάσαι το φωτεινό παντογνώση.
1: Και εγώ πιστεύω ότι α πούμε, εγώ είμαι 56. Η Τούλα δεν λέει την ηλικία, αλλά όλη τη μαντεύεται είναι πριν τα 80. Δεν είσαι πριν τα 80.
0: Πριν τα 80 είσαι και εσύ.
1: Ναι.
0: Μην
1: αλλά
0: εσύ
1: είσαι πιο κοντά.
0: Δεν θέλω χαζογρίφους. Δεν θέλω χαζομάρες.
1: Λοιπόν, και λέω πράγματα ας πούμε σε μια σαραντάρα, σε ένα σαραντάρι που θεωρώ δεν τα ξέρουν. Και εννοείται το ξέρουμε ρε παιδί μου. Γιατί
0: αν... Δεν τα ξέρουν τα νέα παιδιά που κλείνουν. Ξέρουν αυτό το παιχνίδι. Τη μονόπολη την ξέρουν, οκ. Okay. Το φωτεινό παντογνώστη αποκλείεται.
1: Υπάρχει μια φιλεγόμενη γαστρονομική λουκουδιά στην Ιαπωνία. Δηλαδή είναι ο τόνος που οριμάζει με μούχλα.
0: Μπα.
1: Και όταν το αντικρίζεις νομίζεις ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζώο, έτσι.
0: Στην Ιαπωνία είπες.
1: Ναι, είναι πολύ πυκνή η μούχλα. Είναι η μούχλα... Κόζι που καλύπτει το ψάρι.
0: Έχει και όνομα η μούκλα.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις είναι σε μια ειδική συνθήκη. Να πω 1 έως 6 βαθμούς. Η υγρασία 70 έως 85. Πραγματικά.
0: Και προφανώς αυτός ο τόνος θα είναι πολύ ακριβώς τώρα. Ξέρω.
1: Κοίτα, αφαιρούν λέει πριν το σερβίρισμα.
0: Ναι, δεν μπορώ μούκλα, να το φανταστώ αυτό παιδιά.
1: Αλλά έχει λέει ένζημα. Έχει αμινοξέα. Έχει βαθιά γεύση ουμάμι. Mm-hmm. Έχει ξηροκαρπάτι. Θυμίζει και λίγο κρέας.
0: Ο Σώτος με όλα αυτά που λέει θα το δοκίμασε.
1: Εννοείται.
0: Το λέω. Εγώ όχι.
1: Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Θα
1: εννοείται
0: το
1: θα το δοκιμάσει.
0: Εγώ δεν θα το δοκίμαζα.
1: Στάνταρ.
0: Αυτό. Μούκλα και δεν ξέρω.

Και έχουμε έναν ελέφαντα. Είναι αφρικανική ελεφαντίνα 56 ετών. Πέθανε στην Πολωνία, στο ζωολογικό κήπο, παιδιά, έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας που είχε. Στα 56 της είχε από το 19 προσπάθειες, κατέβαλε το προσωπικό του ζωολογικού κήπου για τη φροντίδα της μέχρι και την τελευταία στιγμή. Θεωρείται ο γυραιότερος ελέφαντας, θεωρείται, σε ευρωπαϊκό ζωολογικό κήπο, γιατί είχε φτάσει σε αυτή την πόλη, στο Γκντάνσκ, έτσι λέγεται, και δεν είναι της Ελβετίας, έτσι, της Αυστρίας, είναι το 2006, είναι της Πολωνίας. Έχει προηγουμένως ζήσει σε Τσεχία και Γαλλία, πάντα σε ζωολογικούς κήπους, έτσι. Κρίμα, στενάχρο, 56 χρόνων.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας άνδρας που συνελήφθη, κατηγορούμενος για αρπαγή μαρτύρων σε υπόθεση θανατηφόρου τροχαίου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος θεωρούσε ότι οι μάρτυρες απέκρυψαν κρίσιμα στοιχεία σχετικά με το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της συντρόφου του. Ο ίδιος φέρεται να προχώρησε και στην αιχμαλώτιση του οδηγού που κατά την εκτίμησή του προκάλεσε το δυστύχημα. Μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέως.

0: Σας αποχαιρετούμε, αποχαιρετούμε και τον Ιούνιο και καλοδεχόμαστε. Παιδιά, αύριο περνάμε στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Πότε ρε παιδιά, πέρασε ένα εξάμηνο.
1: Πότε ξεστολίσαμε θα πούμε.
0: Πότε ξεστολίσαμε.
1: Παιδιά, να είστε όλοι καλά κυρίες μου και κύριοι, σας φιλούμε. Αύριο στις 12 θα είμαστε παρέα. Πρώτο Θεός, έχουμε την Alpha Good, τα markets μας ούτε στην βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα και την BMW Παπαδόπουλο στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Τηλεφωνήστε και κάντε κλείστε ραντεβού να κάνετε test drive το X2. Να είστε όλοι καλά.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
5: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix τη Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
6: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες τα ορεινά τις θερμές ώρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την Οδά Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά, μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
4: Μας λένε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες. Το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
0: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή.
4: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά, άλλωστε αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος, γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτιζόταν οι εργασίες, εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί. Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών, ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαίτερως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπίγος, όροφο με όροφο.
0: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
5: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
0: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
5: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, το πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%. Το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
0: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι
0: ευρείας κατανάλωσης. Ακριβώς, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
5: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα των τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι οι έλεγχοι. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, υπάρχουν τα ενίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε. Βασίλη.
0: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της, μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
1: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
7: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
1: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
8: Καλησπέρα. Με τις σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου στη δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αφορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνταξιοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχή στο ταμείο και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200 με 300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ευκαιρίες, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
1: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
9: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και. Γίνεται
0: πιο ξεκάθαρο το
9: πιο
0: πράγμα.
9: Πιο ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για τέσσερα
0: για
9: άτομα
0: τουλάχιστον
9: από πληροφορίες.
0: Τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
9: Ακριβώς έτσι.
0: Βέβαια.
9: Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΕΜΑ και ειδικά εκπαιδευμένη σκύλη και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
0: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
10: Τέλος, Βασίλης, στις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες. Όπως όλοι ξέρουμε, το ΤΕΜ, το ΣΕΝ και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά πακέτο, αλλά ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα. Κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν αξίας.
0: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ. Γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
10: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προσθήκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
0: Αλλά 9.
10: Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλύνουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν από αύριο μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Πολιτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
11: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη ότι τα 4 τρίωρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Πολιτήριο θα θεσμοθετηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας, και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
12: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4 τρίωρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός. Δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος. Ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Τέλος Σεπτεμβρίου.

0: για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανανελκυστήρα και συγκεκριμένα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
1: Όλοι θα πρέπει να το θέμα αυτό να το λύσουν σήμερα. Η τελευταία μέρα δεν προσθεθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασία, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτον θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ελκυστήρα, ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανέναν να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, με το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
2: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
3: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη Συνδρομή Δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβου με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρώμα, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το

0: πρόβατα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες στις αντλίες υγρών καυσίμων διαπιστώνει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένας στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Ψηφίστηκε ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Οι επιτίδιοι εφέτος είναι λιγότεροι, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή βασίλεια εδώ και χρόνια με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαναλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η εντατική έλεγχη, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
4: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπες, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες σε δατιστική πυρκαγιά στην τουριστική νήσο του Βις στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βραντεβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο βεσοκρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς, όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς ενώ τα άλλα 4 παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ Κάψονας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτοσχέδιο κρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης, Τζένι.
4: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κρητικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται να είναι και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
5: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι 4 που λέγαμε, τα 4 άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί ηθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ, το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
5: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε,
1: να μην γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
5: Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές σύνολο, 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονεί στην μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλην όμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
5: τονίζω,
1: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
5: κτηρίου. Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδόση, ήταν τεράστια.
5: Βεβαίως, είναι κοντά στο 500.000 και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσαν να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για πάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σπήρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ένεχειρο δανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
1: Χρησιμοποιούν, ναι, όλους τους τρόπους.
5: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1.000.000 ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 500.000 ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων, για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζός η συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
7: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία, που έμειναν έξω οι Γερμανοί, και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο, που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατά τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο το τερματοφύλακα της τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της χώρας τους. Ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης στα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Στο έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα όταν εκτόχησε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, στο πρώτο εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία λοιπόν αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Πόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη, πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Τα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγκόλα. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους ερυθρόλευκους. Στο ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετς, που επιστρέφει στη Φέγενορντ. Είχε δοθεί ιδανικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Στο Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράσποντερ, που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι, που αγωνίζονταν στην Ίντερ στο τένις πριν από λίγη ώρα. Η Μαρία Σάκαρη, εντυπωσιακή, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκαβακ Τζόκοβιτ θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στο δεύτερο γύρο. Απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτ, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος, πριν από λίγο, η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
8: Ο καιρός.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχή θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
9: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
3: Στο Κιλκής?
9: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
9: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 άρια μέχρι στιγμή.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
9: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
3: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
9: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά. Περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραργύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι όπως έχω πει και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά εύθυο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα. Αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 μέχρι Μποφόρ Βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37 στα υπηρετικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική. Αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα. Συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 άρια και 38 άρια. Ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ. Θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
8: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την Οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, που σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Βουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου τσιλοφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
8: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συναγερμό στα Πετράλωνα από κατάρρευση πολυκατοικία ΣΟΗ. Οι κάτοικοι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των Πετραλώνων, η Ηράκλειο ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της. Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
8: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή. Τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την TRT 95,1 FM Stereo.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πάρτι 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζει μαθορυτικά.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνουν. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, υποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 101 FM Stereo.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Η αστυνομία προσήγαγε 5 εργάτες και συνέλαβε τον εργολάβο, το μηχανικό και τους 2 ιδιοκτήτες της διπλανής οικοδομής για τις εργασίες που διεξάγονταν την ώρα της πτώσης. Ανάμεσά τους είναι και, με συγχωρείτε, οι εργάτες πρόκειται να φεθούν ελεύθεροι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από σήμερα και λίγες στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα σημειώνεται στον Κηφισό, ανατμήματα από την Αθηνών έως τους Αγίους Αναργύρους, από την Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας, ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούση, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλμο και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι με την Παραγουάη, όπου η Γερμανία γνώρισε την ήττα με 4-3 στα πέναλτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου, ήταν το τελευταίο για τον επί σειρά ετών τερματοφύλακα της Γερμανίας Νόιερ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και εκεί που είπαμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα στα Πετράλωνα, αν βέβαια μπορείς να το πεις αυτό, γιατί έχουμε 7 οικογένειες οι οποίες έχουν δει τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται συντρίμια στα Πετράλωνα. Πάση περιπτώσει, ευτυχώς εκεί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Έρχεται η είδηση για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δερβαίνη, στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δίνεται μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Έχουμε νεκρό, έχουμε σωρό άνδρα που έχει εντοπιστεί στο δάσος. Όπως επίσης έχουμε και μία 40χρονη γυναίκα, εγκαυματία, η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαβρίση στην Κόρινθο. Η όλη επιχείρηση στο Ρεόκαστρο είναι σε εξέλιξη. Θα μάθουμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί, πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα Πετράλωνα, σας έλεγα, έχει μετατραπεί εκεί η περιοχή, το σημείο που βρισκόταν η πολυκατοικία, σε μία άμορφη μάζα. Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε σήμερα το πρωί. Αν δει κανείς τις φωτογραφίες πριν και μετά της πολυκατοικίας, θα αντιληφθεί ότι δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Η πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμη, μιλάμε για 7 διαμερίσματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχικά υπήρχε πανικός μετά το πρώτο σοκ, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν 4 άτομα που φέρονται να είναι μέσα στην πολυκατοικία. Ευτυχώς εντοπίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί από συγγενικά τους πρόσωπα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δεν βρίσκονταν μέσα στον χώρο. Αυτό το οποίο έχει γίνει, έχουν υπάρξει προσαγωγές των μηχανικών, των ιδιοκτητών, γιατί σε διπλανό χώρο, σε διπλανό οικόπεδο γίνονταν εργασίες ανέργειες εις κάποιου άλλου κτηρίου. Γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν είχαν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Έχουν γίνει λοιπόν οι προσαγωγές και προφανώς τούτη την ώρα οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και τι ήταν αυτό το οποίο τελικά επηρέασε την στατικότητα της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, οι κόποι μιας ζωής για 7 οικογένειες έχουν γίνει μια άμορφη μάζα, καθώς η πολυκατοικία έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες, μια πέτρα πάνω στην άλλη. Λοιπόν, τώρα πάμε στη διαρκή φωτιά η οποία μας καίει, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έδωσαν και σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ακρίβειας. Τώρα θα σας πω πού ακριβώς είναι αυτή. 27 Φλεβάρι, είχαμε την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Και από εκεί και πέρα πήρανε φωτιά οι τιμές της ενέργειας. 28 Φλεβάρι, επαναλαμβάνω. Στις 27 του μήνα, πριν δηλαδή από τον πόλεμο, η απλή βενζίνη έφευγε από τα διελιστήρια 1,259. 1,259 ευρώ το λίτρο. Έτσι. Και σήμερα, την επόμενη μέρα ακριβώς λέμε, αυτό το οποίο συνέβη είναι να εκτιναχθεί. Μετά τις 27 που ήταν 1,2, πήγε στο 1,53, 24 Μάρτη και τα λοιπά, εκεί που πια εκτινάχθηκε. Σήμερα 36, αυτές είναι οι σημερινές τιμές που σας λέω, τιμές διελιστηρίων, και ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει εδώ και 10 μέρες. Γιατί οι ρελεβέντες, η τιμή που φεύγει από το διελιστήριο το λίτρο, η αμόλυβδη, είναι 1,420. 1,420. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν ήταν 72 δολάρια το bread στις 27 Φλεβάρι. Τόσο δεν είναι και σήμερα. Το ίδιο. 72-73 ευρώ δολάρια. Δεν ήταν χτες το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν από 1,259 στις 27 Φλεβάρι που δεν είχαμε πόλεμο, σήμερα έχει 1,420 που πάλι δεν έχουμε πόλεμο. Και πάνω εκεί έρχεται να προσθεθεί και ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωση κτλ. Κτλ. Η κατοστάρα η βενζίνα στις 27 Φλεβάρι, πριν ξεκινήσει ο Τραμπ και ο άλλος, ο γενοκτόνος και ο φασίστας να βαράνε στο Ιράν, έφευγε από το διελιστήριο 1,326. Σήμερα που έχει λήξει πάλι ο πόλεμος είναι 1,491. Γιατί, παιδιά, τι ακριβώς έχει γίνει? Δεν τέλειωσε, δεν τα μάθατε ότι τέλειωσε ο πόλεμος? Γιατί όταν ξεκινάει ο πόλεμος, μέσα σε λίγες ώρες το μαθαίνετε και τις ανεβάζετε τις τιμές. Τώρα που έχει τελειώσει, υποτίθεται 10 μέρες, δεν έφτασε το μήνυμα. Δεν το μάθατε ότι τέλειωσε. Τώρα γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,090 πριν τον πόλεμο. Τώρα είναι 1,120. Γιατί, παιδιά, δεν τέλειωσε για σας ο πόλεμος? Αλλά ευτυχώς που έχουμε την κυβέρνηση η οποία είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Σε διαρκή ετοιμότητα. Μετά, βέβαια, ψάχνουν όλοι αυτοί να βρούνε ποιος φταίει για τις ανατιμήσεις και την κατάσταση που επικρατεί στα καύσιμα, μη βρούνε κανένα βενζινά. Εκεί ψάχνουν να βρούνε τον τελευταίο, την τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί δεν ξεκινάτε από την πρώτη? Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα, την έχουμε στο πλευρό μας, το καταλάβαμε και χτες που έκανε, λέει, την συνεννόηση με τους βιομήχανους, με τους σούπερ μαρκετάδες, με όλους αυτούς τους παράγοντες αγοράς στο χώρο των τροφίμων. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας λένε? Ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την ακρίβεια, δηλαδή η κυβέρνηση με την πολιτική της, και εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την πολιτική αστρονομικά ποσά μέσα από τις ανατιμήσεις, αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και μας υπόσχονται ότι δεν θα κάνουν άλλες αυξήσεις. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για την ακρίβεια, μην τυχόν και θίξει τα υπερκέρδη των διαφόρων ομίλων, αλλά όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως μετά τη σχετική τους σύσκεψη, καταργείται μάλιστα από αύριο ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμός. Το μέτρο εμπεγμός που είχαν πάρει, δηλαδή το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μέτρο εμπεγμών. Εμπεγμός. Τι μας έλεγαν? Ότι ναι, δεν θα κερδίζουν. Αν κέρδιζαν πριν 20% θα συνεχίζουν να κερδίζουν 20%. Αυτό μας έλεγαν. Δεν μας είπαν όμως σε ποια βάση. Γιατί αν κερδίζεις 20% στα 100 ευρώ, τότε το τελικό είναι 120. Εάν κερδίζεις πάλι 20% αλλά στα 200 ευρώ, μετά γίνεται 240. Κατάλαβες? Αλλά ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμό το καταργούν από αύριο. Και τι μας φέρνουν λοιπόν? Εδώ μας φέρνουν πια τον εμπεγμό στο τετράγωνο, γιατί εδώ είναι πιο ομός ο εμπεγμός, και αυτός λέγεται συμφωνία κυρίων, λέει, που έκαναν, ότι οι μειώσεις τιμών που τάχα μου επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφών σε 2.000 προϊόντα, ανοίγω παρένθεση, είπαμε, τα 2.000 προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι το 10% των προϊόντων, των κωδικών που έχει. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Κλείνει η παρένθεση. Α, δεν μας λένε κιόλας ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Μας το κρατάνε έκπληξη. Κλείνει η παρένθεση. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτές οι μειώσεις τιμών που τάχα επιτεύχθηκαν θα παραμείνουν, λέει, ως έχουν. Μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Γιατί μετά έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Αυτό είναι προφανές ότι ισοδυναμεί με ένα προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι μάλλον απευθύνονται σε εντελώς χαχόλους, αυτό νομίζουν, για να φτάνουν στο σημείο να διαφημίζουν σαν ανακούφιση τάχα μου του ελληνικού λαού από την ακρίβεια αυτού του πλαφών, του εμπεγμού που έλεγα προηγουμένως, και να εμφανίζουν ως ανακούφιση τις συμφωνίες τις οποίες κάνουν μεταξύ τους. Σαν να λέω, καμία συμφωνία υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για την δυσβάσταχτη ακρίβεια, την μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους. Αυτοί είναι που συμφώνησαν για το καλό μας. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Όταν η κυβέρνηση παραμπέμπει στις ελληνικές καλένδες και άντε να δούμε από Σεπτέμβρη τη σχετική συζήτηση, λέει, τη σχετική, θα το ξανασυζητήσουμε, παιδιά, για την όποια μείωση των τιμών, όταν εδώ και τώρα είναι που τσακίζει τον κοσμάκι με τους έμεσους φόρους, με τους ειδικούς φόρους, εδώ και τώρα είναι που διατηρεί στην πραγματικότητα παγωμένους τους μισθούς, εδώ και τώρα είναι που προωθεί το 4 φορές ακριβότερο αμερικάνικο LNG. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μιλούν προφανώς για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δεν μιλάνε για την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους δε το ζήτημα των αυξήσεων, των πραγματικών αυξήσεων σε μισθούς και σε συντάξεις. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, μας τα έχουν πρίξει, τα σηκώτια εννοώ, με όλη αυτή τη μάχη που δίνουν ενάντια στην ακρίβεια, όχι μόνο η σημερινή. Ξέρετε, μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί φέτος κλείνουμε, ξέρετε, 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας. Ποια είναι τα 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας? Το Our Euro, τον θυμόσαστε το Σιμίτι τότε με τον κύριο Παπαδήμο έξω από το ATM που κουνάγανε το ευρώ. Έχουμε 25 χρόνια ευρώ φέτος, παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να σας θυμίσω τι έχει συμβεί όλη αυτή την περίοδο? Την περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων, μετά της Ολυμπιάδας, μετά δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά ήρθε η κρίση, μετά ήρθαν τα σωτήρια μνημόνια, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια, το θυμάστε? Μην το ξεχνάτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και τώρα είμαστε βουρ, είμαστε στο 30.000 μέτρα ψηλά της αναπτύξεως. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει συμβεί? Ακούστε τι έχει συμβεί. Ο κατώτατος μισθός το 2001 ήταν 156.000 δραχμές. Αυτό είναι τα 500 ευρώ. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός είναι 920 μεικτά. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί ολόκληρος, μία ολόκληρη φορά. Εντάξει. Το ψωμί το 2001, το κιλό, έκανε 300 δραχμές. Σήμερα ξέρετε πόσο κάνει? Ξέρετε πόσο κάνει? Σήμερα κάνει 700 δραχμές και παραπάνω. Δηλαδή κάνει 2,5 φορές πάνω το ψωμί. Το νερό έκανε 50 δραχμές. Σήμερα, το μικρό το μπουκαλάκι, σήμερα στην καλύτερη περίπτωση κάνει 171 δραχμές. Δηλαδή 50 λεπτά. Δηλαδή 3 φορές πάνω. Τα τσιγάρα, να το κόψουμε, εντάξει, το είπαμε. Πρέπει να το κόψουμε. Αλλά μέχρι να το κόψουμε, τα τσιγάρα κάνανε 5 εκατοστάρικα το πακέτο και σήμερα κάνουν 1.500 δραχμές. 4,5 ευρώ. Τρεις φορές πάνω. Ο καφές έκανε 350 δραχμές και σήμερα κάνει 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. 4 και 5 φορές πάνω. Μία πίτα γύρος έκανε 2,5 κατοστάρικα και σήμερα κάνει ένα χιλιάρικο. 4 φορές πάνω. Τότε πάλι συνθήκες φτώχειας υπήρχαν. Αλλά να δούμε πού έχει καταντήσει αυτή η φτώχεια σήμερα. Πήγαινε Πειραιά Χανιά με 4.700. Τόσο έκανε το εισιτήριο. 4.700 δραχμές. Δηλαδή 13,8 ευρώ. Σήμερα ξέρετε πόσο έχει διαδρομή. 52 ευρώ. 4 φορές πάνω είναι το Πειραιάς Χανιά. Το Πειραιάς Ίδρα ήταν 3.900 δραχμές, δηλαδή 2,6 ευρώ, και σήμερα ξέρετε πόσο είναι, 42 ευρώ. 20 φορές απάνω. Μήπως να πω και για τα νίκια, ή θα αρχίσουμε να βάζουμε τα κλάματα. Να τον βλέπω, έχει δακρύσει εδώ, έχει βουρκώσει ο Μαυράκης απέναντί μου. Μια γκαρσονιέρα στο Αμπελόκηπους νοικιαζότανε 85.000. Δηλαδή περί τα 250 ευρώ. Για πήγαινε να τη βρει σήμερα με 500 και με 600. Για πήγαινε. Σας πούμε για τα δικά μας εδώ. Μια εφημερίδα το 2001, θυμάσαι Μαυράκη, έκανε 3 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα έκανε μια εφημερίδα. Σήμερα κάνει 2 ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κάνει δηλαδή 2 φορές πάνω. 2,5 φορές απάνω. Να πιάσουμε και τη βενζίνη τώρα. Η βενζίνη το 1 λίτρο. Έχει προηγηθεί και ο Στέφανος ο Μάνος. Μάσα εκείνα τα πενιντάρια που είχε χώσει στη βενζίνη αυτός ο καλός άνθρωπος. Ο Μακαρίτης πια. Λοιπόν, το λίτρο η βενζίνη ήταν 250 δραχμές. Σήμερα είναι 2 ευρώ. Δηλαδή 740 δηλαδή. Τρεις φορές πάνω. Το μοσχάρι έκανε 1800 δραχμές. Το κιλό. 5,3 ευρώ. Σήμερα κάνει 20. Τέσσερις φορές απάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η μάχη που έχετε δώσει όλοι σας. Όλοι τους. Για την ακρίβεια. Και επειδή βλέπω να τσακώνονται τώρα και με το Τσίπρα για το ποιος είναι ο καλύτερος, ξαναλέω, όλοι σας. 24% ΦΠΑ δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω να το μειώσαν τούτοι εδώ. Οι προηγούμενοι δεν ήταν που είχαν βάλει την αύξηση προκαταβολής του φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%. Στο 100%. Αυτοί δεν ήταν που είχαν κάνει αύξηση ανώτατης κλίμακας φορολόγησης στο 45%. Αυτοί δεν είναι που είχαν βάλει τη θέσπιση κράτης 6% σε επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτοί δεν ήταν που είχαν καταργήσει την έκπτωση φόρου ακόμα και για τις ιατρικές δαπάνες. Αυτοί τσακωνόσαστε σήμερα μεταξύ σας για το ποιος είναι ο πιο αγαπησιάρης σε ό,τι αφορά τον Κοσμάκη που πηγαίνει και πληρώνει το 60 και το 70% της τιμής του βενζίνης είναι τα κρατικά κερατιάτικα. Είναι η κρατική κερδοσκοπία. Είναι η κρατική έσχρο κέρδια. Αλλά την ίδια ώρα όμως, όλοι αυτοί που έχουν δώσει και πρωτίστως βεβαίως οι σημερινοί, γιατί αυτή κι αν είναι η ζωρό της αντιμετώπισης ακρίβειας, αυτοί οι οποίοι μιλούν για το πώς μας έχουν σώσει και το πώς περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, θα μας σώσουν, και οι προηγούμενοι, αναβαλλόμενος φόρος στους τραπεζίτες, αυτοί δεν πληρώνουν παιδιά φόρους, οι εφοπλιστές άμαθαινε, και ο θελής λέει. Ξέρετε κανέναν άλλο να έχει και ο θελή φορολόγηση. Ξέρετε. Και βεβαίως, άμα μπείτε μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις ανώνυμες εταιρείες, πολυεθνικές, τα μονοπόλια κτλ., έχουν φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα, για να ξέρετε, εσάς μπορεί να μην εκπίπτουν οι ιατρικές σας δαπάνες, αυτονών όμως εκπίπτουν μέχρι και τα κομμωτήρια των στελεχών τους. Θες διαφήμιση, Τάκη μου? Πάμε.
1: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου.

0: μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστές είναι αυτή την ώρα όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη δασική φωτιά στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 40χρονη γυναίκα, ενώ απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της Λιτής. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κυραβρύση Κορίνθου, καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς του Δελφούς. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. ΣΟΗ είναι όλοι ένικοι. Συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο μηχανικός και οι δύο ιδιοκτήτες διπλανής οικοδομής στην οποία γίνονταν εργασίες.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

0: ξέρετε, εκτός από τους μισθωτούς, αυτά που λένε για την ακρίβεια, τα ακούνε και οι έρμοι αυτοί οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Χιλιάδες βρίσκονται στο όριο του κλεισίματος. Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ένας στους δύο δηλώνει μείωση τζίρου και ένας στους τέσσερις έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το λειτουργικό κόστος μιας μικρής, ενός μικρού μαγαζιού έχει αυξηθεί κατά μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 37-38-40%. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βιώνουν την ακρίβεια και στο σπίτι, την βιώνουν και στο μαγαζί, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φορολογία που απογειώθηκε βεβαίως με το νόμο του 23 της καταπληκτικής κυβερνήσεως με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μιλάω για αυτή την περίφημη τεκμαρτή φορολόγηση. Μετά ήρθανε και τους κοτσάρανε και την ψηφιακή πλατφόρμα και αλίμονό σου από τα πρόστιμα και από τα χαράτσια, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις οργανωμένο λογιστήριο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά τώρα, γιατί ξέρετε, προϋπήρξε η περίοδος το 2009-16, αυτή η περίοδος της καταστροφής, που είχαμε πάνω από 200.000 λουκέτα και δεκάδες χιλιάδες καταχρεωμένους ανθρώπους. Και βγαίνουν και τα λένε αυτά σε αυτούς ανθρώπους, όταν στους άλλους έχουμε, ξαναλέω, την προαιρετική φορολόγηση, προαιρετική φορολόγηση των εφοπλιστών. Οι ναυτεργάτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από τους εφοπλιστές. Έχουμε τον αναβαλλόμενο, τον ανύπαρκτο δηλαδή, φόρο των τραπεζιτών. Έχουμε τις απαλλαγές ποιών, των στρατηγικών επενδυτών. Σε αυτούς έρχονται. Σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη επιτιδεύματος, αυτούς που βιώνουν την κατάργηση του αφορολόγητου, αυτούς που πληρώνουν την προκαταβολή φόρου, αυτούς που πληρώνουν τους τεράστιους έμεσους φόρους, τους ΦΠΑδες και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ευτυχώς όμως πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα στον χώρο της υγείας. Αυτό το εγγυάται ο Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο, το οποίο στήριξαν όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, η κυβέρνηση τι έκανε? Σφύριξε πλέον τη λήξη στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βεβαίως ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Την ίδια στιγμή έχουμε πάνω από 100 μόνο στην Αττική κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές βεβαίως λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε την απειλή για νέα λουκέτα, όπως το αντικαρκυνικό νοσοκομείο στο Μεταξά, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Το κάνανε λοιπόν αυτό που κάνανε. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονταν 50.000 δωρεάν, έτσι έλεγε, απογευματινά χειρουργία με το γνωστό αυτό τυράκι που λέγαμε πριν του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καθιερωθεί, προσέξτε, σαν κανονικότητα η απευθείας πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμα και αυτό όμως αποδείχτηκε φιάσκο, αφού σύμφωνα με τις ίδιες, τις κατά τα άλλα βεβαίως θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού της Υγείας, τελικά δεν γίνανε 50.000, γίνανε τα μισά, δηλαδή 26.000. 26.845 ανακοίνωσε χτες. Εκ των οποίων, προσέξτε, τα 6.000 γίνανε στον ιδιωτικό τομέα με βάουτσερ, δηλαδή με ζεστό χρήμα για τους κλινικάρχες. Τώρα βέβαια, την ίδια στιγμή πρέπει να σας πω, έχουμε 25.000 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στις λίστες αναμένοντας πότε θα γιατροπορευτούν για 4 τουλάχιστον μήνες. Βεβαίως αυτοί πανηγυρίζουν για την αύξηση της παραγωγικότητας στα πρωινά χειρουργεία, καμαρώνουν ότι έχουμε το ρεκόρ με 525.000 επεμβάσεις στην πρωινή λειτουργία. Τι δεν λένε? Δεν λένε ότι το ρεκόρ στην πράξη σημαίνει χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες άδειας και ρεπό για αυτούς που τους λέγαν ήρωες την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα άμα κατέβουν σε καμία κινητοποίηση τους δέρνουν κιόλας. Άρα λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε την αξιοποίηση, όπως τη λέγανε, των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση απογευματινών χειρουργείων και για τη διενέργεια επεμβάσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ουσιαστικά να καταλήγει πού? Να συμβάλλει πρώτον στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά και σε υγειονομικούς και σε ασθενείς αυτή η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων. Μιλάμε δηλαδή για το απαράδεκτο, μιλάμε για αυτό το εσχρό μέτρο του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, άλλος πως το νόμιμο φακελάκι, έτσι. Και βεβαίως δεύτερον, είχαμε την προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία. Και βεβαίως, καλά, ένα πράγμα είναι ότι αυτά τα χρήματα, ταμείο ανάπτυξης, τα δωρεάν, δηλαδή αυτά από που ήρθαν, δεν είναι και λεφτά του ελληνικού λαού αυτά, τα δίνουν έτσι εκεί? Τα δουλεύει η Fonded Lion, πηγαίνει το πρωί στην οικοδομή και βγαίνουν τα λεφτά, έτσι γίνεται? Σε κάθε περίπτωση όμως το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε αυτό το τυράκι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία, αλλά καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έχει μείνει στο σύστημα υγείας. Καμία, μα καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε, και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι και πάλι στα προηγούμενα και σε ακόμα χειρότερα επίπεδα.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, η νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μια έκθεση η οποία βγήκε στις 18 του μήνα, αποτελεί ένα ακόμα συντριπτικό κατηγορητήριο κατά του κράτους του Ισραήλ μετά από πολύμηνη έρευνα, μαρτυρίες, μετά από ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, ιατροδικαστικών στοιχείων και ανάλυση και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή του ΟΗΕ καταλήγει ότι οι Ισραηλινές αρχές έχουν διαπράξει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, προσέξτε, με ιδιαίτερη στόχευση τα παιδιά της Παλαιστίνης. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και υπογραμμίζει ότι τα παιδιά, τα δολοφονημένα παιδιά, τα σκοτωμένα παιδιά, δεν υπήρξαν αυτό που λένε παράπλευρα θύματα ενός πολέμου. Αντίθετα, αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου το 30% όλων των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, έχουν ακροτηριαστεί ή έχουν μείνει ορφανά. Και όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων λαθών ή παράπλευρων λεγόμενων απολειών, αλλά συνιστούν συνέπεια στρατιωτικών επιλογών που επαναλήφθηκαν συστηματικά παρά τη γνώση που είχαν αυτοί που διέπραταν ό,τι διέπραταν για τις προβλέψιμες επιπτώσεις όσων έκαναν. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ, έχουμε τουλάχιστον 20.179 παιδιά δολοφονημένα, 20.179 παιδιά. Έχουμε 44.143 παιδιά που τραυματίστηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι το Μάρτιο του 26. Έχουμε περισσότερα από 5.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών τα οποία δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 1.029 ήταν βρέφη, 420 ήταν νεογέννητα. Όπως λέει η έκθεση, ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που έχουν σκοτωθεί πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερος λόγω των θανάτων που δεν έχουν καταγραφεί και παιδιών που συνεχίζουν να αγνοούνται. Η έκθεση περιγράφει εκτεταμένες επιθέσεις με βόμβες μεγάλης ισχύως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε πολυκατοικίες, σε σχολεία, σε καταβλισμούς εκτοπισμένων, σε νοσοκομεία και σε χώρους που είχαν δοθεί οδηγίες στους αμάχους να καταφύγουν δήθεν για την ασφάλειά τους. Εκεί πήγαιναν και τους βομβάρδιζαν. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν είχε πλέον γίνει απολύτως γνωστή η μαζική θανάτωση παιδιών και παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προειδοποιήσεις. Και βεβαίως η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί ότι αυτή η επιμονή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απόδειξη της πρόθεσης που απαιτεί η σύμβαση για τον ορισμό της γενοκτονίας. Η έκθεση επίσης παράλληλα αναδεικνύει ότι η γενοκτονία δεν εκδηλώνεται μόνο μέσω των βομβαρδισμών. Η καταστροφή του συστήματος υγείας, η συστηματική παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η πείνα, η έλλειψη καθαρού νερού, η κατάρρευση των αποχετευτικών δικτύων, η απουσία εμβολίων, η απουσία βασικών φαρμάκων. Όλα αυτά απειλούν άμεσα την επιβίωση των παιδιών. Και βεβαίως η έκθεση αναφέρεται επίσης στην εκτεταμένη καταστροφή σχολείων, πανεπιστημίων, παιδικών σταθμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η διεθνής κοινότητα, η περίφημη αυτή η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Τα ευρήματα του ΟΗΕ είναι και σαφή, είναι και τεκμηριωμένα. Και η συνέχιση της στρατιωτικής, της οικονομικής, της πολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ συνιστά συνενοχή στη διατήρηση αυτών των εγκλημάτων. Και θυμίζω ότι η χώρα μας, το κράτος μας, οι κυβερνήσεις μας έχουν στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Και προσέξτε, στο όνομα τίνος έχουν αυτή την στρατηγική σχέση, όπως λένε. Στο όνομα του διεθνούς δικαίου.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια τέγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα άλλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι...
9: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια 40χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στο Δερβαίνι Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι κάτοικοι της Λιτής απομακρύνθηκαν με μήνυμα από το 112. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στην περιοχή Κυραυρίση Κορίνθου, όπου ζητήθηκε και από τους κατοίκους να εκενώσουν τους οικισμούς Θημαριώνα και Φιλοθέη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα διερευνούν οι αρχές. Σοί είναι όλοι οι ένοικοι, ενώ συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο μηχανικός και οι δύο ιδιοκτήτες διπλανού κτηρίου, στο οποίο γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες, αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δικαιούχοι είναι 950.000 οικογένειες. Πάνω από 33.000 δεν είχαν δηλώσει αριθμό λογαριασμού ή ήταν λανθασμένος και η ΑΔΕ θα τους αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να λάβουν την ενίσχυση.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στις 22 και 23 Αυγούστου θα γίνει η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Στις 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
22: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
20: Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει αυτές τις αποτρόπες, τις σκηνές απόγνωσης στην Βενεζουέλα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν καθηγητή υψηλού κύρους, τον καθηγητή γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαζάχο. Κύριε Παπαζάχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαζάχο.
1: Είδαμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, και όταν μιλάμε για σεισμούς εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μακριά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζάχο?
2: Εντάξει, και μακριά και κοντά. Μακριά γιατί είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, κοντά γιατί είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι τραγικά διαφορετικό από το δικό μας και δεν είναι και τελείως διαφορετικά τα φαινόμενα. Μια και η Ελλάδα είναι μια χώρα επίσης εξαιρετικά σεισμογενής. Άρα αυτό δεν είναι για μας μια υπενθύμηση ότι ζούμε σε μια χώρα που απειλείται σεισμικό κίνδυνο.
1: Εκεί γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, κύριε καθηγητά?
2: Ήταν αυτό που λένε ενός κακού μεριαίποντα. Ξεκινάμε διαγνώστη, μιλάμε για δύο σεισμούς. Εσείς βλέπετε δύο σεισμούς και δύο επίκεντρα που μοιάζουν να είναι κοντά, αλλά κάποιος πρέπει να πει ότι ένα ρήγμα, ένα σεισμός 7,2-7,5, δεν είναι ένα σημείο όπως το βλέπει στο χάρτη, μια κουκίδα. Είναι κάτι το οποίο εκτείνεται πάνω, ξέρω εγώ, 120 χιλιόμετρα και τα άλλο 200 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μεγάλες περιοχές. Και μάλιστα το ένα σεισμός έφτασε κυρίως το πιο δυτικό κομμάτι. Και ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος, σε 48 δευτερόλεπτα αργότερα, έφερε στο κομμάτι κατά μήκος όλων των βόρειων ακτών προς το Καράκας, εκτείνοντας τη βλάβη σε μια ζώνη που ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Άρα, δύο σεισμοί που από μόνο τους ο καθένας ήταν πάρα πολύ καταστροφικός, ο ένας πάνω στον άλλον, με μεγάλη διάρκεια, δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρές οι κινήσεις, είναι και ο χρόνος. Ένα σεισμός εξάρις, ο τυπικός συνοθενικού χώρου, θα σε κουνήσει δυνατά 5, 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Ένα σεισμός 7,5 θα σε κουνήσει 40, 50 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα από παλιές κατασκευές, αλλά και καινούριες που δεν είναι σωστά χτισμένες, δεν μπορούν να αντέξουν σε τόση ισχυρή κίνηση τόσο μεγάλη διάρκεια. Το τρίτο φυσικά και πιο σημαντικό στην περιοχή, πέρα από το γεγονός, μια τυχαία γεγονός που εκτέθηκε μια μεγάλη περιοχή, είναι το ότι το προφανώς εξαρτάται πάρα πολύ και από το επίπεδο της ατομικής επάρκειας της χώρας. Βλέπετε πριν από λίγες μέρες, μετά από μερικές ώρες, ένα σεισμός στην Ιαπωνία 30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Mm-hmm. Η επιτάχυνση αρκετά μικρότερη. Αλλά η Ιαπωνία είναι σε ένα άλλο επίπεδο στο παγκόσμιο γίγνεσθε σχέση με την σχέση με την Αττική Προστασία. Και αυτό φορά και το σεισμικό κομμάτι, αλλά ιδιαίτερα και το κομμάτι των κατασκευών. Αντίθετα, η Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία είναι εκεί που είναι και που έχει μια ιδιότυπη ιστορία τα τελευταία χρόνια, έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο κατασκευών. Το επίπεδο αυτό δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπόρεσε να αντέξει τέτοιου είδους κινήσεις που δεν είχαν ποτέ τα κτίρια σχεδιαστεί να αντέξουν μισό G. Και δεν νομίζω και αυτά που είχαν σχεδιαστεί να ήταν κατασκευασμένα σύμφωνα με τον πραγματικό σχεδιασμό.
1: Πείτε μου κάτι, αν ισχύουν αυτά που διαβάζω, γιατί πια διαβάζουμε διάφορα, δεν ξέρουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Διάβασα ότι υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα alert της Google, το οποίο λειτουργήσε μερικά δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά πριν από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πράγμα το οποίο έδωσε προειδοποίηση για να μπορέσουν να σωθούν άνθρωποι. Είναι ακριβές αυτό? Υπάρχει τέτοιο σύστημα?
2: Όχι, δεν είναι ακριβές, δεν είναι και λάθος. Είναι μια λαθασμένη ανάγνωση ενός πραγματικού συστήματος. Να εξηγήσουμε, κύριε Γιώργο, τι συμβαίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσεται στη σεισμολογική κοινότητα μια τεχνολογία που λέγεται early warning, έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν σημαίνει ότι κανείς προβλέπει τους σεισμούς. Σημαίνει ότι όταν ξεκινήσει ο σεισμός και επειδή για να φτάσουν τα κύματα που θα κάνουν τις βλάβες, τα εύκηματα σε κάποια απόσταση θέλουν κάποιο χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να ανοιχνεύσεις έγκαιρα το σεισμό, μιλάμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να εκδώσεις μια προειδοποίηση που να πάει με κάποιον τρόπο, μηχανοαυτοματοποιημένο, σε όλα τα κινητά ή σε όλα τα μέσα που μπορούν ή και σε συσκευές, πάντα μια συσκευή που ακινητοποιεί ένα σανσέρ, που ακινητοποιεί ένα τρένο κτλ. Μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι πριν φτάσουμε σε κακηματέρια.
1: Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Παπαζακού. Δεν ξέρω αν έχουμε σταθερό σημείο επικοινωνίας.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Λέω ότι τα κύματα κάνουν κάποια ώρα να φτάσουν. Συνεπώς για να φτάσουν στα 200 χιλιόμετρα, τα κύματα θα κάνουν, ας πούμε, θα κάνουν 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι συνέστητο το σεισμό τα πρώτα 3, 4, 5, 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτόματη ενημέρωση αλλά και διακοπή κρίσιμων υποδομών. Τέτοια συστήματα αναπτύσσουν με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία, το οποίο το έχουν αναπτυγμένο βασισμένο σε σεισμολογικά δίκτυα. Στη Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική αναπτύσσονται τέτοια συστήματα και κάνουν δειλές προσπάθειες και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε τέτοια συστήματα. Η διαφορά με την Google είναι η ακόλουθη, είναι ότι χωρίς να το ξέρουμε, όλοι κουβαλάμε ένα σεισμογράφο. Τα κινητά τηλέφωνα που κρατάμε στα χέρια μας έχουν μέσα επιταχυνσιόμετρα μικρές συσκευές που έχουν άλλο στόχο να δείξουν πώς είναι προσανατολισμένη η οθόνη, αλλά καταγράφουν κινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν κουνηθούν ξαφνικά αργά το βράδυ 500.000 τηλέφωνα σε μια περιοχή, είναι μάλλον απίθανο να ξύπνησαν όλοι και να χοροπηδάνε μες τη νύχτα, και το πιο πιθανό είναι ότι έγινε κάποιος χειροσεισμός. Η Google λοιπόν, χωρίς να σε ρωτάει και χωρίς την έγκρισή σου ή κάπου χαμένα μέσα στην άδεια της συσκευής που έχει στα χέρια σου, κλέβει, βάζοντα το κλέβει σε εισαγωγικά από τα κινητά μας τις καταγραφές. Και μπορεί να κάνει μια επεξεργασία έτσι ώστε όταν ξεκινούν πολλά κινητά κοντά στο επίκεντρο του πρώτου σεισμού να καταγράφουν, να εκδώσει μια προειδοποίηση η οποία θα φτάσει πρακτικά ακαριαία στα κινητά όλων των ανθρώπων, δίνοντάς τους πολύτιμα δευτερόλεπτα ή αρκετά δευτερόλεπτα ή και μια προειδοποίηση ότι σε λίγο, σε 10 δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα θα φτάσει κάποιος χειρός σεισμός. Η τεχνολογία αυτή που χρησιμοποιεί η Google και οι αλγόριθμοι δεν είναι δημοσιευμένη, είναι πατενταρισμένη αλλά δεν υπόκειται στη δημόσια κριτική. Αντίστοιχοι όμως αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, καθηγητής Οντοζόλο, έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας, το οποίο όταν γίνει ένα σεισμός, με αντίστοιχο τρόπο θα ακινητοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνετε κάτι που κινείται με 200, 250, 300 χιλιόμετρα, αν δεχτεί μια ισχυρή κίνηση, σίγουρα μπορεί να εκπαιδευτεί. Άρα τέτοιες τεχνολογίες και τέτοια συστήματα δεν είναι άγνωστα στη σεισμολογική κοινότητα. Η Google απλώς το κάνει χρησιμοποιώντας τους φθηνούς καταγραφείς, αλλά πολλούς, έτσι, αραπασίστε την ποσότητα και την ποιότητα, που έχουν τα κινητά μας. Δεν μαντεύει κανείς, δεν υπάρχει καμία πρόγνωση σεισμού. Υπάρχει εκτίμηση από τα κοντινά κινητά και η πληροφορία τρέχει μια μακριά πιο γρήγορα από ότι τρέχουν τα σεισμικά κύματα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω σωστά, αφήνω στην άκρη λοιπόν την Google, μας εξηγήσατε πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημά της. Καταλαβαίνω σωστά ότι δεν μιλάμε, προφανώς δεν μιλάμε για μηχανισμό πρόβλεψης, μιλάμε όμως για ένα μηχανισμό ειδοποίησης ότι έχει συμβεί, συντελείται το γεγονός. Τέτοιοι μηχανισμοί με κρατικό υπόβαθρο χαρακτήρα υπάρχουν στην Ιαπωνία, στο Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Υπάρχουν. Το πιο αναπτυγμένο τέτοιο σύστημα είναι το Ιαπωνικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικά αναπτυγμένο και αυτή τη στιγμή πολύ αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες σε θέματα σεισμολογικά, όπως η Νέα Ζηλανδία κτλ., κάνουν τεράστια τέτοια αντίστοιχα βήματα. Προσπάθειες σημαντικές γίνονται και στην Ευρώπη, όχι τόσο πολύ επιτυχημένες όσο πολύ οργανωμένες. Απαιτεί πολύ πυκνά δίκτυα, πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ειδικές συνθήκες. Τι εννοώ? Στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιμένουν στο βόρειο αφορά να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός στατιστικά έξω από τις ακτές, ξέρουν ότι μέχρι να χτυπήσει το Portland έχουν 1,5 λεπτό. Κατά συνέπεια, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα που εγκαθιστά σεισμογράφους μέσα στη θάλασσα που θα παίξουν αυτό το ρόλο. Θα καταλάβουν τα σεισμικά κύματα πολύ νωρίς και θα δώσουν χρόνο σε μια πόλη σαν το Portland να ετοιμαστεί για να δεχτεί το σεισμικό κύμα και ακόμα περισσότερο το πιθανό τσουνάμι που θα βγει ακόμα πιο μετά και το οποίο μπορεί να πλημμυρίσει όλα τα κομμάτια της πόλης. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο όχι θεωρητικές, αλλά πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες με αναμενόμενα αποτελέσματα πρακτικά, οι οποίες δουλεύουν αρκετές ως επιτυχία. Το Ιαπωνικό σύστημα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αποτείνει το πιο πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν, μας το είπατε προηγουμένως, ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να κινητοποιήσει το τρένο, το μετρό, ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή παροχής φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
2: Μπορεί να σκεφτείτε δεκάδες εφαρμογές έτσι, να σταματήσει να σε στέκει, να σε πάει στον πλησιέστερο όροφο. Να διακόψω, όπως είπατε πολύ σωστά, κεντρικούς αγωγούς φυσικού αέριου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα τέτοιο σήμα πρέπει να είναι και αυτό που λένε να έχει πολύ μικρό περιθώριο αυτοκίας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η διακοπή της λειτουργίας κατά λάθος, η κοινωνία μας και η πολιτική, οποιαδήποτε πολιτεία θα δείξει πολύ μικρή ανοχή. Άρα γενικά αυτά τα συστήματα είναι λίγο συντηρητικά, δεν σταματάνε τις διαδικασίες έτσι ελαφρά την καρδία, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά όταν είναι σίγουρο ότι έχουμε αστυνομική δόνηση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ακούγεται εύκολο, αλλά όπως καταλαβαίνετε η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.
1: Ένα τέτοιο σύστημα σε μια χώρα σαν τη δική μας, που εσείς μας έχετε πληροφορήσει ότι είναι ελκύει το 50%, ελκύεται από το εδάφη της χώρας μας το 50% της σεισμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι ακριβές.
2: Είναι περίπου το 50% της σεισμικής ενέργειας και κλείεται, ας πούμε, στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή, άντε να συμπεριλάβουμε και τα παράλια της Μικράς Ασίας, να συμπεριλάβουμε και τις όμορες χώρες.
1: Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν πολύτιμο, θα ήταν χρήσιμο, θα μπορούσε να λειτουργήσει δεδομένης της φυσιογνωμίας της χώρας μας ως προς το φαινόμενο.
2: Για μια συγκεκριμένη κατηγορία σεισμών. Βλέπετε στην Ελλάδα, οι κύριοι σεισμοί που μας χτυπάνε είναι αυτά τα τυπικά εξάρια, εξενισάρια, τα οποία γίνονται σε σχετικά κοντινές περιοχές. Δηλαδή, Αρκαλοπόροι, Τυρναβός, ας λέω, πρόθεσμος, Σάμος, γενικά ρήγματα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν κάποιοι σεισμοί στην Ελλάδα, μεγάλοι, που συμβαίνουν σε θαλάσσιες περιοχές, που έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό παράθυρο και πιο ισχυρή φυσικά, μιλάμε για σεισμούς που μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχα μεγέθη και μεγαλύτερα, που εκεί το απότα έχει νόημα να αντιμετωπιστούν. Για να μπορεί όμως να τρέξει ένα τέτοιο σύστημα, απαιτούνται δύο πράγματα. Απαιτείται ένα πολύ πυκνό και λειτουργικό δίκτυο. Επιπέδου αντίστοιχο της Ιαπωνίας, τέτοιο δεν έχουμε στον ελληνικό χώρο. Βελτιώνονται τα δίκτυά μας. Περιμένουμε τώρα να κάνουμε και μια μεγάλη αναβάθμιση του χρόνου στα δίκτυά μας. Απέχουμε όμως πάρα πολύ από ένα τέτοιο επιθυμητό επίπεδο πυκνότητα σταθμών. Και όχι μόνο πυκνότητα, γιατί δεν φτάνει μόνο να βάλει τα δίκτυα, πρέπει να έχει και τι υποδομές και τους τρόπους να τα συντηρήσει. Κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί που υπάρχουν στους σεισμικούς φορείς είναι σχετικά περιορισμένοι. Συνεπώς, ναι, τα πράγματα βελτιώνονται, τα δίκτυα μας βελτιώνονται για να γίνουν τόσο πιο καλά επιχειρησιακά, όχι όμως αυτό το επίπεδο που θα μπορούσε να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Προσπαθεί από τη στιγμή που υπάρχουν συνάδελφοι να καταστήσουν ένα δοκιμαστικό τέτοιο σύστημα για την κοντινή περιοχή της Αττικής, που τα δίκτυα είναι πιο πυκνά, ακόμα για την Αθήνα τέτοιο σύστημα, γιατί ποτέ όπως έκανε και στην Καντώνη το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής και δεξιότητας του πληθυσμού θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα, κύριε Μπογιόπουλε, απέχουμε αρκετά έως πολύ από έναν τέτοιο στόχο. Έχουμε μεγάλη απόσταση από χώρες.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πιέσει κανείς για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες? Είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση, είναι οι διαθέσιμοι πόροι, είναι να δοθεί ένας προσανατολισμός στην αντισεισμική προστασία? Τι είναι αυτό που βοηθάει, θα βοηθήσει?
2: Προφανώς είναι όλα μαζί, αλλά στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πιο πίσω σε άλλα θέματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τώρα κάνουμε μια θεώρηση μετά από περίπου 25 χρόνια, είναι στο ολοκλήρωση ο κλήρωση τη ΚΕΝ και τη συντονίζω για αυτό και πάω από κάτι μια μεζοεπίθυνα, τον ατομικό μα κανονισμό.
1: Κάντε μου τη χάρη να μετακινηθείτε λίγο προ τα εκεί που ήσασταν πριν.
2: Ναι, σα ζητώ παρουσία στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τώρα αλλάζουμε ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια τον ατομικό μα κανονισμό. Αναβαθμίζουμε τα δίκτυά μας. Είναι θέμα περισσότερο στόχευσης και προτεραιοτήτων πόρων ανθρώπινων και οικονομικών. Χρειάζονται χρήματα. Στην Ελλάδα είμαστε καλοί στο να βρίσκουμε πολλά χρήματα μία φορά. Έχουμε ένα θέμα στο να έχουμε πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς για να συντηρούμε τις υποδομές. Είναι πιο εύκολο να αγοράσεις και να φτιάξεις ένα δίκτυο, πιο δύσκολο να το συντηρήσεις. Θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να συντηρούν τα δίκτυα, ανθρώπους να αναλύουν σεισμούς. Θες ένα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και δεν σας κρύβω ότι μετά την κρίση του 2011-2012 ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δύο συνάδελφων επιστημόνων, ζήτησε μια καλύτερη τύχη κάπου αλλού. Οπότε και εκεί έχουμε ένα θέμα. Πώς είναι περισσότερο θέμα προτεραιότητας. Είναι θέμα να αποφασίσει κάποιος ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και ότι θα διαθέσει πόρους, παραλαμβάνω, οικονομικούς και έμεσα ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει από το πρόγραμμα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ιαπωνία δεν ανέπτυξε το σύστημα μέσα σε δύο χρόνια. Έκαναν μια μακροπρόθεσμη πολιτική και ως αποτέλεσμα αυτής ήταν να αναπτύξει το συγκεκριμένο σύστημα. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το βάλουμε σε ένα επίπεδο μακροπρόθεσμο.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και το πώς ιεραρχούν τα σημαντικά αυτοί οι οποίοι κάνουν τις ιεραρχίες. Πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί θυμάμαι με το μεγάλο σεισμό του 99, τότε είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου, τουλάχιστον για τα 80.000, αν θυμάμαι καλά τα διαβάσματά μου, δημόσια κτίρια που έχουμε στη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι το άφησα πριν από μια διετία, τριετία. Δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε το 30-40% αυτού του ελέγχου. Είναι ακριβές.
2: Θα σας διορθώσω με πολύ χαρά να σας πω ότι πλέον ευτυχώς δεν είναι ακριβές. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα καρκινώματα της ελληνικής αντισεισμικής πολιτικής, αυτό το οποίο αναφέρατε, το οποίο διασώθηκε μέσα στα χρόνια με εκπληκτικό τρόπο και χάρη σε κάποιους ανθρώπους. Ίσως θα κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή και να σας στείλω έναν συνάδελφο εξαιρετικό από το μισό του Ιντερνετ, τον κύριο Τάσο το Σέξ, ο οποίος μας πει την ιστορία του. Όμως βρέθηκε η ευκαιρία και από τις χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ, με τη βοήθεια και εκπαίδευση μεγάλης ομάδας από ιδιώτες μηχανικούς οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο, μέσα σε μικρό διάστημα καταφέραν μέσα σε 2 χρόνια. Και ολοκληρώσαν τον έλεγχο όλων των υπολείπων πυρίων, καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που δεν ήταν ασφαλιστικό έλεγχο. Βλέπετε, αθλητικές εγκαταστάσεις. Και άρα είναι μια από τα σημεία που έχουν πάει εξαιρετικά καλά τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένος ο πρωτοβάθμιος προσωπικός έλεγχος όλων των δημοσίων της χώρας. Κάτι το οποίο πολύ σωστά αναφέρεται, είχε κουλήσει για περισσότερο από 25 χρόνια. Αλλά πραγματικά σε αυτό το θέμα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό, ένα άλμα, θα έλεγα, στο θέμα της ποινική προστασίας. Σε σχέση με την υποσχετήρια, και αυτό είναι από τα πολύ ευχάριστα, επιτρέπετε μου να πω την έκφραση, εκπλήξεις, αλλά και κάτι που δείχνει ότι άμα θέλεις κάτι μπορεί να βρεις τρόπο να το κάνεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα και πριν από μια διετία, τριετία. Είναι πολύ ευχάριστο ότι μέσα σε 2 χρόνια έγινε αυτό που δεν έγινε σε 27 χρόνια.
2: Ναι, γιατί άλλαξε ο τρόπος ο οποίος έγινε. Δηλαδή, συνειδητοποίησε το η πολιτεία ότι λόγω της υποστελέχωσης υπάρχει δημόσια υπηρεσία. Αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα από τους μηχανικούς των ίδιων των χωρών που δεν θα να το κάνουν. Και έτσι αποφάσισε και ενέπλεξε το σύνολο της κοινότητας των μηχανικών. Τότε βοήθησε εδώ πέρα, ο Άσμ βοήθησε, ο Τέρκη χρηματοδότησε και με αυτούς τους πόρους του ΕΣΠΑ, που νομίζω είναι από τα πιο καλά δαπανημένα χρήματα, μπορέσαν και ολοκληρώσαν τον έλεγχο αυτόν εδώ και δημιουργηθεί ένα εκπληκτικό σετ από αποτελέσματα. Τώρα φυσικά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο πολύ απλά τι λέει, ότι το. Τα σκληρότερα από αυτά τα κτίρια ή αυτά τα οποία έχουν τις πιο εμφανείς αδυναμίες, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου και προφανώς αμέσως μετά και στο κομμάτι της ενίσχυσης αντικατάστασης.
1: Θέλω να μας υποσχεθείτε, επειδή ο σεισμός προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά οι συνέπειες του σεισμού είναι πολιτικό φαινόμενο σε ό,τι αφορά την προστασία και τη θωράκιση μιας κοινωνίας από το πρόβλημα. Ότι κάποια στιγμή θα σας έχουμε και εδώ στο στούντιο για να είμαστε και πιο αναλυτικοί και πιο βαθείς.
2: Εγώ πάντα μ' αρέσει να μιλάμε μαζί, γιατί πάντα με ρωτάτε θέματα τα οποία σχετίζονται με μακροπρόθεσμα ενέργειες. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του στιγμιαίου, του σεισμού που έγινε, έκανε βλάβες, σκότωσε. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην φτιάξει ο επόμενος σεισμός. Γι' αυτό και με πολύ χαρά πάντα δείχνουμε την πρόσκλησή σας. Με πολύ χαρά θα ήθελα να μιλήσουμε και το θέμα θέλετε, γιατί ακριβώς αυτή είναι η λύση. Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και συστηματική, και όχι έτσι μια αυτοβολίδα που θα γίνει μια στιγμή και θα κρατήσει για μισή ώρα ή για 2 μέρες, όσο γίνεται, όσο κατά ένα σεισμό και την πτώση του.
1: Κύριε Παπαζάκο, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.

0: Διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες της παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και στην Κυραυρίση Κορίνθου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι αγνοείται ο 12χρονος γιος του νεκρού που εντοπίστηκε στο δάσος στο Ωραιόκαστρο, ελέγχει η πυροσβεστική. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στους Δελφούς. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά το τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων και τέσσερις ελαφρά τραυματίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Η Ελένη και η Πελαγία, είναι κλειστές οι αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, γιατί έχουμε σύγκρουση οχημάτων. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Έχετε το νου σας όσοι βρίσκετε εκεί. Βέβαια σιγά σιγά φαίνεται να αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά το τροχαίο ατύχημα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, έχουμε νεκρό, έτσι. Έχουμε απώλεια ζωής στη φωτιά στο Δερβαίνι.
1: Στο Ωραιόκαστρο, ακριβώς. Στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουμε και μία νέα εξέλιξη, η οποία είναι επίσης δραματική.
0: Είναι
1: αγνοείται ένα παιδί. Και τι, είναι το παιδί του ανθρώπου που βρέθηκε καμένος. Η 40χρονη εγκαυματίας, η οποία διασώθηκε από τις φλόγες, από πυροσβέστες και εθελοντές, το πρώτο πράγμα που είπε στους πυροσβέστες, εκείνη την ώρα είχαν βρει τη σωρό, αλλά δεν ξέραν σε ποιον ανήκει η σωρός που είχαν βρει μέσα στο δάσος την ώρα που σβήνανε την φωτιά. Τους είπε ότι δεν βλέπει και το παιδί του συντρόφου του, δεν ξέρει πού είναι, φαίνεται να έφυγαν μαζί. Όταν ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα του πρώτου θύματος αυτής της πυρκαγιάς, του απανθρακωμένου δηλαδή, τότε φούντωσαν οι ανησυχίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή μαζί με τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, γιατί η πυρκαγιά μένεται, όχι όμως με την ίδια ένταση, πρέπει να σας πω, που ήταν και το μεσημέρι, αλλά με χαμηλότερη. Φαίνεται να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι δραματική, διότι έχουμε προσπάθειες, εντονότατες προσπάθειες, ώστε να εντοπιστεί ο 13χρονος γιος του θύματος αυτής της φωτιάς, εν προκειμένου του 45χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο δάσος.
0: Ο άνθρωπος έμενε εκεί, Θεοδόση.
1: Μένανε εκεί, ναι, βεβαίως, με την σύντροφό του, τη 40χρονη. Η 40χρονη είναι η εγκαυματίας,
0: μάλιστα,
1: που λέμε και στο ρεπορτάζ, μια οικογένεια. Ήταν ο 45χρονος, η 40χρονη σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του 45χρονου, ο οποίος τώρα και αγνοείται, και γίνονται εντονότατες και εναγώνιες προσπάθειες για τον εντοπισμό του παιδιού.
0: Τώρα μου λένε τα παιδιά μέσα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ καλύτερη εικόνα, ότι είναι καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Φωκίδα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, και στην Κόρυθο, στην
1: Κόρυθο. Από τα μέτωπα τα οποία είχαμε, αυτό που ανησυχεί και αυτό που έλαβε τραγικές, παύλα δραματικές διαστάσεις, είναι μόνο το μέτωπο στο Ωραιόκαστρο. Τα υπόλοιπα μέτωπα, τα περισσότερα είναι οριοθετημένα ή κάποια από αυτά δεν έχουν έντονη φλόγα και δεν έχουν έντονη ανησυχία, όπως ας πούμε στην Κόρυθο.
0: Ναι, βλέπω εδώ ότι υπάρχει και, πώς το λένε, μια κατάσταση ετοιμότητας στο Κιλκής, έτσι, γιατί έχουμε πυρκαγιά στη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ακριβώς, είναι στην οριογραμμή με την Βόρεια Μακεδονία. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά. Έχει επεκταθεί τόσο στο ελληνικό όσο και στο βορειομακεδονικό μέρος. Βεβαίως, οι πυροσβέστες από την από εδώ πλευρά, από τη δική μας, εννοείται, καταβάλουν προσπάθειες. Προσπάθειες γίνονται και από την απέναντι πλευρά και υπάρχει και μια συνεννόηση και ένα συντονισμό, ώστε να χτυπηθεί συντονισμένα και αυτό το μέτωπο και να καταφέρουν να το χαμηλώσουν τουλάχιστον μέσα στη νύχτα, γιατί θα σταματήσουν να πετούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, των οποίων η βοήθεια είναι πολύτιμη ως γνωστό.
0: Τώρα έχουν περάσει ώρες, έχουμε καταλάβει τι έγινε στα Πετράλωνα.
1: Να ξεκινήσουμε με ένα ευτυχώς.
0: Ευτυχώς που δεν ήταν άνθρωποι μέσα.
1: Ακριβώς. Τώρα το γιατί,
0: τώρα, βέβαια,
1: το πώς
0: βγήκαν, οικογένειες έχουν μείνει στον δρόμο, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Μιλάμε για συντρίμια. Οι κόπινες ζωές έχουν γίνει συντρίμια εκεί.
1: Χαρακτηριστική η περίπτωση. Η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, η οποία φορούσε το φουστάνι της και γύρισε, λέει, έφυγα το πρωί ζωντανή από το σπίτι μου, πήγα στη δουλειά μου και γύρισα τώρα το μεσημέρι, αλλά δεν έχω σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σπίτι και έχει μόνο ένα φουστάνι. Αυτό. Και την τσάντα της που πήγε στην δουλειά της. Δεν έχει τίποτε άλλο ο άνθρωπος αυτός, τα χάσε όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Τώρα έχουμε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι μπορεί να έχει γίνει και τα σενάρια που εξετάζονται. Το θέμα αυτό ποιο είναι. Ποιος ειδοποίησε τα τρία άτομα που ήταν μέσα στην πολυκατοικία, τα ειδοποίησε μια ηλικιωμένη ένικος της πολυκατοικίας που μιλούσε με την μηχανικό της διπλανής νεοαναγυρώμενης οικοδομής και της έλεγε «Μα κοίταξε εδώ η πολυκατοικία γέρνει, έχει πάρει σοβαρή κλίση». Αυτό και η κουβέντα της μηχανικού σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν «Εντάξει, μην ανησυχείτε και ο πύργος της πίστας έχει κλείσει, αλλά δεν έχει πέσει εδώ και τόσα χρόνια». Πήρε πρωτοβουλία και κάλεσε τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να βγουν από το κτίριο, γιατί φοβήθηκε η γυναίκα. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Υπάρχει μαρτυρία της κόρης. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που δίνουν οι μηχανικοί στις καταθέσεις τους. Ότι καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήμασταν έτοιμοι να προβούμε σε μέτρα αντιστήριξης, αλλά είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και ενημερώσαμε αμέσως τους κατοίκους να φύγουν από το εσωτερικό. Τι από τα δύο ισχύει, θα το δείξουν οι έρευνες. Τώρα, γεγονός είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυκατοικία του 1973. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολυκατοικίες πέφτουν, επειδή είναι του 1973. Έχει άλλες όμως συνθήκες κατασκευής. Τι δεν έχει? Δεν έχει υπόγειο. Άρα λοιπόν είναι σε ένα βάθος, τα θεμέλια σε ένα βάθος περίπου στα 2 με 2,5 μέτρα. Οι νέες πολυκατοικίες τώρα, με το νέο δομικό κανονισμό, τι λέει, φτιάχνουν αποθήκες, μπορεί να φτιάξει και γκαράζ. Αυτές οι φυρολογιαγραφές και η πολυκατοικία η οποία αυτά έρχονταν δίπλα. Κατά συνέπεια, σε πόσο βάθος πάνε τα θεμέλια? 4, 4,5 στα μέτρα. Το πρώτο πράγμα, επειδή μίλησα με μηχανικό και θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα, γιατί τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς της Ελλάδας και έργα του χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι σε καθημερινή βάση, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, και χτίζει και στο κέντρο της Αθήνας, λέει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, επειδή έχουμε αυτή την διαφορά, δηλαδή 2 μέτρα βάθος πολυκατοικίες 70-80, αυτές τις δύο δεκαετίες που είχαμε την έκρηξη, το μεγάλο boom στην οικοδομή, σύγχρονες 4 μέτρα γιατί μπαίνει υπόγειο, ενδεχομένως και πάρκινγκ, αλλά και αποθήκες. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας μηχανικός τι είναι? Η χνηλάτιση των γύρω πολυκατοικιών. Αμέσως μετά, μόλις κάψουν και φτάσουν στα θεμέλια του σπιτιού, όλα τα μέτρα αντιστήριξης, είτε με συγκεκριμένες μεθόδους για την στήριξη της διπλανής πολυκατοικίας, είτε με γεωτρήσεις και τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων σε αυτές τις γεωτρήσεις για στήριξη ολόκληρου του περιβάλλοντος στο οποίο γίνονται αυτές οι εργασίες. Αυτό ορίζει και ο κανονισμός. Τι έχει γίνει εκεί, θα μας το πούνε οι έρευνες.
0: Μάλιστα. Είχαμε μάθει για προσαγωγές, έχουν υπάρξει και συλλήψεις.
1: Έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, είναι ο εργολάβος, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη, μηχανικός και ένας εργάτης, ο οποίος όμως θα αφαιθεί και ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό

φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσετε. Το κους με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Ζέση, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Κώστα μου, αυτό που μου έχει στείλει θα το ψάξω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα στην Ευθυμία, στον Αβραάμ, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Ευάγγελο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Νικηφόρο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τα ρολά. Ό,τι πείτε. Επίσης έχω να σας πω και άλλα τέτοια. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα. Α, έχω και άλλο ένα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Και μην ξεχάσω και το βασικό. Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε και απόψε, καθώς έφτασαν τους 1.819 οι νεκροί στη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, και η λίστα με τους αγνοούμενους δυστυχώς μεγαλώνει. Αν και είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και συνεχίζονται ασταμάτητα, οι ελπίδες φαίνεται πως μειώνονται. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και οι δομές υγείας, οι οποίες δέχονται ασφυκτική πίεση στην προσπάθειά τους να περιθάλψουν τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Μάλιστα, τουλάχιστον 38 νοσοκομεία υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, καθώς οι τραυματίες συνεχίζουν να καταφτάνουν. Μάλιστα, χρειάστηκε να περάσουν 5 μέρες μέχρι να αρχίσει να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε δυσπρόσιτες περιοχές της πληγής επικράτειας. Περισσότεροι από 2.000 ξένοι διασώστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για την ανέβρεση επιζώντων. Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ, 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών, οι οποίες δουλεύουν με τη βοήθεια τουλάχιστον 160 σκύλων.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Αλβανία, καθώς νωρίτερα είχαμε νέες ταραχές με διαδηλωτές να εξερευνούν αυγά κατά αυτοκινήτων που μετέφεραν βουλευτές. Το περιστατικό συνέβη μπροστά από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, όπου συνεδρίαζε η Ολομέλεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν επίσης να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό που τους χώριζε από τα οχήματα. Απέτησαν την κατάργηση του νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές, κάτι που θα επέτρεπε την τουριστική αξιοποίηση που προωθεί ο Τζάρετ Κούσνερ, γραμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ζήτησαν και την παρέτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ ο Αλβανός συνήγορος του πολίτη από την πλευρά του, Έντι Σαμπάνη, δήλωσε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας σε αυτά τα επεισόδια και ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πως η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

πουθενά. Ήρθες ξαφνικά. Άραγε ήρθες για να μείνεις ή περνάς για να γεια. Και όταν μου γελάς σαν να μ' αγαπάς, βλέπεις όλα αυτά που είμαι κι όμως δεν σταματάς. Ήρθες για να μείνεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.